ακούτε κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με συνάντηση σε λίγη ώρα στην επίσημη κατοικία του Κινέζου Προέδρου στο Πεκίνο, ολοκληρώνεται η επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο ΣΥ ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν θα κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, το οποίο κάλεσε να καταλήξει σε συμφωνία. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο, σόγια και αγροτικά προϊόντα από τη ΣΥΠΑ. Νωρίτερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Τραμπ και ΣΥ έφτασαν σε μία σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στο Πεκίνο, δήλωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στη χθεσινή συνάντηση, συμφωνήθηκε ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κινέζος ομολογό του προσφέρθηκε να βοηθήσει στην απελευθέρωση των στενών. Παράλληλα, καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, LNG, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο ΣΥ προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Σήμερα η Ταϊβάν ευχαρίστησε τη ΣΥΠΑ για την υποστήριξη και τη δέσμευσή της για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν και ένα άλλο κοντά στο Ομάν βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν χθες οι αρχές του Εμμυράτου. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στη Ουάσιγκτον, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρχίζει σήμερα στο Metropolitan Expo το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την έναρξη των εργασιών που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Η Αθήνα δεν θα αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που αντιβαίνουν στις αρχές του δικαίου της θάλασσας, διεμήνησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας μετά τη δήλωση της τουρκικής πρόθεσης να καθορίσει με νόμο θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε χθες ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Υπέκυψε χθες τα τραυματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε μαζί με τη συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ, αποκάλυψαν οι αρχές, με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Στη Βρετανία, ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Την Αβάνα επισκέφθηκε ο διευθυντής της CIA, μεταφέροντας μήνυμα Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για συζητήσεις πάνω σε οικονομικά και ζητήματα ασφάλειας αν η Κούβα κάνει θεμελιώδεις αλλαγές. Η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ήταν πιο απλός τρόπος για να βοηθήσουν τη χώρα του, δηλώνει ο Κουβανός πρόεδρος. Η Κύπρος εξασφάλισε χθες την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα ηπειρωτικά. Άνεμοι νότιο-δυτικοί στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Πολύτικο τραπέζι. Αυθεντικό και παραδοσιακό. 35 συνταγές με άρωμα και γεύση από την Κωνσταντινούπολη. Κρεατικά, κυμάδες, σαλάτες. Λαχταριστά πιάτα με ρύζι. Πίτες με πλούσια γέμιση και μπαχαρικά. Σιροπιαστά γλυκά για μερακλείδες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. 29 Μαΐου 1453. Η άλωση της πόλης. Από τη δόξα του Βουλγαροκτόνου στην Τουρκοκρατία. Ιωάννης Τσιμισκής. Η εξολόθρευση των Ρώσων. Βασίλειος Σοβίτα. Ο θρίαμβος των Σπερχιών. Μάχη του Μαντζικέρτ, η επέλαση των Σελτζούκων, η εποχή των Κομνηνών, η αναλαμπή του Ελληνισμού και το τέλος της Φραγκοκρατίας. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πρέπει να αλλάξει πούδρα ο Τραμπ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά έως τις 8 σήμερα που είναι Παρασκευούλα.
1: Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
0: Βέβαια.
1: Η Μαρία Εικόντου.
0: Βέβαια.
1: Κίντερ έκπληξη. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Γιώργος Χατζημιχάλης. Συντροφιά σας μέχρι και τις 8, που είναι Παρασκευούλα. Τι ήθελα να πω. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία. Κενό. Radio η άλλη. Ωραία. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας και πολύ καλά θα κάνετε. Ωραία. Πολύ ωραία. Σήμερα είναι λοιπόν Παρασκευή 15 Μαΐου. Δεν είδα τι θερμοκρασία είχε έξω, αλλά ό,τι θερμοκρασία και να είχε, επειδή έχει ένα αεράκι, η αίσθηση είναι ότι έχει δροσιά. Το λέω αυτό. Η αίσθηση είναι θέλει μπουφανίνη, που λέγαμε
0: χθες. Θέλει, θέλει φυσίνη.
1: Έτσι,
0: φυσίνη,
1: γιατί φυσίνη. Έχει ένα αυτό το αεράκι.
0: Αυτό.
1: Μιλάμε για εδώ. Μην αρχίσετε τώρα, εμείς έχουμε 5 βαθμούς και ανάξουμε πάλι τον καυστήρα.
0: Ναι. Παντού θεωρώ ότι το προάβλιο της ΕΡΤ είναι ένα από τα πιο δροσερά μέρη της Αττικής.
1: Παιδί μου, αυτό έχει μπουγάζει, περνάει, έχει, είναι...
0: Το έχει πικής Γιακοπούλου.
1: Έχει αυλό, έχει σουράβλι, πώς το λένε, κάνει ο αέρας...
0: Πρέπει να έχει ένα βαθμό πιο κάτω από τη Μεσογείο.
1: Α, ναι, είναι πιθανό. Είναι πιθανό. Γιατί έτσι πως είναι λίγο υπερυψωμένο. Κάνει έτσι. Έχει το ανάγλυφο του εδάφους. Μ' αρέσει αυτό τρελαίνω να το λέω. Το ανάγλυφο του εδάφους προκαλεί ρεύματα, τα οποία ρεύματα αυτά.
0: Έχει κατεβασές.
1: Παιδιά, άμα έχει τώρα μέρα που φυσάει κανονικά, ας πούμε, πρέπει να κάνεις προσπάθεια για να προχωρήσεις το διάδρομο για να ανέβεις τα σκαλιά.
0: Αυτό έχουν βάλει ειδικά χερούλια στο.
1: Δεν έχουν βάλει αυτό.
0: Εντάξει. Όχι, δεν έχουν βάλει, παιδί μου. Λέω είναι κατά μήκος όλου του προαυλίου.
1: Ναι, πολύ ωραία. Θα νομίζει ο κόσμος ότι έχει.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να ζητήσουμε να βάλουν κυλιόμενες σκάλες. Σήμερα θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. Το μεσημέρι, απόγευμα και στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Έβριζε χθες ο αδελφός μου που ψυχάλισε λίγο και είχε λίγο βροχούλα. Ωραίο ήταν. Μοσχοβόλαγε μετά η γη. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: η ορατότητα τη πρωινή. Αλήθεια είναι αυτό. Και βραδινέ ώρε θα είναι τοπικά περιορισμένη, να έχετε κατά νου στα υπηρετικά, όπου θα σχηματιστούν ομίχλε τι πρωινέ ώρε. Αυτό μα έλειπε. Οι άνεμοι θα πλέον δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Με εξασθένιση όμω το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Θα φτάσει δηλαδή στα δυτικά και τα βόρεια του 24, στι υπόλοιπε περιοχέ του 25 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Χρόνια πολλά στον Αχίλιο, στο Βάρβαρο και στον Παχώμιο που γιορτάζουν σήμερα. Ο μεγάλος, Παχώμιος ο μεγάλος σου λέει.
1: Παχώμιος.
0: Ο Άγιος Αχίλιος είναι στη Λάρισα, έχουν πανηγύρι.
1: Το
0: είναι
1: ξέρω,
0: πολιούχος.
1: Πολιούχος, ναι,
0: βέβαια,
1: το ξέρω,
0: χρόνια
1: ναι.
0: πολλά στη Λάρισα.
1: Με γιώτα γράφει το Αχίλιος. Ναι. Δεν θέλει.
0: Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα υπηρεσιών συνείδησης.
1: Ναι,
0: είναι η Διεθνή ημέρα ενημέρωση για την νόσο του Χάντιγκτον.
1: Και τις λένε πολύ σακαριοδόσεις.
0: Μεγάλο αυτό, έτσι, δεν ακούγεται.
1: Είναι
0: καλά.
1: Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις λένε πολύ σακαριοδόσεις.
0: Ναι, είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας.
1: Είναι υπαρκτή λέξη αυτή, δεν τη βγάζω
0: ναι,
1: το μυαλό μου, τη διαβάζω, έτσι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Διεθνής ημέρα οικογένειας, είναι Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων. Αφού είναι Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων σήμερα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν προβάλλεται σε όλα τα μουσεία του κόσμου το μια νύχτα στο μουσείο.
1: Δεν είναι αυτή η
0: πόσο
1: δουλειά
0: έξυπνο,
1: τους.
0: Πόσο...
1: Δεν είναι αυτή η δουλειά τους.
0: Μα πόσο έξυπνη σύλληψη ήταν αυτή.
1: Ναι.
0: Άμα το σκεφτείς τώρα.
1: Ναι.
0: Το ένα δηλαδή ήταν ωραίο. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης.
1: Τι μέρα είναι σήμερα,
0: Παρασκευή.
1: Όχι, πολλά μπερδεμένα πράγματα.
0: Έχει,
1: πολλά
0: είναι,
1: μπερδεμένα.
0: Είναι, πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε ευτυχώς για την Ισπάνια, και, αλλά κάποιοι προφανώς υποφέρουν από αυτά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση.
1: Ωραία.
0: Και πάμε τώρα να καταλάβουμε τι λέμε. Είναι η μέρα πεσών των αστυνομικών στη ΣΥΠΑ. Ανεξαρτησίας στην Παραγωγή από την Ισπανία.
1: Δασκάλου στο Μεξικό και στην Νότια Κορέα.
0: Ενόπλων δυνάμεων στη Σλοβενία.
1: Η μέρα της καταστροφής στα Παλαιστινιακά εδάφη για τις θανατώσεις και τις εκτοπίες Παλαιστινίων από τους Ισραηλινούς μετά την ήττα στον πόλεμο του 48. Μάλιστα. Και την ανεξαρτησία του κράτους του Ισραήλ.
0: Άκου τώρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Σήμερα γιορτάζει η Αγία Ιλαρία, προστάτης των Πασχόντων από Πόνου στην Πλάτη.
1: Ναι.
0: Ο Άγιος Ισίδρος ο Εργάτης ήταν προστάτης των Μεροκαματιάριδων.
1: Την Αγία Ντύμφνα, γιατί δεν τη λες.
0: Θα την έλεγα τελευταία.
1: Ντύμφνα.
0: Ντύμφνα.
1: Είναι η Ιρλανδή πρεκύπισσα, αυτή που είδε το φως το αληθινό.
0: Αυτή προστατεύει τους υπνοβάτες.
1: Αυτό το φως το αληθινό το έχουν δει και στο Star Wars κάποιοι. Αλλά είναι άλλη υπόθεση αυτό. Ναι.
0: τους υπνοβάτες προστατεύει,
1: ναι.
0: Τους επιληπτικούς, τους δαιμονισμένους, τις πριγκίπισες.
1: Να.
0: Μένα.
1: Άρα και την Έλληνα. Ναι,
0: ναι, και την
1: ωραία.
0: Έλληνα. Τον ψυχιάτρο και τις οικογενειακές
1: ατυχίες. Α, είναι και τις Αγίες Διονυσία.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Είναι προστάτης των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα.
1: Ναι, αλλά μόνο για τους καθολικούς.
0: Ορίστε, αφού και ο επίσκοπος της Λάρισας είναι και στους καθολικούς.
1: Άλλο αυτό.
0: Τι
1: ρε,
0: γίνεται,
1: άλλο
0: τι κάνετε αυτό. Και στη Λάρισα.
1: Ναι, τι κάνουμε. Υποβιβαζόμαστε. Πάμε στην δεύτερη κατηγορία.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραρντ ιδρύουν στο Eindhoven την Philips, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Σήμερα δεν είναι κορυφαία, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Πήγε ο Χέραρντ στον μπαμπά του.
1: Ναι. Και του λέει: θέλω κάτι να ασχολούμαι.
0: Και του λέει: μπαμπά, του λέει: έλα εδώ βρε, ακαμάτι, του λέει.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα, εγώ δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έλα εδώ, του λέει. Λοιπόν, πάρε αυτά τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Θα φτιάξω μια εταιρεία που θα γίνει κορυφαία στον τομέα των ηλεκτρονικών.
1: Α, ωραία.
0: Καταλαβες.
1: Πολύ ωραία.
0: Και πώς θα την ονομάσουμε, Philips.
1: Το 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas. Θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου το Las Vegas.
0: Σαν σήμερα το 1911 παραλάβαμε.
1: Έχεις
0: το...
1: πάει στο Las Vegas.
0: Πώς να πάω, μπορείτε να είσαι.
1: Ρωτάω, ρε παιδί μου.
0: Δεν θα έχω πάει αλλού και πιο κοντά.
1: Δεν έχω πάει στο Λιβάδι. Πες τον πόνο. Δεν έχω πάει στο Λιβάδι.
0: Δεν το είπα. Ναι. Το είπα. Δεν το είπα. Ναι. Είπα. Λοιπόν, παραδείτε στην Ελλάδα το παράλαβε το νέο θορυκτό τότε, Αβέροφ.
1: Το 1900. Ωραίο. Τότε. Το 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθεται στο Ισραήλ. Μια μέρα μετά την ανακήρυξη ανεξαρτησίας του.
0: Τι είναι η Περιορδανία.
1: Έχασαν παταγωδός.
0: Γιατί το λέγανε Περιορδανία.
1: Έτσι τη λέγανε.
0: Καλύτερο το σκέτο.
1: Ναι.
0: Να σου πω, μου αρέσει και πολύ. 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Άκουρε, παιδιά, και τότε. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
1: Συντεχνιασμός, παιδί μου, από τότε.
0: Ναι.
1: Το 1985, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνονται ο τρομοκράτης Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί.
0: Τότε λοιπόν.
1: Αυτό το γράφει το σαν σήμερα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, τότε λοιπόν.
1: Βγει κάποιος και πει από πού που είναι τρομοκράτης του Τσουτσουβής και διάφορα άλλα τέτοια.
0: Έβλεπα τις φωτογραφίες της εφημερίδας της εποχής, θυμάμαι τότε.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα αυτή τη φωτογραφία, την κλασική.
1: Ναι.
0: Και αναρωτιόμουν πού κοιτάει ο Τσουτσουβής.
1: Δεν κοιτάει πουθενά.
0: Παιδί ήμουνα.
1: Ναι, δεν κοιτάει πουθενά.
0: Πού να φανταστώ.
1: Το 2004, σαν σήμερα, μεταδιδόταν απευθείας ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision και σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης. Ήταν ο Σάκης Ρουβάς με το Σέικι.
0: Ναι, ναι, ο Σάκης είχε
1: κάνει. Σαν σήμερα το 2004.
0: Είχε κάνει. Έχουμε σπάσει πολλά ρεκόρ από τότε. Στην Eurovision.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε. Πολλά
1: κάθε
0: ρεκόρ.
1: Φορά καινούριο ρεκόρ.
0: Κάθε φορά.
1: Τώρα διάβαζα το παιδί μου, είχε στους ημιτελικούς, είχε προχθές 74, ξέρω εγώ πώς.
0: Ναι, φαντάζομαι θα γίνει.
1: Φαντάζομαι θα γίνει στο τελικό
0: αύριο.
1: Δηλαδή. Ναι.
0: Αύριο είναι.
1: Αύριο. Ξαναπέστο.
0: Αύριο. Θα έχει γενέθλια σήμερα αυτός ο αχώνευτος, ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέτερνιχ. Το 1793 γεννήθηκε.
1: Τεκμηριωμένη ιστορική ανάλυση.
0: Τον πήρε ο καλός Θεούλης κοντά του, οπότε τέλος. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1854 ο Ιωάννης Ψυχάρης και το 1948 ο Μπράιαν Ίνο. Σπουδαίος.
1: Ο Brian Eno. Ήταν μαζί με τον Phil Manzanera και διάφορους άλλους. Είχαν κάνει και. Αφού φύγανε από τους Roxy Music, κάναν και άλλο συγκρότημα και ήταν επίσης εξαιρετικό. Βγάλαν δύο δίσκους, νομίζω.
0: Μουσικάρες.
1: Ναι. Ο Brian Eno πρέπει να έχει κάνει μουσική και ταινίες, αλλά δεν είμαι απόλυτο σίγουρος. Λοιπόν, το 1967 έφεγε από αυτόν τον κόσμο ο Edward Hopper, Αμερικανός ζωγράφος. Απεικόνισε στους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Ο Τζον Σέφερντ Μπάρον το 2010, σκοτσέζος μηχανικός, εφευρέτης του ATM. Mm. Και το 2012 ο Κάρλος Φουέντες, Μεξικάνος συγγραφέας και διπλωμάτης. Συγγραφέας και διπλωμάτης.
0: Τώρα που πες ζωγραφική.
1: Ναι.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πώς το λένε ένα.
1: Αφιερωμένη τέχνη.
0: Όχι.
1: Ο Πικάσο.
0: Ο Πικάσο, εντάξει.
1: Ναι. Ο Ελ Γκρέκο.
0: Ο Νταλή μου αρέσει.
1: Α, ο Νταλή. Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, μου αρέσει.
1: Στραβά ρολόγια, δεν μπορείς να δεις την ώρα. Ναι.
0: Εντάξει, μου αρέσει να πηγαίνω στα μουσεία, ξέρω εγώ, να κοιτάω. Δεν πάω σε γκαλερίες.
1: Δεν είσαι κονεσέρ.
0: Δεν είμαι κονεσέρ.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: μες
0: σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
0: Και είχα πάει, μια φορά που είχα πάει στο Παρίσι, έτυχε και πήγαμε σε ένα. Στο Ποπιντού, που είχε όμως και έκθεση με αφηρημένη.
1: Ναι.
0: Αφηρημένους.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό πια κάνω. Δεν. Έβλεπα ανθρώπους, παρατηρώ δηλαδή. Γιατί δεν.
1: Ναι.
0: Δεν σκαμπάζω, το λέω, δεν μου κάνει κάτι δηλαδή. Καθόντουσαν μπροστά από κάτι πράγματι. Ήταν, ας πούμε, ένας πίνακας.
1: Ναι.
0: ο οποίος ήταν λευκός, όλος,
1: ναι,
0: είχε μια διαγώνια γραμμή και μια τελεία κάτω δεξιά.
1: Βέβαια, είναι συμβολικό αυτό.
0: Και καθόντουσαν μπροστά στον πίνακα ένα ζευγάρι και συζητάγανε, αλλά δείχνανε το προς τον πίνακα, δηλαδή συζητούσαν για τον πίνακα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ήταν το ζευγάρι αυτό, Διονύση.
1: Συζητούσε
0: και εγώ
1: σίγουρα για τον πίνακα,
0: ναι,
1: ή
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η βούλα είσαι εσύ, η γραμμή είμαι εγώ, ή το αντίθετο,
0: όχι,
1: και πάει λέγοντα. Ναι.
0: Όχι, κανέναν ανάλυση. Στο διαβεβαιό.
1: Μάλιστα.
0: Έχω πρόβλημα. Εκεί προβληματίστηκα πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Λέω, γιατί εγώ βλέπω μια διαγώνια γραμμή και μια τελεία. Και γιατί αυτός ο τύπος, ας πούμε, μην πω τίποτα, καμιά κουβέντα, εκτίθεται στον Ποπίτρο.
1: Εγώ που είμαι πιο.
0: Πόσο φοβερός,
1: πιο του εντέχνου.
0: Ναι, ναι, πες μας.
1: Πήγα εδώ στην Εθνική Πινακοθήκη.
0: Άλλο η Εθνική Πινακοθήκη.
1: Κάτσε να σου πω. Έβλεπα και διάφορα, ας πούμε, γνωστά έργα κτλ. Νορμάλ, έλεγα. Α, ωραίο. Α, αυτό το είχα δει στο σχολικό βιβλίο.
0: Μπράβο,
1: α, αυτό,
0: ναι, ναι,
1: εκείνο, ξέρω εγώ, από την Επανάσταση του 21 και τα λοιπά. Ήτανε,
0: καταλαβαίνετε, έχουμε προχωρήσει πολύ στην τεχνική δύο.
1: Είχε τέτοια. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, και ανέβηκα στον πάνω όροφο που είχε κάτι μοντέρνα. Καθόμουν και έβλεπα μια καρέκλα πάνω σε μια, μπροστά σε μια σπασμένη τηλεόραση.
0: Εντάξει, αυτό μπορείς να το συζητήσεις.
1: Τι να συζητήσεις?
0: Ότι σπάζαν τη τηλεόραση, γιατί η τηλεόραση αποξενώνει και δεν ξέρω εγώ τι. Και,
1: και
0: φαντάζεσαι να νομίζεις.
1: Γιατί η καρέκλα είναι κουνιστή?
0: Όχι.
1: Αυτό κάτσα να κάνουμε ανάλυση. Γιατί η καρέκλα ήταν κουνιστή?
0: Γιατί, γιατί κάθεσαι πάντα σε μια καρέκλα που είναι αναπαυτική μπροστά από την τηλεόραση,
1: ναι,
0: και αποχαυνώνεσαι, αλλά κάποια στιγμή ήρθε κάποιος και σε έσωσε και έσπασε την τηλεόραση. Βλέπεις
1: τι
0: ανάγνωση έκανα τώρα εγώ σε αυτό το θέμα. Όμως θα μπορούσες να έχεις κάνει λάθος σε όλα αυτά.
1: Να σου πω.
0: Τι, περίμενε, θα μπορούσες να έχεις κάνει λάθος σε όλα αυτά. Γιατί, ας πούμε, σε εμάς θα μπορούσε να συμβεί το εξής με το Διονύση. Να μπούμε σε ένα χώρο και να νομίζουμε ότι κάτι είναι έργο τέχνης.
1: Ναι.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό. Το έχουμε δει. Την μπανάνα, την κολλημένη αυτή. Την μπανάνα.
1: Ναι.
0: Στον τοίχο.
1: Με το σελωτέι.
0: Με το σελωτέι. Που πάει ο καλλιτέχνης, βγάζει σελωτέι και την τρώει. Και κάνουν όλοι. Και χειροκροτάνε, βρες.
1: Όχι. Πουλήθηκε 600.000 αυτό το πράγμα.
0: Αυτό.
1: Η μπανάνα.
0: Αυτό.
1: Η οποία έχει και ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, πόσο θα μείνει η μπανάνα στον τοίχο με το σελωτέι? Πρώτον, θα χαλάσει το σελωτέι. Δεύτερον, κάποια στιγμή η μπανάνα.
0: Και θα πιάσει και μυγάκια.
1: Μαυρίζει. Και άμα μαυρίζει, μετά σαπίζει. Και άμα σαπίζει, μετά.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε.
0: Άστο. Τέλος πάντων. Ναι. Και μπορεί λοιπόν να ήταν αυτό η τηλεόραση
1: σπασμένη. Τώρα έχουμε ισοπεδώσει την τέχνη, έτσι το έχει καταλάβει.
0: Όχι, εντάξει, όχι. Να ήταν σπασμένη η τηλεόραση με την κουνιστή καρέκλα. Και να καθώς εσύ να το θαυμάζεις και εγώ και να κάναμε ότι πρέπει να το θαυμάσουμε, να πιστέψουμε. Και να έρθει ένας κύριος να πάρει την τηλεόραση και να πει: μας έπεσε εδώ από το γραφείο δίπλα του φύλακα.
1: Κανονικά σε αυτά κάθεσαι μπροστά και κάνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή, στην φίλη μας την κυρία Κυριακή από την Καλαμάτα με 16 βαθμούς. Στο Θοδωρή, το φίλο μας από την Ελασσόνα με 12, παρακαλώ.
0: Γεια στο Δωράκι.
1: Καλημέρα στη Μαρία, αύριο φεύγει για Σμύρνη. Πάει να δει πού παντρεύτηκε και έζησε ο παππούς της ο Γάλλος. Πριν
0: μπράβο,
1: να πάει στη Σύρο.
0: Μπράβο.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Δεν ήταν από τους πλέον συμπαθείς φυσιογνωμικά τουλάχιστον πολιτικούς ο κύριος Ανδρουλάκης. Φροντίζει ο κύριος Σπυρίδων Άδωνης να αντιστραφεί εντελώς η κατάσταση. Τον κάνει συμπαθή, λέτε, με την επίθεση που δέχτηκε χθες. Ναι, είναι και αυτό μια άποψη.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα και στον κύριο Τρίφωνα από τα Κορέα της Καστοριάς. 7 έπεσε σήμερα. 9 είχε χθες, 7 σήμερα.
0: Τι λέρε, παιδιά.
1: Καταλαβες. Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτά είναι τα μηνύματα. Δεν έχουμε.
1: Αυτά είναι από το Messenger.
0: Viber.
1: Το Viber θα σου πω εγώ. Ναι. Καλημέρα στο Βασίλη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που κάνει τη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 13 βαθμούς. Μας εύχεται καλό πουσουκού. Καλή ευχή αυτή. Καλημέρα στην κυρία Λουζίμ. Στον κύριο Νίκο από τους λόφους της Φλόρινας. Σήμερα κάνει δρομολόγια για Κατερίνη το πρωί. Είχε 5. Α, όχι στις 5. Είχε 7,5 βαθμούς.
0: Τι λέτε, ρε,
1: 7,5 βαθμούς. Πάνω ανάβεται ακόμα καλοριφέρε.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ και η Αλεξάνδρα Τριανταφύλου. Η Μίρκα Παπακοσταντίνα από το ΣΟΕ σου.
0: Ναι,
1: καλημέρα.
0: Ναι, ναι, κύριε Δημήτρη, το ξέρω.
1: Για την τέχνη λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Αντώνια. Στα άσπρα σπίτια. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. 13 βαθμοί εκεί. Να ξέρεις. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο, ναι. Τι λέει η Μπαμπινιάτης για τον ονό που έκανε την ονοματοδοσία του ραδιοφωνικού σταθμού σε radio, τίμησε πολύ την ελληνική γλώσσα τρομάρα μας, ενώ έχει οριστεί από την UNESCO η 9η Φεβρουαρίου, η μέρα της ελληνικής γλώσσας. Ωραία.
0: Πάμε, ναι.
1: Πού πάμε?
0: Πάμε,
1: φτάσαμε κιόλα να βγούμε για τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Η Ντούα Λίπα θα μας πάει στη συσκευή.
1: Άλλη μορφή τέχνης αυτή.
0: Τεράστια μορφή τέχνης.
1: Η Ντούα Λίπα.
0: Βέβαια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώνεται η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Ο Κινέζος Πρόεδρος ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα που δεν διακέγερα Πετρίτη απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιοπολή. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή φυσικοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 και 35 και 45 δευτερόλεπτα είναι η ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Πολύ ωραία. Καλημέρα στην κυρία Μαρία από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. 18 βαθμούς έχει ήδη στον Άγιο Νικόλαο και μας στέλνει, υπέροχο ξημέρωμα μας λέει, μας στέλνει και τρεις φωτογραφίες που είναι μοβο
0: ωραία, ωραία
1: φούξια χρώματα στον ουρανό.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί
0: ωραία.
1: Έχει και από ό,τι μπορώ να διακρίνω, τώρα σκάει ο ήλιος στην Ανατολή και έχει και μπόλικα σύννεφα.
0: Καταλαβαίνετε,
1: τα οποία σύννεφα έτσι διαθλούν το φως και τα λοιπά και τα λοιπά και κάνουν αυτά τα ωραία, πολύ ωραία χρώματα, τα μενεξεδιά, όπως τα λένε. Ο κύριος Παύλος μας λέει, και εγώ τρομάρα μου άκουγα μόνο τον κύριο Μάνο Στεφανίδη,
0: εντάξει,
1: τον κριτικό τέχνη, που να ήξερα τα κρυφά σας ταλέντα.
0: Κύριε Παύλο, ναι, να μας ακούτε και εμάς τώρα.
1: Το θέμα είναι να ακούτε τα πάντα και μετά να βγάζετε μια σούμα εσείς.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε παιδιά να πάρουμε τη δουλειά του κυρίου Στεφανίδη προφανώς και δεν έχουμε τις γνώσεις του κυρίου Στεφανίδη. Μην παλαβώσουμε τώρα. Εμείς λέμε τώρα. Μακριά μας και το κόντο μας. Εμείς βγαίνοντας από το στούντιο λέγαμε ότι η καλύτερη μορφή τέχνης είναι να πετύχεις την ομελέτα να την κάνεις σαν τριαντάφυλλο.
0: Αυτό γιατί αυτό δεν είναι τέχνη.
1: Δεν είναι τέχνη αυτό. Πες με εμένα. Υψηλή τέχνη.
0: Δεν είναι τέχνη το ωραίο το αυγό το μάτι. Το σωστό. Τι νομίζω ότι το πετυχαίνουν όλοι. Λέει ότι ένα αυγό δεν ξέρει να φτιάξει.
1: Όχι, μπράβο. Μα είναι δείκτης. Αυτό όπως το λες, δεν ξέρει να κάνει ούτε ένα αυγό. Άρα ακαμάτρα ή ακαμάτης.
0: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Μπράβο.
1: Μην κάνουμε εμείς τώρα σεξιστικά.
0: Τώρα που πάμε για φαγητό,
1: ναι, για πες.
0: Ας μιλήσουμε για την σύνοδο Κινέζων Μενοπολιών.
1: Ναι, να μιλήσουμε για φαγητό. Γιατί ποια είναι η μεγάλη του επιτυχία μέχρι στιγμής.
0: Η Παπία Πεκίνου.
1: Όχι, παιδί μου, θα πουλήσει σόγια.
0: Α.
1: Βγήκε και είπε: θα πουλήσουμε πολύ σόγια στην Αυτίνα. Στην Κίνα.
0: Καταλαβες.
1: Είναι στα επιτεύγματα τη επίσκεψή του στο Πεκίνο τώρα. Ότι
0: έχει κλείσει σπίτια η σόγια, να ξέρεις.
1: Τι να πει κανείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Σου έχω φτιάξει, λέει, και φτεδάκια από σόγια.
1: Έχω φάει μουσακά. Που αντί για κρέας είχε σόγια. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα. Στο πρώτο χορτοφαγικό, ξέρω εγώ πώς το λέγανε, βίγκαν που είχε ανοίξει εδώ στην πλάκα. Κάπου στην πλάκα. Μουσακάς από σόγια.
0: Και εγώ μουσακά είχα φάει.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Καλημέρα και στη Βασιλική τη φίλη μας. Είναι στη διαδρομή για τη δουλειά της. Όπα, έχει σηκωθεί ο ήλιος, βλέπω. Άμα είναι η σημερινή φωτογραφία, βλέπω ότι.
0: Έχει ξημερώσει τώρα.
1: Κιόλα, τόσο πολύ. Πολύ ωραία. Μια υπέροχη μέρα να έχετε.
0: Λοιπόν, τα πιο φρέσκα και θα τα πούμε και τα είπα εκείνα είναι ότι η Κύπρος πέρασε το τελικό της Eurovision μαζί με άλλες 9 χώρες.
1: Η Βυσάρα.
0: Ναι.
1: Ναι, δε.
0: Ναι, γιατί δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τόσο εκατομμύρια άνθρωποι το βλέπουν. Εδώ υπάρχει προβληματισμός.
1: Γιατί, συγγνώμη, δεν θα περνούσε η Αντιγόνη, αφού.
0: Όχι, λέγανε δεν θα περάσει.
1: Γιατί, έτσι λέγανε.
0: Ήταν κάτω στα πτήρια. Γιατί εγώ αυτά με τα στοιχήματα δεν τα πιστεύω.
1: Ναι, όχι.
0: Ποτέ δεν τα άκουσα.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, πέρασε το κοριτσάκι. Πώς το λένε. Ήταν προβληματισμός που υπήρχε, προβληματισμός ο μεγάλος ήταν.
1: Ναι.
0: Έτσι και το πάρει η Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει, αλλά υπάρχει πρόβλεψη γι' αυτό.
1: Γιατί τι θα γίνει.
0: Πρώτον, γιατί έχει διαφορά ώρας. Δηλαδή,
1: ναι,
0: το μεγαλύτερο κοινό που βλέπει Eurovision δεν το βλέπει τώρα Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης είναι μακριά.
1: Πολύ μακριά. Θα πρέπει να πάνε όλοι οι καλλιτέχνες εκεί.
0: Πρέπει να φύγουν ένα μήνα πριν να μην πάνε εκεί πέρα.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Πρώτον, και υπάρχουν προβλέψεις, λέει, να γίνει σε κάποια άλλη, σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα.
1: Άμα το πάρει η Αυστραλία.
0: Ναι, είναι πολύ καλή, λέει. Δεν την είδα εγώ. Δεν μπορούσα να τα δω όλα, παιδιά, χτες. Μπορεί, δεν άντεξα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη,
1: Εγώ που δεν είδα κανένα χθες.
0: Ε?
1: Κανένα.
0: Και εγώ επί της ουσίας, σαν να μην είδα κανένα ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά.
1: Η κυρία Μαρία αναρωτιέται τι θα τρώει στη Σμύρνη. Κυρία Μαρία,
0: θα
1: τρώτε στη Σμύρνη. Είναι δυνατόν
0: ότι θα τρώτε. Τώρα είναι.
1: Θα τρώτε ό,τι τρώτε και εδώ. Γιαουρτλού. Κεμπάπ. Τέτοια.
0: Ντονέρ.
1: Μπράβο. Μπακλαβά για γλυκό.
0: Για, έχει ωραία φαγητά τώρα.
1: Τι θα φάτε. Ό,τι τρώτε και εδώ θα φάτε.
0: Και άλλα πολλά.

0: μπορεί να έχουμε.
1: Και άλλα πολλά.
0: Αχ, θεσινή είναι η φωτογραφία που μας έστειλε, κύριε Βασιλίγη. Εντάξει, κύριε Βασιλίγη.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Δεν είναι πρόβλημα τώρα αυτό.
0: Λοιπόν, εντάξει με την Eurovision. Ναι, τώρα με την Eurovision.
1: Όχι, έλα με την Eurovision.
0: Πάμε, θα μιλήσουμε και μετά για την Eurovision, ρε παιδί μου, γιατί θέλουμε να κλείσουμε την Παρασκευή έτσι λίγο πιο χαρούμενα και πιο ωραία. Αλλά πάμε τα άλλα τα σοβαρά. Θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ? Όχι. Συμφώνησαν, λέει, ότι δεν πρέπει να είναι κλειστά.
1: Ωραία.
0: Ναι, το Ιράν το ξέρει.
1: Εντάξει.
0: Στο Ιράν το είπανε.
1: Και εγώ θέλω παγκόσμια ειρήνη, την έχω.
0: Ναι, αλλά το Ιράν χθες άφησε να περάσει ένα. Όχι χθες, προχθές.
1: Κινέζικο, άφησε να.
0: Ναι, 2 εκατομμύρια τόνους.
1: Τι είναι αυτό, μα.
0: Τι που το κουβαλούσε. Τέλος πάντων, το άφησε και πέρασε.
1: Τι είναι αυτό.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν ήταν καν Ιρανικό. Ήταν από το Κουβέιτ, νομίζω ότι έφυγε. Αλλά ήταν κινέζικων συμφερόντων. Τέλος πάντων, κάτι γίνεται με τα στενά του Ορμούς. Βέβαια, οι Ιρανοί λένε, ναι, παιδιά, δικά μας είναι, και επέκτηναν και την δική τους, σαν αυτό που θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι εδώ στο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Ναι. Βγήκαν και είπανε δια νόμου δικού τους ότι δεν είναι μόνο αυτό τα στενά που νομίζετε, είναι και λίγο παραπάνω.
1: Είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, είναι και λίγο παραπάνω. Δηλαδή είναι και ανάμεσα σε εκείνα τα δύο στενάκια και τα νησάκια και λίγο παραπέρα και λίγο παραδόθε.
1: Θα φτάσουν εδώ στο τέλος.
0: Θα φτάσουν στο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Σε λίγο. Δηλαδή,
1: ωραία, θα έχουμε κι άλλο πέρα στο κεφάλι μας.
0: Το κάναμε το Αιγαίο. Δηλαδή έρχονται οι Τούρκοι, να έρθουν και οι Ιρανοί, δεν θέλουμε.
1: Υπάρχει και ένα διεθνές δίκαιο, ρε παιδιά. Το έχουν κάνει.
0: Για πες το αυτό.
1: Πατσαβούρι το έχουν κάνει όλοι.
0: Το διεθνές δίκαιο.
1: Και το δίκαιο της θάλασσας.
0: Την έχει πει την κουβέντα η Μελώνη. Το διεθνές δίκαιο ήταν κουρέλι από τη στιγμή που έγινε αποδεκτή η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Από τότε.
1: Ναι.
0: Από τότε άρχισε να ξετυλίγεται το πουλόβερ. Τα έχει πει Μελώνη αυτά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω άλλο.
1: Έλα, τι.
0: Θα πουλήσει, λέει, και 200 αεροπλάνα. Στη μεγάλα αεροπλάνα στην Κίνα.
1: Τι αεροπλάνα?
0: Η Αμερική.
1: Πολεμικά.
0: Αυτά τα Boeing. Όχι παιδί μου. Πολεμικά.
1: Μεγάλα.
0: Έχει η Κίνα μόνη της. Δεν χρειάζεται να πάρει αμερικάνικα. Έχει δικά της.
1: Έλα μωρο κινέζικα.
0: Πολύ καλά.
1: Α.
0: Πολύ καλά. Τζέι τάδε. Πολύ καλά. Τέλος πάντων. Πολύ καλά δεν το λέω γιατί. Πήρε για παράδειγμα, έχει πάρει το Πακιστάν. Το οποίο μια χαρά αεροπλάνα.
1: Πέφτει συνέχεια όμως. Καθόλου,
0: καθόλου.
1: Δεν έχουν καλούς πιλότους.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να πάρει πολεμικά από την Αμερική ή Κίνα. Αυτό θέλω
1: μεγάλα,
0: να πω.
1: Μεγάλα, τέλος πάντων. Ωραία.
0: Ναι. Επιβατικά, παιδί μου, Boeing.
1: Ναι,
0: πώς θα λένε,
1: ναι, ωραία,
0: αυτά.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Θα πάρει, ήθελε 500, θα πάρει 200.
1: Εντάξει.
0: Ή ήθελα να τις πουλήσουν 500, θα πάρει 200. Τέλος πάντων.
1: Πάλι.
0: Έχει πάει μαζί με τον Τραμπ ο CEO της Boeing.
1: Μόνο αυτός ο CEO έχει πάει.
0: Όλοι πήγανε.
1: Όλοι CEO έχουν
0: πάει. Όλοι CEO έχουν πάει εκεί πέρα.
1: Και ο Μάσκ με το παιδί του. Το οποίο δεν μπορώ να πω το όνομά του.
0: 6 χρονών παιδί. Το κουβαλάει μαζί.
1: Αφού το έχει συνέχεια μαζί, παιδί μου. Και πιο μικρό το κουβάλαγε. Όπου πήγαινε το έπαιρνε μαζί. Είναι αυτό το παιδί που έχει κάτι αρχικά. Δεν έχει
0: εντάξει,
1: όνομα.
0: Εμπειρίες είναι αυτές.
1: Ναι. Πώς το φωνάζουν οι φίλοι του?
0: Πέτρο.
1: Μπάμπι, ξέρω εγώ. Ή από το δείτε το. Δεν είναι όνομα αυτό.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Και πετρέλαιο θα δώσει, λέει.
0: Ναι.
1: Στην Κίνα.
0: Θα πάρει. Για να σταματήσει η Κίνα. Αυτό είναι κάτι σοβαρό, ναι, για το Ιράν. Ναι. Για να σταματήσει η Κίνα να εξαρτάται αποκλειστικά από τα στενά του Ορμούς.
1: Ναι.
0: Από όπου παίρνει το 70-80% του πετρελαίου της.
1: Ναι.
0: Θα παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αχα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Η Ευρώπη θα παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Mm.
0: Η Κίνα θα παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Mm.
0: Σε λίγο θα εξαρτώνται όλοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm. Δηλαδή θα γίνει το αντίστροφο από αυτό που μέχρι τώρα υπήρχε εξάρτηση, ας πούμε, από το ρωσικό πετρέλαιο ή από το ρωσικό φυσικό αέριο. Τώρα θα υπάρχει εξάρτηση από το αμερικανικό ρωσικό αέριο ή από το ρωσικό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.
1: Mm.
0: Είναι καλά αυτά? Mm. Να εξαρτάσαι μόνο από μία πηγή. Γι' αυτό λέμε εμείς ήλιο και αέρα, ρε παιδί μου. Ε?
1: Είδες.
0: Ήλιο και αέρα.
1: Μια ζωή μονόπαντη. Όλοι. Μια ζωή μονόπαντη. Πρώτα ήταν η Ρωσία. Μονόπαντα.
0: Ναι.
1: Η Μέρκελ, μεγάλη έμπνευση. Μεγάλη. Ναι. Σπουδαία πολιτική.
0: Και ο Σρέντερ. Ναι,
1: σπουδαίοι. Σπουδαίοι. Θα τον βάλουμε και μεσολαβητή το Σρέντερ.
0: Όπως καταλάβατε, εκτός από ιστορική τέχνη, είμαστε και.
1: Διεθνείς αναλυτές και.
0: Γενικώς ιστορικοί.
1: Γενικώς.
0: Ναι. Γράφουμε ιστορία.
1: Δεν σώθηκε η Ευρώπη με αυτά που έκανε η Άγγελα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Και ακόμα επιμένει.
1: Επιμένει, είναι ότι.
0: Είναι τυχαίο, τώρα που το είπες, τώρα που το έφερε η κουβέντα. Ναι. Είναι τυχαίο ότι η Ρωσία βγήκε, το Κρεμλίνο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Πεσκόφ, ο οποίος είπε ότι. Α, άμα θέλει να μεσολαβήσει, άμα θέλετε μεσολαβητή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, να μας στείλει μεσολαβητή τον.
1: Το
0: Στράιντερ.
1: Όχι.
0: Ο οποίος ήταν.
1: Είναι, δεν το θέμε εμείς.
0: Παιδί μου, είναι σε εταιρεία ρωσική.
1: Ξέρω,
0: στο διοικητικό συμβούλιο ρωσικής εταιρείας της Gazprom, δεν ξέρω εγώ ποιας είναι.
1: Είπε μάλιστα, μας φαίνεται πολύ ωραία ιδέα.
0: Ναι, άμα είναι έτσι να πούμε και εμείς, ωραία. Ο Στράιντερ από πλευράς Ευρώπης και από πλευράς Ρωσίας να πούμε εμείς να έρθει ο Κασπάροφ, επειδή είναι Ρώσος.
1: Μπράβο.
0: Θέτε.
1: Που ξέρει και τη σκάκι,
0: ναι. Θέτε. Πολύ ωραία. Ναι. Αν δεν γίνεται έτσι όμως.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Δεν γίνεται έτσι δουλειά, παιδιά. Δεν πάμε μπροστά.
1: Ναι. Στράιντερ τώρα.
0: Καλημέρα στην Φωτεινή.
1: Ναι.
0: Που λέει να έχετε μια όμορφη μέρα και ένα χαρούμενο και ξέγνιαστο Σαββατοκύριακο. Αυτό το ξέγνιαστο το θέλουμε πολύ. Και μας στέλνει και μια φωτογραφία. Μια πασχαλίτσα στη Στέρνα η οποία κάνει απλωτές. Η Στέρνα είναι για τα πουλιά, αλλά έχει παρισφρήσει μια πασχαλίτσα
1: έχει
0: και κάνει απλωτές. Καταλαβες.
1: Μπάνιο θα κάνει.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη στις Σέρες. 10 βαθμοί. Συννεφιά. Στη διαδρομή για Σέρες έχει πολύ ψηλή βροχή σε κάποια σημεία. Και λέει, Καταρίνα, είδα χθες προς το τέλος του τραγούδι της Αυστραλίας, είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Ναι, είναι.
0: Και της ήρθε απευθείας στο νου, του ήρθε απευθείας στο νου ότι θα το πάρει.
1: Έτσι,
0: και θα το παίξει και στο στοίχημα.
1: Όχι, εσύ, αφού ναι. Φέρτο θα το πάρει.
0: Θα παίξει ότι θα βγει η Αυστραλία πρώτη και η δεύτερη.
1: Η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα, ναι. Έτσι κάνει και συνδυασμούς. Ποντάρει σε πρώτο, δεύτερο.
1: Προτείνω, αν δεν υπάρχει, γιατί μπορεί να υπάρχει αυτή η πρόβληση και μην το ξέρω. Προτείνω.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, το κερδίζει η Αυστραλία, λέμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πού θα την κάνουμε, εκεί που θα κέρδισε ο δεύτερος.
0: Α, το έχεις δει πόρτο εσύ. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλό που σου κουνά έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Είναι στην παραλία σήμερα, δροσούλα λέει. Έχει πάει και όλα στην παραλία, αρχίζετε από τώρα. Να πηγαίνουν παραλίες και
1: Γιάννη.
0: Όχι, να πηγαίνει, εγώ δεν λέω, δεν έχω αντίρρηση.
1: Να πάει. Λοιπόν, βγήκε το Ποθενέσχες, εγώ τι το λέω. Βγάλανε ένα, δημοσιοποίησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς το λένε, συναλλαγές που είχε κάνει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Το 25. Το ναι. Ποθεν έσχεσαι του προφανώς είναι, δεν ξέρω τώρα τι είναι.
0: Κάτι ανάλογο.
1: Ναι,
0: τέλος,
1: κάτι ανάλογο, ναι. Έχει λέει αγοράσει Amazon, Apple, Microsoft, Uber.
0: Όλους αυτούς που έχει μαζί του στο
1: Boeing,
0: στο Πεκίνο.
1: Nvidia. Ναι. Και τα ποσά λέει που δηλώθηκαν για κάθε μια από τις εταιρείες που είχε κάνει συναλλαγές είναι από 1 μέχρι 5 εκατομμύρια δολάρια. Πόσα λεφτά έχει.
0: Πολλά.
1: Πόσα πολλά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτός έχει.
1: Ναι. Τους μάρμψε και τους είπε μάγκες, ακούστε. Εγώ έχω μετοχή σας.
0: Ναι.
1: Φροντίζετε να κάνετε καλές συμφωνίες.
0: Στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αφού τους είχε καλέσει αυτούς και όταν είχε πρωτοεκλεγεί, δεν θυμάσαι.
0: Πώς δεν το
1: είχε καλέσει την ορκομοσία.
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Δεν ήταν εκεί ο Τζούκερμπεργκ
1: και
0: ο Μπέζος.
1: Ο Μπέζος.
0: Ναι. Πριν παντρευτεί. Τώρα δεν ξέρω.
1: Τι πριν παντρευτεί.
0: Πριν παντρευτεί ο Μπέζος είχε πάει στην ορκομοσία. Μετά παντρεύτηκε.
1: Ξανά παντρεύτηκε.
0: Ναι, μετά.
1: Να το λέμε σωστά.
0: Ναι, με την κυρία του. Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι που λέτε. Ναι, έχει πάρει και τέτοια. Επίσης, εγώ θεωρώ ότι την Bianca Censori. Την καλή του.
0: Δεν ξέρει ο κόσμος ποια είναι η Bianca Censori.
1: Πώς δεν την ξέρει, ρε, στην Bianca Censori.
0: Γιατί να ξέρει την Bianca Censori, πες μου.
1: Censori είναι αυτή που τα έχει με τον Kanye West και είναι παντού τσίτσιδη.
0: Ποιος είναι ο Kanye West.
1: Έλα μπρο τώρα κι εσύ.
0: Ξέρει όλος ο κόσμος.
1: Ντροπή.
0: Κύριε Παναγιώτη, πείτε μου, ξέρετε τον κύριο.
1: Γιατί να μην ξέρει ο κύριος Παναγιώτης.
0: Όχι, το ρωτάω, ρε παιδί.
1: Γιατί το ξέρει εσύ και τον ξέρει ο κύριος Παναγιώτης.
0: Εγώ και εγώ δεν τον ήξερα, τον έμαθα από σένα. Δεν τον ήξερα εγώ τον Kanye West. Πού να το ξέρω, πού να του ξέρει όλου.
1: Εγώ έμαθα χτες από σένα έναν ραπ. RB.
0: Ναι, ποιο.
1: Ο οποίο έχει τρεις φιλενάδες.
0: Α, τον Έγιο.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι, αυτό τον ήξερα.
1: Τρεις.
0: Δεν του ξέρω όλου. Δεν προλαβαίνει να του μάθει όλου.
1: Χάλια και τρεις εδώ μεταξύ. Τέλος πάντων, ήθελα να πω.
0: Μην κρίνεις έτσι του ανθρώπου. Τι σημαίνει χάλια ένα άνθρωπο.
1: Δεν ήταν ωραίες.
0: Τι σημαίνει. Το ωραίο είναι πολύ υποκειμενικό.
1: Θα σου πω εντάξει τώρα υποκειμενικό. Σ' άρεσαν εσένα αυτές τρεις.
0: Άλλο.
1: Πες αν σ'
0: άρεσε. Να λες δεν είναι του γούστου μου. Όχι δεν είναι ωραίες. Δεν είναι του γούστου μου.
1: Δεν μπορώ να πω δεν είναι του γούστου μου.
0: Πώς. Είναι πιο political correct. Τώρα που λέμε για political correct.
1: Τέλος πάντων, ήθελα να πω για τη Censori, την καλή του Kanye West. Αυτή πρέπει να την κάνουμε είδηση. Μην την κάνει την είδηση που πήγε η μη γυμνή σινεμά ή πήγε τσιτσιδί.
0: Είδηση γίνεται όταν είναι εντυμένη.
1: Α, όταν είναι εντυμένη είναι η είδηση.
0: Να σου πω, τώρα που είπαμε τα political correct και είμαστε σε αυτόν τον τομέα. Και επειδή λέγαμε πριν για τους Αμερικανούς που πήγαν στην Κίνα. Ναι. Ο Έλον Μάσκ τι έχει πάθει με την Οθήσια.
1: Έλα μου τώρα κι εσύ.
0: Όχι, πάμε την ώρα.
1: Θα ρωτήσουμε ναι. Η Δούκα και τον Παπαχρημίτζο. Ναι. Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε. Να σας ρωτήσουμε.
2: Είναι καλά είμαστε.
1: Μήπως ξέρετε εσείς γιατί έχει μανουριάσει ο Έλον Μάσκ με τον Νόλαν και την Οδύσσια.
0: Είχα ένα αφιέρωμα πριν, από εδώ, τα παιδιά το είδα.
3: Τα δείξαμε αναλυτικά.
2: Αυτά,
3: ναι.
2: Αυτά συζητούσαμε.
1: Γιατί έχει μανουριάσει, επειδή είναι μαύρη
0: η ωραία Ελένη.
1: Η ωραία Ελένη.
2: Για ένα ναι. Αυτό και ναι. Γιατί υπάρχει και μια φημολογία, ένα σενάριο ότι το ρόλο του Αχιλλέα θα τον παίξει ένας μία τρανς ναι. Ηθοποιός, ο ΕΗ. Ο Έλιοτ Πέιτζ.
3: Εδώ επειδή ναι. Βλέπω ότι οι τηλεθεατές μας αγκάλιασαν την άποψη που είπα νωρίτερα.
1: Τι?
3: Ο Βασίλης λέει.
2: Τη δική σου άποψη.
3: Τη δική μου, είσαι ανθέληνας. Ο Παπαχλημίτζος σωπεδώνει ό,τι ελληνικό υπάρχει.
2: Δεν αγκάλιασαν πολύ την άποψή σου.
3: Ο Χρήστος λέει.
0: Ωραίο αγκάλιασμα. Άμα είναι έτσι το αγκάλιασμα, δεν θέλω να δω τα άλλα.
3: Είναι ιστορία μιας χώρας. Δεν τόσο ελαφρύως το παρουσιάζει ο τύπος.
0: Δεν
3: ο τύπος
0: είναι ιστορία, ρε παιδιά. Είναι ταινία. Είναι τέχνη. Δεν είναι ιστορία. Δεν είναι ντοκιμαντέρ.
1: Καλά.
3: Γεια σας. Δεν λέω να μιλήσω
2: για αυτό. Αν υπάρχει μια αποτύπωση.
0: Ναι.
2: Κάπως πρέπει να ταιριάζει με αυτά που είχε σκεφτεί και είχε γράψει ο Όμηρος.
0: Σες χου που θα έλεγε και ο Όμηρος.
1: Εγώ λοιπόν έχω να πω σε αυτό το πράγμα. Σε αυτό το πράγμα. Και okay. Εγώ και εγώ μαζί σου είμαι Κατερίνα. Όμως δεν μπορούσα να δεχτώ ας πούμε τη Χιονάτη, ας πούμε, τη μαύρη Χιονάτη. Πώς να το κάνουμε.
0: Γιατί.
1: Ναι. Δεν γίνεται.
0: Γιατί το λέει το όνομά της ότι η Χιονάτη.
3: Είναι Snow White.
0: Είναι Snow White. Αλλά ωραία Ελένη μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε ωραία Ελένη.
1: Ναι.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι διάβαζα ότι ο Όμηρος περιγράφει ότι είναι πανέμορφη, είναι το ένα, το άλλο, αλλά δεν κάνει ποτέ την περιγραφή της να πει ότι είχε γαλάζια μάτια ή ξανθά μαλλιά και αυτά. Έτσι ώστε το έχει αφήσει στη φαντασία του καθενός να την φανταστεί ως την πιο ωραία της τότε εποχής.
0: Εγώ κάπου διάβασα, γιατί υπάρχουν και τα αντίθετα, κάπου διάβασα ότι σε ένα σημείο,
2: ναι,
0: σε ένα από όλα τα σημεία, λέει ότι είναι, έχει λευκή επιδερμίδα ή κάτι τέτοιο.
2: Πρέπει να ξαναδιαβάσουμε την Οδύσσια.
0: Να σου πω κάτι.
1: Σε ποια σελίδα το λέει αυτό.
0: Σε ποια σελίδα. Καταρχήν, υπάρχουν του κόσμου οι αποδόσεις της Οδύσσιας. Καμία δεν έχει την απόλυτη αυθεντικότητα, ρε παιδί μου. Είναι και η άποψη και ακόμα και του.
1: Καλά, τώρα παιδιά, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
0: Όχι, δεν τα ξεχάσουμε.
1: Όμως η τέχνη είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι
0: αυτό.
1: Θέλει. Τέλος.
0: Αυτό.
1: Τέλος.
3: Δηλαδή, εγώ είναι το εξής απλό. Μπορεί ο άλλος να το πει: η ταινία ήταν χάλια. Η χειρότερη ταινία που έχω δει στη ζωή μου. Να τη δει και να το πει. Πάρα πολύ ωραία. Και δεν μ' άρεσε αυτό εκείνο το άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Ή μπορεί να πει: ήταν καλή. Μπορεί να πει ότι θέλει. Ή μπορεί να πει επίσης ότι ήταν η ωραία Ελένη ήταν μαύρη. Εγώ το θεωρώ βλακεία. Δεν μ' άρεσε αυτό. Όλα αυτά πάρα πολύ ωραία. Εγώ αρχίζω και έχω θέμα όταν λένε ότι είναι ανθεληνικό. Ότι δηλαδή αυτό είναι επίτηδε, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει τώρα, αυτά είναι παιδιά για όνομα του θέλει.
3: Ανθεληνικό επίτηδε. Δηλαδή δεν μπορεί παιδί. Ωραία, τον Braveheart. Το έχουμε δει όλο. Εγώ το έχω δει 10 φορές ταινία. Μετά όταν κάποια στιγμή τα διάβασα, κατάλαβα ότι τα μισά από αυτά που λέει είναι ψέματα. Ψέματα, κατάλαβες το λέω. Είναι, ούτε έτσι έγινε. Αδικεί και τους Άγγλους και τους Σκοτσέζους. Ναι. Είπε κανείς ότι είναι άνθο, αγγλικό, δεν υπάρχει λέξη.
0: Μα, επαναλαμβάνουμε, είναι ταινία, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Στο ντοκιμαντέρ αποτυπώνει τα πράγματα, είσαι υποχρεωμένο να αποτυπώνει όπως έγιναν.
1: Εγώ θέλω η τέχνη να είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει.
3: Δεν έγιναν,
1: όχι, όχι.
3: Θα το πω και αυτό.
1: Ναι, μπράβο, γεια σου, ναι. Δεν είναι ιστορία. Η τέχνη είναι ελεύθερη να κάνει.
0: Δηλαδή, πες μας ότι δεν έγιναν και οι άρχοντες των δαχτυλιδιών, ας πούμε. Δεν υπάρχει τα πρόσωπα.
3: Ο Φρόντο υπήρχε.
0: Αυτό. Να το.
3: Έτσι.
0: Αυτό. Λέω μην τα ισοπεδώσει όλα. Και τον Γκόλουμ υπήρχε.
1: Λοιπόν, και ακόμα υπάρχουν Γκόλουμ γύρω μας.
2: Σκέτε τώρα αλλά... αυτά παραπέντε.
1: Και Γκόλουμ υπάρχουν γύρω μας. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω το εξής. Εμένα δεν με ενοχλεί να κάνω. Φυσικά η τέχνη πρέπει να είναι ελεύθερη και να αφήνει τη φαντασία του ελεύθερη δημιουργία και να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό που με εξοργίζει είναι οι παρεμβάσεις σε ήδη υπάρχοντα έργα τέχνης, ό,τι και αν είναι αυτά. Δηλαδή, το κόψιμο σκηνών από το όσα παίρνει ο άνεμος. Για να γίνει πολιτικό κορέκτο.
2: Αυτό είναι η σκλάβη και λοιπά.
1: Αυτό είναι λογοκρισία, παιδιά.
3: Κάνσελ αυτό.
1: Είναι ξεκάθαρη λογοκρισία.
0: Πάντως, επειδή. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει η Καταρίνα. Πάντως, επειδή είδαμε πριν το. Επειδή είπαμε για τον Γκόλουμ, να ψάξετε να βρείτε αν δεν το έχετε παίξει ήδη. Μπορεί να το έχετε παίξει.
3: Είναι παλιό αυτό.
0: Τον ηθοποιό που υποδίεται τον Γκόλουμ να διαβάζει. Tweets του Τραμπ.
3: Αυτό είναι 8 χρόνια πίσω.
0: Είναι αλλά υπέροχο όμως. Ναι, εγώ χθες το είδα. Χθες το είδα. Και είναι υπέροχο. Είναι σπαρταριστό. Δηλαδή παλαβώνεις.
3: Λοιπόν, Είναι παραπέντε και μας λένε ότι πρέπει,
2: πρέπει να,
3: να
2: φύγουμε. Φύγουμε. Δυστυχώς είχαμε τόσο να πούμε και εγώ ήθελα να πω για την Οδύσσια.
1: Πες ένα.
3: Δευτέρα θα λέμε συνέδρια και τέτοια δώρα.
0: Τη Δευτέρα θα λέμε.
3: Έχει συνέδρια Νέα Δημοκρατία. Θα γίνουν πράγματα.
0: Τι πράγματα
3: θα γίνουν.
1: Θα γίνουν πράγματα.
2: Δεν θα πάει ο Κώστας, λέει ότι θα γίνουν.
1: Θα συναντηθούμε, Κώστα.
0: Δεν θα έχει κανένα παιδάκι εκεί.
3: Γεια σας. Καλημέρα.
2: Μικρό διευθυντή.
1: Δεν έχει εκεί.
0: Γι' αυτό. Εδώ πηγαίνετε στην έκθεση Θεσσαλονίκης για να βρεθείτε στα καναπεδάκια να φάτε.
1: Δεν έχει ούτε στην έκθεση Θεσσαλονίκης καναπεδάκια.
0: Το ξέρει ο Τραμπ ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες, έλεγε η γιαγιά μου. Λέει η Ευρυδίκη.
1: Σοφή κουβέντα αυτή.
0: Ναι. Η δε φωτεινή συμφωνεί μαζί σου για την Χιονάτη. Και ο Λέο Κάνιε West είναι σπουδαίος μουσικός. Απλώς είναι διπολικός. Παλεύει με τους δαίμονές του. Τώρα για τη σενσόρη υπάρχει και η προσωπική ευθύνη. Τα ξέρετε, όλα βλέπω. Όλα τα παρακολουθείτε. Μ' αρέσει αυτό. Εμένα μ' αρέσει. Πολύ.
1: Αυτή μπορεί να την τιμένει, ας πούμε, ο Κάνιε West. Δεν είναι τόσο γάλλιο ο Κάνιε West. Μπορεί να την τιμένει τη σενσόρη και να τη πήρε κάτι πάνω σου. Όλα αυτά συμβαίνουν. Όλα αυτά. Αλλά όλα μέσα στη ζωή είναι, παιδιά. Καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε στις 7 μουσικά και θα επιστρέψουμε.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα προσέγγιση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, βασισμένη στη συνεργασία με ελεγχόμενο ανταγωνισμό σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης πιο σταθερών ισορροπιών στην παγκόσμια οικονομία. Με συνάντηση στην επίσημη κατοικία του Κινέζου Προέδρου, ολοκληρώνεται η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Σι Τζινπίνγκ ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Fox News, τονίζοντας ότι δεν θα κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, το οποίο κάλεσε να καταλήξει σε συμφωνία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι ο Κινέζος ομολογός του προσέφερε τη βοήθεια της Κίνας για το άνοιγμα του στένου του Ορμούς και δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό για να βοηθήσει το Ιράν στον πόλεμο του εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Οι δύο ηγέτες έφτασαν σε μια σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στο Πεκίνο, ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν και ένα άλλο κοντά στο Ομάν. Βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν οι αρχές του Εμμυράτου. Συνεχίζονται και σήμερα οι άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ο Πρωθυπουργός θα εστιάσει στην ανάγκη για τρίτη τετραετία, τονίζοντας την αδυναμία της αντιπολίτευσης και τη σημασία της σταθερότητας σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, ενώ θα αναφερθεί και στην ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στην ενότητα του κόμματος, καλώντας σε συστράτευση. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με μπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και πολλές άλλες συνότητες ανά την επικράτεια. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earth-echo.gr ή από το earth-echo, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό σας. Πάρα πολύ ωραία εφαρμογή, γιατί μπορείτε να βρείτε όλους τους σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης και μπορείτε να δείτε, να ακούσετε αρχεία, ας πούμε το μουσικό αρχείο της ΕΡΤ, το οποίο είναι τεράστιο για παράδειγμα, ή μπορείτε να ακούτε και εκπομπές προηγούμενων ημερών on demand. Διαλέγετε εσείς τι θα ακούσετε, πότε θα το ακούσετε και πώς θα το ακούσετε. Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πολύ
1: λοιπόν,
0: ωραίο.
1: Στα πολιτικά. Να σας πούμε.
0: Στα πολιτικά θα πάμε
1: να
0: τώρα.
1: Πούμε ότι χθες το βράδυ ανακοίνωσε την ημερομηνία επίσημα η κυρία Καριστιανού που θα ανακοινώσει τον νέο.
0: Επιβεβαιώθηκες. Είχες πει 21 Μαΐου.
1: Βέβαια.
0: Επιβεβαιώθηκες.
1: Πληροφόρηση. 6,5 ώρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, θα ανακοινωθεί.
0: Ναι, και.
1: Το κάνει με ένα βίντεο AI.
0: AI
1: ήταν αυτό.
0: Ναι, οκ.
1: Με αφήνει ένα περιστέρι έτσι. Στην πλατεία Αριστοτέλους είναι και. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι σήμερα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή, που το λέγαμε και το πρωί.
0: Και.
1: Το τακτικό της συνέδριο είναι.
0: Ωραία.
1: Θα εκλέξει Πολιτική Επιτροπή και η Πολιτική Επιτροπή μετά θα εκλέξει γραμματέα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και. Από αυτό λέει που επισημαίνουν όλοι είναι ότι θα λείπουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο ένας, πώς θα πήγαινε ο ένας, ο Σαμαράς, αφού έχει διαγραφεί.
0: Ναι, αφού έχει διαγραφεί.
1: Ναι, πώς θα πήγαινε ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τι, ο ένας έχει διαγραφεί.
0: Αφού διάβαζα εγώ εντωμεταξύ ότι ετοιμάζεται να κάνει κόμμα.
1: Ναι.
0: Έχει, μάλιστα, διάβαζα. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, δεν κατόρθωσα να το διασταυρώσω, αλλά σας το μεταφέρω ως πληροφορία.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι ένας φίλος του επιχειρηματίας έχει πληρώσει να γίνει και δημοσκόπηση ανά την Ελλάδα, πανελλαδική, για το πώς βλέπουν ένα πιθανό κόμμα. Και από αυτό θα εξαρτηθεί αν θα το κάνει τελικά ή δεν θα το κάνει. Κάποιοι. Θεωρούν βέβαιο ότι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Κάποιοι άλλοι λένε ότι. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι κάνει δημοσκόπηση ακριβώς γι' αυτό, για να δει αν θα κάνει ή δεν θα κάνει τελικά.
1: Μετράνε,
0: να πάρει την οριστική απόφαση.
1: Όλοι μετράνε έτσι. Ο κύριος Καραμαλής από θέση δεν θα πάει.
0: Ναι.
1: Αυτό ναι. Αυτό ναι. Από θέση δεν θα πάει. Και μάλιστα χτες επέλεξε να μιλήσει κάπου αλλού.
0: Εντάξει, να μην πάει.
1: Αυτό. Ναι. Αυτό.
0: Αυτό είναι κακό για την Νέα Δημοκρατία, καλό.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτό το κρίνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία το κρίνει.
1: Ναι, ναι. Δεν, έτσι κι αλλιώς δεν.
0: Θα ήταν λίγο δύσκολο βέβαια. Γιατί θα έχει και χαιρετισμό, λέει, του Γιούνκερ στο συνέδριο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Γιούνκερ στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ που είδαμε την προηγούμενη Δευτέρα.
1: Είπε ότι έχει μετανιώσει.
0: Δηλαδή, έλεγε ότι πιστέψαμε τον Καραμαλή και αυτό ήταν το μεγαλύτερο μου λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ίσως παίζει και αυτό το ρόλο.
1: Μπορεί
0: του.
1: Να παίζει και αυτό.
0: Μπορεί.
1: Δεν ξέρω. Τέλος
0: όχι,
1: πάντων.
0: Δεν παίζει ρόλο αυτό τώρα. Αφού είχε πάρει νωρίτερα την απόφαση να μην πάει στο συνέδριο. Δεν τον είχε προσεγγίσει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και είχε πει: μπα, όχι, άσε με εμένα.
1: Καλά, δεν έγινε αυτό πριν κανένα μήνα.
0: Ναι, αλλά είχε γίνει πριν, θέλω να πω, προβληθεί το ντοκιμαντέρ.
1: Α, ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Σωστά, έχει δίκιο. Ναι.
0: Μα τι.
1: Επίσης, χτες κατάλαβα εγώ τουλάχιστον,
0: ναι,
1: ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έβλεπε Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Ναι.
1: Τη σειρά.
0: Ναι.
1: Γιατί είπε ότι αυτός ο δημοσιογράφος που όλο αυτό το θέμα με το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, την υπόθεση αυτή που υπάρχει ένα μπιφ πολύ έντονο.
0: Να το εξηγήσουμε
1: ανάμεσα στην Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ναι, και στο. Υπάρχει λοιπόν ένα ακίνητο. Το οποίο το.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι, το νίκιαζε η οικογένεια του κύριου Ανδρουλάκη. Συνέχεια ο ίδιος, γιατί έφυγε ο πατέρας του από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Και
0: το νοικιάζει στο κτηματολόγιο.
1: Στο κτηματολόγιο, στο δημόσιο δηλαδή. Και ότι από το 2010 μέχρι τώρα έχει πράξει 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
0: 1,2. 1,2 λέγανε και μάλιστα βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε μασαμπούκιασε από το βήμα της Βουλής τώρα.
1: Μασαμπούκιασε, μασαμπούκωσε.
0: Μασαμπούκωσε 1,2 εκατομμύρια.
1: Τέλος πάντων, αυτό ξεκίνησε από ένα άρθρο σε ένα site το οποίο το υπογράφει ένας κύριος που λέγεται Κατακουζινός. Και λέει Κατακουζινός υπάρχει μόνο στο Κωνσταντίνου και Ελένης και δεν υπάρχει δημοσιογράφος αυτός και είναι το παρακράτος που τα κάνει.
0: Αυτό είναι στήλη που προφανώς είναι ψευδώνυμο, όπως υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες στήλες. Επίσης, να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε χθες συνέντευξη.
1: Ναι, και το είπε.
0: Στη συνέντευξή του είπε, εκτός από τον Κωνσταντίνο και Ελένης, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό που το βασικό που είπε είναι ότι δεν πήρε 1,2 ως αντίτιμο για την ενοικίαση. 1.000 ευρώ το μήνα παίρνει.
1: Μήπως ήταν προσθέσεις όλα αυτά μαζί.
0: Δεν είναι 1,2, όχι. 1000 ευρώ το μήνα, είναι 12.000 το χρόνο. 12.000 το χρόνο από το 2010 μέχρι σήμερα, 16 χρόνια, 16 επί 12.000 κάνει 192.000.
1: Εντάξει, παιδιά,
0: δεν είναι
1: μεγάλη.
0: Άλλο 192.000, άλλο ένα 200.
1: Αυτό είναι δηλαδή, μεγάλη.
0: Καμία σχέση. Καμία. Πρώτον. Ναι, πρώτον. Ναι. Δεύτερον. Έχει κι άλλο πράγμα.
1: Άλλο
0: όμως.
1: Έχει.
0: Είπε ότι το σπίτι αυτό δεν νοικιάστηκε. Η κριτική που του γινόταν ήταν ότι έγινε αυτή η συναλλαγή 10 μέρες πριν ο Γιώργος Παπανδρέου μας εντάξει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή την περίοδο
1: στο Καστελόριζο τότε.
0: Στο Καστελόριζο, ναι. Δηλαδή την περίοδο που όλοι σφίγγαν το ζωνάρι, ας πούμε, εκεί κολλάει το Μασομπούκονε,
1: ναι.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης Μασομπούκονε. Απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η συμφωνία, η διάθεση του κτηρίου στο κτηματολόγιο δεν έγινε το 2010, έγινε το 2004 επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, ωραία. Καμία
0: όχι,
1: δίκηση.
0: Λέω τις εξηγήσεις που δίνει αυτός για να ξέρει ο ακροατής όλα τα.
1: Βέβαια. Σφαιρικά
0: να έχει όλες τις απόψεις.
1: Βέβαια.
0: Αυτό το οποίο τον κατηγορούν και μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει είναι το γεγονός ότι παίρνει χρήματα από το δημόσιο. Έτσι, ως ιδιοκτήτης ενός ακινήτου που έχει διαθέσει στο δημόσιο,
1: ναι.
0: Ενώ αυτό σύμφωνα με ένα άρθρο τάδε του νόμου τάδε και του συντάγματος δεν επιτρέπεται. Δηλαδή πολιτικός δεν επιτρέπεται να έχει οικονομική συναλλαγή με το δημόσιο. Αυτό είναι ένα πράγμα που έφερε στη δημόσια σφαίρα νομίζω η κυρία Βούλτεψη και αυτό ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Μάλιστα η κυρία Βούλτεψη είπε να παρέμβει η κυρία Κοβέση.
1: Γιατί την αγαπάει πολύ.
0: Γιατί να παρέμβει η κυρία Κοβέση, γιατί τα λεφτά που βάζει για το κτηματολόγιο είναι κοινοτική πόρη. Καταλαβές.
1: Οπότε,
0: επειδή είναι κοινοτική πόρη, διατίθενται σε ένα άτομο που νομικά, κατά την κυρία Βούλτεψη, δεν πρέπει να τα παίρνει γιατί ταυτόχρονα είναι πολιτικός και μάλιστα αρχικός κόμματος. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, αλλά σας είπαμε και το πώς δημιουργήθηκε το θέμα και πώς απαντήθηκε το θέμα, όσο απαντήθηκε και ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.
1: Ναι,
0: απλά.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε εμείς τώρα.
1: Όχι, εμείς σας εξηγούμε τι γίνεται για να ξέρετε.
0: Μπράβο, ναι, γεια σου.
1: Γιατί μπορεί να τύχετε σε μια κουβέντα να πείτε.
0: Το ξέρω αυτό το θέμα. Τ' άκουσα στα παιδιά, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε τα παιδιά.
1: Εμείς είμαστε παιδιά. Ναι.
0: Λοιπόν, υπέροχη εκδήλωση χθες το βράδυ.
1: Πού?
0: Με αρκετό κρύο, μα με πολύ κόσμο. Η φωνή της πρωτοψάλτη έξω από τα τείχη της πόλης έδωσε τον τόνο της θυσίας.
1: Μπράβο σας. Το
0: Μισολόγγι. Ο Ζαν, ο φίλος μας.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ωραία. Και μας στέλνει και μια εικόνα από τον κήπο του σπιτιού του προφανώς. Ολάνθιστα τα φυτά που έχει. Στον μπαλκόνι.
1: Τα βλέπω.
0: Ωραία.
1: Όπου εμένα
0: ωραία
1: έχει,
0: χρώματα.
1: Έχει πια οριά στο ριχόσπερμα.
0: Το ριχόσπερμα.
1: Έχει οριάστο.
0: Ένα ριχόσπερμα έχει όλο και όλο και το καμαρώνει, ρε παιδιά.
1: Όχι ένα και όλο και όλο. Ναι. Ολόκληρο.
0: Έχει κι άλλα εκτός από ριχόσπερμα.
1: Ολόκληρο τείχο έχει πιάσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τεράστιο έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Τουφτού πάνε. Φτύνω να μην.
0: Ναι. Καλά κάνεις.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Είναι παιδιά, περνάς από κάποιες περιοχές. Το λέμε τώρα για εμάς για την Αθήνα. Γιατί στην Ήπεθρο. Οι μυρωδιές από τη φύση είναι άλλες και πολύ πιο πλούσιες. Αλλά έχουμε κι εμείς μερικά πράγματα που τα καμαρώνουμε και τα χαιρόμαστε γιατί μας λείπουν τα άλλα που έχετε εσείς στην Ήπεθρο. Δηλαδή, περνάς από κάποιες περιοχές και έχουν ανθίσει τώρα οι αγγελικές. Και βγάζουν ένα ωραίο γλυκό άρωμα, ρε παιδί μου, και λες α, άνοιξη. Καταλαβαίνεις. Άνοιξη. Αυτό. Θα αρχίσουν πάλι τα τριαντάρια, θα μαραζώσουν τα λουλουδάκια, θα πέσουν τα λουλουδάκια, δεν θα μυρίζουν πια. Εντάξει, θα βγουν μετά τα γιασεμιά και τα ριχόσπερμα.
1: Κάνει κύκλους αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μετά θα έρθει το νυχτολούλουδο, μετά θα χειμωνιάσει. Τι ωραία.
1: Εντάξει.
0: Θα βγουν τα σίκα, τα αυτά, τα ωραία τα πράγματα. Πολύ ωραία.
1: Θα βγουν τα σίκα, τελεία ο Διονύσης.
0: Ναι, στα σίκα είναι τελειώνω.
1: Εκεί.
0: Το αγαπημένο μου φρούτο είναι, τελεία.
1: Ναι.
0: Δεν συζητάμε άλλο.
1: Ναι, όχι, ναι. Δεν έχει.
0: Είναι το πρώτο και δεν υπάρχει και δεύτερο. Μετά.
1: Μου αρέσουν όλα τα φρούτα του καλοκαιριού.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Έχει πολλά, ρε παιδί μου. Σε σχέση με το χειμώνα.
0: Έχει πλούτο, ναι.
1: Έχει πλούτο. Πάρα πολλά. Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Ωραίο το καλοκαιράκι.
0: Καλά θα κάνει και δεν θα πάει ο Καραμαλής. Στα δύσκολα τσιμουδιά για τις ευθύνες του κουβέντα. Τώρα και λαϊδάει. Λέει η Φωτεινή.
1: Όπα,
0: είναι σήμερα.
1: Για πες. Ναι.
0: Και συμφωνεί απόλυτα και με τον Γιούνκερ. Το ντοκιμαντέρ είναι εξαιρετικό. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Εγώ δεν μπορώ να τα βλέπω το ντοκιμαντέρ αυτά και μου ανεβαίνει το μας στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμάμαι εκείνη την εποχή και Κάτι παθαίνω.
0: Τέλο δεν γυρίζω. Δεν τα πάμε.
1: Όχι, εντάξει, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν το πω.
0: Στη
1: Βρετανία έχουν προβλήματα.
0: Εδώ πάμε στη Βρετανία, ναι.
1: Πολύ μεγάλα προβλήματα. Ο Στάρμερ δηλαδή έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Ο πρωθυπουργό.
0: Του παρετήθηκε.
1: Του παρετήθηκε.
0: Το επιβεβαιώνεις, ε. Ποιο του παραιτήθηκε?
1: Ο Υπουργός Υγείας.
0: Ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος Υπουργός Υγείας. Δεν είναι τυχαίος.
1: Παλιόπαιδο.
0: Είναι... Σταμάτα μωρέ η παλιόπαιδο. Αυτός είναι επίδοξος διάδοχος.
1: Ναι, καλέ.
0: Δηλαδή αυτός θεωρείται από τον τύπο τον Βρετανικό, αλλά και από διάφορα στελέχη του κόμματος, ότι θα είναι ο πρώτος που θα διεκδικήσει την αρχηγία.
1: Δεν έχει τύχει όμως, να ξέρεις.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν έχει τύχει.
1: Κοίταζα εγώ στα Βρετανικά, γιατί τα ξέρουν.
0: Την ανθρωπογεωγραφία.
1: Ναι, ξέρουν πρόσωπα και πράγματα.
0: Εμείς δεν τα ξέρουμε.
1: Και είχε μία λίστα με αυτούς που θέλουν να γίνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχουν τύχει. Και ήταν μέσα σε αυτούς αυτός.
0: Α, ναι.
1: Αυτός. Εδώ μεταξύ αυτός. Πες ότι γίνεται αυτός πρωθυπουργός. Τον λένε Wes Streeting.
0: Ναι.
1: Ο Streeting θα μένει στην Downing Street. Δηλαδή, σκεφτείτε το αυτό το πράγμα.
0: Δεν σου πάει, δεν σου κολλάει.
1: Επίσης, τες έβλεπα.
0: Τα κοιτάνε αυτά τα πράγματα, ναι.
1: Έβλεπα.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει πριν από 11 χρόνια ο Στάρμερ.
0: Το αλάνθαστο πολιτικό κριτήριο της Ερέτη.
1: Εντάξει τώρα.
0: Το όνομά του δεν ταιριάζει με την Downing
1: τώρα,
0: Street.
1: Όλα παίζουν ρόλο.
0: Ωραία, ναι.
1: Λοιπόν, είχε λοιπόν κάνει πριν 11 χρόνια ένα tweet.
0: Ναι.
1: Ο Στάρμερ, που ήταν η πρώτη του μέρα στη Βουλή, που είχε εκλεγεί βουλευτής. Και ήταν ο ίδιος, στα αριστερά του καθόταν αυτός ο Streeting, και στα άλλα μια κυρία, που δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της, Wes νομίζω λέγεται αυτή. Και οι δύο, αυτή ήταν που φύγε πρώτη τώρα, που παραιτήθηκε, και αυτός είναι που έφυγε το χτες. Και λέει 11 χρόνια μπροστά.
0: Ναι. Η μια φωτογραφία, οι δύο έχουν φύγει.
1: Οι δύο που φύγαν.
0: Βέβαια. Εγώ έβλεπα, και αυτό θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό ως γεγονός, ότι βγήκανε τα συνδικάτα.
1: Άκου τώρα.
0: Τα οποία συνδικάτα είναι που στηρίζουν το εργατικό κόμμα και σε μεγάλο βαθμό τα συνδικάτα το χρηματοδοτούν κιόλας.
1: Δεν κινητοποίησαν τον κόσμο να πάνε ψηφίσει τοπικές εκλογές.
0: Πέραν της κρατικής, της όποιας κρατικής επιχορήγησης υπάρχει, τα έσοδα του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος έρχονται από τα συνδικάτα. Λοιπόν, βγήκαν τα σημαντικότερα συνδικάτα που στηρίζουν το εργατικό κόμμα, γιατί υπάρχουν και συνδικάτα που δεν το στηρίζουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είπανε ότι ήρθε η ώρα να φύγει ο Στάρμερ.
1: Ναι.
0: Άμα τα εργατικά συνδικάτα ήραν την εμπιστοσύνη του στο Στάρμερ, ούτως ή άλλως καμιά ογδονταριά βουλευτές του λένε έλα πάμε next ο επόμενος, μάλλον τα πράγματα είναι λίγο γερά.
1: Θα φύγει παιδί μου τώρα.
0: Είναι λίγο γερά. Ο ίδιος λέει δεν φεύγω, δεν κουνιέμαι πουθενά, γιατί είμαι υποχρεωμένος απέναντι στους πολίτες να φέρω σε πέρα στο έργο μου. Έτσι λέει.
1: Εδώ μεταξύ στη Βρετανία, να σου το επαναλάβουμε, τι γίνεται. Όταν αμφισβητεί, καταρχήν για να πέσει ένας πρωθυπουργός, να πέσει μια κυβέρνηση, πρέπει στους εργατικούς, ας πούμε, και γενικά σε όλα τα κόμματα και στους Τόρις, αν χάσει την ηγεσία του κόμματος.
0: Ναι.
1: Αυτόματα πρέπει να παραιτηθεί και ο πρωθυπουργός.
0: Δηλαδή, ναι, ναι.
1: Οπότε τι γίνεται? Το κόμμα εκλέγει νέο ηγέτη και αυτός ο ηγέτης γίνεται πρωθυπουργός. Αυτό του μεταξύ είναι παρανοϊκό, έτσι.
0: Όχι, το μόνο παρανοϊκό είναι αυτό στην Αγγλία. Άκουγα προχθές το διάγγελμα, το λόγο του θρόνου, του βασιλιά. Έτσι. Ναι. Ο οποίος βασιλιάς έλεγε: οι υπουργοί μου θα κάνουν αυτό την επόμενη χρονιά.
1: Ναι,
0: γιατί είναι προγραμματικό, ας πούμε, για την επόμενη χρονιά. Οι υπουργοί μου θα κάνουν το άλλο. Ναι. Οι υπουργοί μου. Ποιοι υπουργοί του?
1: Εν
0: τω μεταξύ, αυτό το κείμενο που διαβάζει, του το έχει δώσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι ένα κείμενο που το έχει βγάλει η κυβέρνηση, το διαβάζει ένας τρίτος. Και απευθύνεται, λες και είναι η άλλη υπηκοή του, ας πούμε. Mm. Που τυπικά με τα δικά του συντάγματα και το δικό του σύστημα, είναι η υπηκοή του. Διότι αυτός είναι η ανώτατη αρχή και τα λοιπά και τα λοιπά, η αρχή των πάντων.
1: Ναι.
0: Τώρα, να έρθουμε στα άλλα.
1: Yeah.
0: Σας λέγαμε προ λίγου καιρού ότι μία από τις επόμενες εντάσεις, εάν και εφόσον έχει τελειώσει η ένταση με το Ιράν, μία από τις επόμενες εντάσεις θα είναι ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία. Για να το θέσουμε καλύτερα, της Τουρκίας με το Ισραήλ. Χθες ξεκίνησε από την Τουρκία μία φλωτίλα. Φλωτίλα είναι ένας στολίσκος που και καλά μεταφέρει
1: ανθρωπιστική βοήθεια.
0: Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Δεν μεταφέρει και πολύ ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί τα σκάφη αυτά δεν χωράνε και πολλά πράγματα. Αλλά η ουσία,
1: εντάξει,
0: δεν είναι αυτή. Θέλει να σπάσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ που έχει επιβληθεί εδώ και κάμποσα χρόνια. Πολύ πριν την επίθεση, αυτή τη φωνική επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 23. Λοιπόν, θέλει να σπάσει τον αποκλεισμό. Θα σας υπενθυμίσουμε ότι την τελευταία φορά που στο Λίσκο που είχε ξεκινήσει από την Τουρκία, που είχε προσπαθήσει να φτάσει στη Γάζα, τότε με το Μαβί Μαρμαρά, το λέγανε, πώς το λέγανε, άνοιξε πυρ το Ισραήλ εναντίον και υπήρχαν και θύματα. Και είχε φτάσει πάλι πολύ κοντά στο να υπάρξει κάποιο είδους πιο θερμό επεισόδιο, γιατί και οι πυροβολισμοί από μόνοι τους θερμό επεισόδιο είναι. Λοιπόν, είναι ένα θέμα.
1: Δεν θα πλήξουμε.
0: Απλά σας το λέω να το έχετε κατά νου.
1: Δεν θα πλήξουμε, Διονύση. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να πλήξουμε σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ διάβαζα τώρα, γυρνάω, πάω μπρος πίσω, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ένα από τα αγαπημένα του φαγητά του Τραμπ, εκτός το μπέργκερ.
0: Ναι.
1: Και συγκεκριμένη μάρκα κιόλας.
0: Ναι.
1: Πού να την πω.
0: Όχι, να μην την πεις, γιατί. Ναι.
1: Είναι μπριζόλα με κέτσαπ, δηλαδή πραγματικά όμως.
0: Πολλοί Αμερικάνοι το κάνουν.
1: Ναι, είναι ιδία αυτό. Τέλος πάντων. Θα μου πεις περιορέξεως. Τέλος πάντων.
0: Μην είσαι τόσο αφοριστική, ρε παιδί μου.
1: Έλα, ρε παιδάκι.
0: Σε κάποιον μπορεί να αρέσει.
1: Στον Τραμπ.
0: Δεν
1: είναι πρόβλημα αυτό.
0: Και όχι μόνο, δεν μπορεί μόνο ο Τραμπ, ναι.
1: Τέλος πάντων. Την προηγούμενη φορά που είχε πάει στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο αυτό είχε πάει.
0: Όχι, είχε πάει και ο Νίξον.
1: Λέμε, ρε, εντάξει.
0: Ο Νίξον είχε συναντήσει τον Μάο.
1: Ενώ από τους τωρινούς.
0: Από τους καινούριους.
1: Από τους που ζούνε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά του είχαν κάνει κοτόπουλο κουνγκ πάο.
0: Ναι.
1: Και μοσχαρίσια μπριζόλα με σάλτσα ντομάτας που ήταν κοντά σε αυτό που του αρέσει.
0: Ναι.
1: Όμως χθες του είχαν άλλο εντελώς φαγητό.
0: Τι του είχαν?
1: Του είχαν πάπια Πεκίνου.
0: Και ορθώς.
1: Πολύ ωραία η πάπια Πεκίνου.
0: Έχω ακούσει ότι η καλύτερη πάπια Πεκίνου είναι στο Λονδίνο. Την τρώω στο Λονδίνο.
1: Αλλά στην Αθήνα καλύτερα.
0: Ναι. Λέω. Εντάξει, ναι. Αλλά λένε ότι ειδικά στο Λονδίνο η πάπια Πεκίνου είναι απογειώνεται. Την απογειώνεται. Τέλος πάντων, δεν θα
1: είχε αστακό σε σούπα ντομάτα.
0: Αστακό. Ωραίο
1: ναι. Σολομό με σάλτσα.
0: Προτιμώ την καραβίδα, αλλά εντάξει.
1: Σολομό με σάλτσα μουστάρδα.
0: Αδιάφορο.
1: Δεν θα το τρώγα.
0: Σολομός τώρα.
1: Άλεγα ευχαριστώ Χόρτα. Και τηγανιτό ψωμάκι με χοιρινό. Αυτό κάτι μου κάνει.
0: Τι σημαίνει τηγανιτό ψωμάκι?
1: Μόνο μπορεί να ήταν κανένα μπαομπάν.
0: Τηγανιτό ψωμάκι.
1: Να το μοιάζει γιατί, λίγο με μπέργκερ.
0: Γιατί τα μπαομπάν τα τηγανίζουν?
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέμε, μπορεί να το τηγανίζουν. Υπάρχουν πολλές εκδόσεις. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Το κάνανε έτσι.
0: Πολύ τηγάνι όμως στην Κίνα, ρε παιδί.
1: Εντάξει, τι να κάνεις, έτσι έχω. Για να του φανεί σαν μπέργκερ, ρε παιδί μου. Κατάλαβε, σου λέει, βάζει μέσα το κρεατάκι, βάζει τα διάφορα αυτά. Να το.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το κάνανε. Αλλά το επιδόρπιο.
0: Ναι.
1: Ήτανε, λέει, τυραμισού. Γιατί από ποιο που τυραμισού? Φημίζει την Κίνα για το τυραμισού τη.
0: Ή τρώνε στις Ηνωμένες Πολιτείες τυραμισού.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να έχουν και ημέρα τυραμισού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τώρα που λέμε τυραμισού,
1: ναι.
0: Μια είδηση που εντόπισε η Μαρία Εικόντου στην Ιταλία, ψάχνουν δοκιμαστές τυραμισού.
1: Α, πάμε.
0: Απλά να σας το λέω, μπορεί να καπιανού να το ανοίξει επαγγελματικά ένας ορίζοντας ολόκληρος. Λοιπόν, δοκιμαστής τυραμισού.
1: Εσύ πρέπει να πας για δοκιμαστής τυραμισού.
0: Εγώ είπα, θα έκοψα μαχαίρι τα γλυκά.
1: Ρε παιδί μου, δεν τρως με το κιλό όταν είσαι δοκιμαστής.
0: Πάλι δοκιμάζεις.
1: Δεν σου έφερε μια πάστα τυραμισού, την έφαγα.
0: Όχι, μπουκίτσα. Αλλά και πάλι. Ζάχαρη έχει. Ναι,
1: ναι, αλλά
0: κομμένα, μαχαίρι.
1: Επειδή έχει καφέ.
0: Καφέ. Ναι, μ' αρέσει ο καφέ.
1: Ναι, επειδή έχει καφέ, αυτό θα μπορούσες, θα έχεις τη γνώση.
0: Θα μπορούσα, ναι.
1: Και οι γευστικοί σου κάλικες είναι εκπαιδευμένοι.
0: Πες το, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Μ' αρέσει όταν λες τέτοια, όταν μιλάς επιστημονικά.
1: Μα το ξέρω
0: παλαβώνω
1: αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, με ποιον άλλο τρόπο τρώω για την μπριζόλα, αν όχι με κέτσαπ? Να, ορίστε, Δημήτρης, καταλαβαίνεις.
1: Έχετε πρόβλημα, έτσι. Με πατάτες τηγανητές, παιδιά. Για όνομα του Θεού.
0: Ναι.
1: Με τι θα τρώγεται η μπριζόλα?
0: Είναι και άλλοι που την τρώνε σκέτη με σαλάτα. Είναι άλλοι που την τρώνε με μουστάρδα. Είναι άλλοι που την τρώνε. Περιορέξιο κολοκυθόπιτα, και αυτό το λέμε. Κόκκινη με
1: μπριζόλα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι
1: που βάζουν λεμόνι στι πατάτε τηγανιτέ.
0: Υπάρχουν, ναι. Όχι, εγώ έχω δει ένα καινούριο κόλπο τώρα.
1: Τι?
0: Μου φέρουν την πίτσα και στην πίτσα έχουν και ένα λεμόνι στην άκρη. Να ρίξω λεμόνι στην πίτσα.
1: Ρε, πάτε καλά. Έχετε ξεφύγει εντελώ.
0: Ναι, αλλά κάποιοι που το έχουν δοκιμάσει λένε του πάει πάρα πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν. Η Κίνα προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 πετρελαίου και σόγιας από τη χώρα του, είπε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετικές οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ με εικονικές φυσικοθεραπείες με λεία άνω των 260.000 ευρώ. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καλημέρα στο Διονύση της Σέρες.
1: Καλημέρα.
0: Τον Βαγγέλη.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Παναγιώτη. Βέβαια. Από τη Νέα Πόλη Λακωνίας. Το Γιάννη είπαμε στο Μεσολόγγι. Στην παράσταση, η Δέσποινα λέει, στην παράσταση Τροϊκός Πόλεμος το 2014, ωραία Ελένη, ήταν η Δούκισσα Νομικού, εξαιρετική, που να βρει καλύτερη ο κύριος Νόλαν. Καταρίνα, μαζί σου για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι ταινία.
1: Ταινία.
0: Λοιπόν,
1: παιδιά, τρέχει παίξει και Ειρήνη Παπά.
0: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει, παιδιά, ένα τόστ φάγαμε πρωί, ήσυχα. Αλλά, λέει μετά, ο Ανανάστας πάει στην πίτσα.
1: Ο Ανανάστας είναι τέλειος στην πίτσα.
0: Εγώ προσωπικώς δεν.
1: Ο Ανανάστας
0: είναι... Δικαίωμά σας, όμως, εν πάση περιπτώσει.
1: Τα ακούν οι Ιταλοί του μεταξύ και βγάζουν σπηριά οι άνθρωποι. Εντάξει,
0: ναι. Αλλά... Ο φίλος μας ο Κώστας λέει καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είναι απόλυτα αληθές. Η καλύτερη...
1: Τα ακούν οι Ιταλοί του μεταξύ και βγάζουν σπηριά οι άνθρωποι. Εντάξει,
0: ναι. Αλλά... Ο φίλος μας ο Κώστας λέει καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είναι απόλυτα αληθές. Η καλύτερη...

0: Εντάξει, είναι στο μέρος του.
1: Η κυρία Μαρία λέει: σήκαμε γραβιά Ρανάξου. Λοιπόν, ακούστε, πάρτε μολύβι και χαρτί. Τι θα κάνετε την επόμενη φορά, κυρία Μαρία και οι υπόλοιποι. Και θα με θυμηθείτε. Παίρνετε ένα σίκο.
0: Ναι.
1: Το ανοίγετε στα τέσσερα. Το κόβετε στα τέσσερα και το ανοίγετε. Βάζετε μέσα ένα κομμάτι τυρί της αρεσκίας σας. Ό,τι σας αρέσει. Γραβιά Ρανάξου. Θέλετε άλλο τυρί που να λιώνει λίγο, έτσι. Το βάζετε. Μπορεί να έχω δει να βάζουν καμαμπέρ. Τέλος πάντων. Το τυλίγεις αυτό όλο με μία φέτα μπέικον. Το βάζεις για λίγο στο φούρνο.
0: Το
1: βάζεις λίγο στο φούρνο, άκουσέ με. Και μόλις το βγάζεις, ναι, του ρίχνεις και μία σταγόνα
0: μπαλσάμικο.
1: Δεν θα έχετε φάει καλύτερο πράγμα στη ζωή σας.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα ξαναφάτε αλλιώς το σίκο, που λέει ο λόγος.
0: Γιατί θα φάμε σίκο.
1: Λέω, ρε παιδί μου. Καταλαβες.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή που μας ακούει από τον κήπο της. Μας στέλνει και τη φωτογραφία του κήπου της. Ωραία, και πάγω έφυγε. Μόνο με το όνομα η πάπια κόβεται, η όρεξη λέει. Τώρα να πεις μια μίξη σουβλάκια με σεφταλιές, με κρεμμύδι και ρίγανη. Μάλιστα.
0: Όπα, το χοντρίναμε τώρα.
1: Ναι, ο Κώστας είναι από την Κύπρο, καταλαβαίνεις. Οπότε, ναι. Να είστε καλά.
0: Παιδιά, όλα είναι ωραία. Όλα είναι ωραία. Δηλαδή το φαγητό είναι απόλαυση.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο πράγμα. Όπως και να το κάνουμε.
1: Και είναι και θέμα, το είπαμε για να μην παρεξηγηθούμε, είναι θέμα γούστου. Το κάθε τι είναι θέμα γούστου.
0: Καλά, γενικότερα. Από το φαγητό μέχρι τους ανθρώπους.
1: Να σας πούμε τώρα στα άραδα της επικαιρότητας ότι δεν τελείωσε η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Θα ξανασυναντηθεί με τον Σι. Θα είναι η τελευταία συνάντηση. Τώρα, σήμερα θα έχουν νέα συνάντηση. Και από εκεί θα βγουν, υποτίθεται, και όποιες συμφωνίες υπογραφούν τελικά. Και θα βγουν και τα επίσημα ανακοινοθέντα, αν βγουν, γιατί δεν βγαίνουν πάντα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει άλλη μία συνάντηση που είναι να γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα δούμε.
0: Θα τα αφήσει έτσι
1: το ρεζουμέ. Ναι, γιατί τώρα αυτά που μαθαίνουμε, τα μαθαίνουμε είτε από την επίσημη τηλεόραση του Πεκίνου, είτε από τις ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου, είτε από τις συνεντεύξεις του Τραμπ στο Fox. Έδωσε συνέντευξη στο Fox από το Πεκίνο.
0: Γιατί δύσκολο είναι.
1: Όχι, καθόλου δύσκολο δεν είναι.
0: Και άμα δεν δώσει στο Fox, σε ποιο θα δώσει.
1: Πού θα δώσει. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε και τα επίσημα. Τι θα μπει στο χαρτί. Αν θα μπει κάτι στο χαρτί και ποιο θα είναι αυτό.
0: Ωραία. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Θα σας ενημερώσουμε εμείς.
1: Δεν θα σας ενημερώσουμε εμείς.
0: Πάντα σας ενημερώνουμε εμείς.
1: Εδώ, Air News Radio.
0: Ναι.
1: 105,8.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Ναι. Τι άλλο θέμα.
0: Είδες μια οικογένεια στην Ινδία.
1: Όχι.
0: Μια οικογένεια στην Ινδία πήγανε και πήραν ένα καρπούζι.
1: Ωραία.
0: Το φάγανε,
1: ναι,
0: και πέθαναν όλοι. Τετραμελής οικογένεια.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν, λέει, είχε πάρει μέσα από αυτό που έχουν πρόβλημα με τα ποντίκια, πολύ μεγάλο στην Ινδία.
1: Ναι.
0: Και είχε πάρει πολύ ποντικό φάρμακο μέσα.
1: Εντάξει.
0: Άκου τώρα. Να φας καρπούζι, να πας από καρπούζι, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Να πας από κάτι άλλο, από. Τέλος πάντων. Τι είναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο από την συνεφιασμένη Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Μας στέλνει μια φωτογραφία. Βγήκαν τα πετροκέρασα.
0: Αχ, βγήκανε. Αχ, τα πετροκέρασα.
1: Τα καλύτερα κεράσκια είναι τα πετροκέρασα.
0: Ναι, ρε παιδί. Εσύ ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα.
1: Έχουν κι αλλού πετροκέρασα ή μόνο εμείς έχουμε.
0: Δεν ξέρω. Πάντως εμείς έχουμε τα καλύτερα.
1: Αλλά
0: θυμάμαι όταν πηγαίναμε στο χωριό, πιτσιρίκι που ήμουν, που ανεβαίναμε με τον μπαμπά μου στην κερασιά και τρώγαμε επιτόπου.
1: Ναι.
0: Τα πετροκέρασα.
1: Εγώ δεν είχα σταματημό με τα κεράσια.
0: Μας ψάχνανε πάνω στα κλαδιά είμαστε.
1: Δεν είχα σταματημό με τα κεράσια και μετά είχα μονίμως πονόκυλο. Καλημέρα στην κυρία Ιριάτε, η οποία λέει συγχαρητήρια για την πρωινή ενημέρωση από τον κύριο Αργυρό. Ακούμε ευτυχώς ακόμη μαζί με την άψογη απόδοση των ειδήσεων και το Χριστός Ανέστη. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ χαιρόμαστε για σας.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, σήμερα τελειώνουν και τα μαθήματα στα Λύκεια, λέει. Τελευταίο κουδούνι.
1: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις.
0: Αρχίζουν οι προαγωγικές.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως και θα αρχίσουν μετά και οι πανελλήνιες. Ωχ, καλή επιτυχία, ρε παιδιά, σε όλους. Πολλές εξετάσεις δίνουν τα παιδιά, ρε σε Διονύση.
1: Ναι, πολλές. Αλλά εμείς δίνουμε ακόμη περισσότερες.
0: Όχι, ρε εσύ.
1: Εγώ πρόλαβα, μόλις τις έδινα μετά καταργούνται.
0: Ναι,
1: έδινα εξετάσεις μέχρι και για να μπω στο γυμνάσιο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Έδινα εξετάσεις μέχρι και.
0: Εγώ πότε πήγα να τις καταργούσαν.
1: Κι εγώ. Το ίδιο πράγμα.
0: Όχι, δεν τις έδινα εγώ.
1: Όχι, εγώ τις έδινα.
0: Μόλις άλλαζα βαθμίδα.
1: Ναι.
0: Καταργούνταν. Δηλαδή, εγώ δεν έδωσα εξετάσεις στο γυμνάσιο, δεν έδωσα εξετάσεις στο Λύκειο, έδωσα μόνο πανελλήνιες.
1: Όλα τα έδωσα αυτά.
0: Καταλαβαίνεις. Τώρα δίνουν και στην πρώτη ηλικία και στα γυμνάσια και στα. Πο, πο, πο.

0: Μάλιστα.
1: Πολύ, πολύ, πολύ εξέταση. Πάρα πολύ. Λοιπόν, χτες μαλώναμε με το Διονύση, γιατί πηγαίνανε κάτι τύποι, Κινέζοι, κάτι τύποι, ο CEO's τεράστιων, κολοσσών, έτσι. Γιατί θέλανε να βγάλουν selfie μαζί του, γιατί τον βλέπουν σαν star, ας πούμε, τον Elon Musk.
0: Είναι, εν μέρει είναι star.
1: Θέλω πάνω, όπως το δικάνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και πηγαίνανε, και αυτός έκανε γκριμάτσες. Ήταν λίγο απαξιωτικός.
0: Όχι, ήταν ανέκφραστος, ρε παιδί μου.
1: Αλλά αυτοί πηγαίνουν, σαν... πώς πηγαίνουν τα κοριτσάκια στην Taylor Swift, ρε
0: παιδί μου. Σαν να βαριότανε, σαν να μην ήθελε.
1: Όπου, άντε πάλι, selfie.
0: Αυτό,
1: ένα τέτοιο πράγμα, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε για το Eurovision. Γιατί, γιατί έγινε η κλήρωση, βγήκε η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στο τελικό.
0: Τι σειρά θα είμαστε εμείς?
1: Αυτό βγαίνει, ξέρεις, μετά μόλις τελειώνει ο δεύτερος ημιτελικός, μέσα στη μαύρη νύχτα, γίνεται αυτό και βγαίνει η σειρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς έκτη θα νομίζω θα είμαστε.
0: Έκτη. Είναι καλή θέση τώρα.
1: Θα ρωτήσουμε τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Γιώγογλου, που είναι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του InfeCris και πάντα μας βοηθάει.
0: Είχαμε μιλήσει και προχθές, ας πούμε. Και...
1: ο άνθρωπός μας. Να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Καταρχήν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καταρχήν.
2: Πολύ καλημέρα. Τι μπορούμε να περιμένουμε, τα πάντα.
1: Είναι καλή, γιατί άκουγα, ας πούμε, και χτες έβλεπα την εκπομπή, ας πούμε, στην Ερτένα με τα παιδιά και έλεγε, ας πούμε, ο κύριος Μαρίνος ότι το 2 είναι καλό.
0: Η δεύτερη θέση, να παίξεις.
1: Ναι, να βγεις δεύτερος.
0: Α, να βγεις δεύτερος.
1: Να βγεις.
0: Ναι.
1: Όχι, να εμφανιστείς δεύτερος, αυτό. Ναι.
2: Λοιπόν, η δεύτερη θέση είναι από τις χειρότερες θέσεις.
1: Αλήθεια, για πείτε.
2: Στατιστικά. Δεν έχει δώσει σχεδόν ποτέ, από όσο θυμάμαι, νικητή.
1: Α.
2: Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται η Γερμανία.
1: Ωραία, εντάξει, πάνε αυτοί, έτσι και έως δεν τους υπολογίσουμε.
0: Δεν πολλοί έχουν τύχει.
1: Ναι. Η Δανία όμως, ας πούμε, που είναι πρώτη, που θα βγει πρώτη να εμφανιστεί, είναι φαβορή, θεωρείται, από τα φαβορή.
2: Δεν θα έλεγα ότι έχει τόσο πολύ μεγάλη δυναμική από όσο είδαμε την εμφάνιση εχθές.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή δεν είχε κάτι να δείξει διαφορετικό από ό,τι είχε δείξει όταν είχε επιλέγει το τραγούδι.
0: Ποιο σας εντυπωσίασε χθες?
1: Η Λελέκα έκανε θράψη.
0: Ουκρανία.
2: Προσωπικά, προσωπικά εχθές εξεπλάγει ευχάριστα με τη Βουλγαρία.
1: Α, που έχει γράψει και ο Κοντόπουλος.
2: Ακριβώς. Ήταν τόσο θεατράλε η εμφάνιση. Με λίγο θρίλερ, σαν σκεπτικό, αλλά ήταν τόσο υπέροχη όλη η εμφάνιση που ναι, χθες η Βουλγαρία και η Τσεχία φωνητικά ήταν άψογες.
1: Και η Αυστραλία ήταν ωραία.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι όσο στα λόγια σου θα έρθω, ότι...
2: είναι απλά ο μακρινός συγγενής που έρχεται να μας επισκεφτεί μία φορά το χρόνο. δεν τρελάθηκα, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, με την Αυστραλία, γιατί δεν είχε να δείξει κάτι διαφορετικό. Και πάλι έχουμε ένα σανσέρ και πάλι έχουμε ένα πιάνο σαν προπ. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, η Delta Goodrem είναι φωνάρα. Αλλά δεν είχε κάτι διαφορετικό να μας δείξει.
1: Ναι.
0: Προχθές που μιλούσαμε, μετά τον πρώτο ημιτελικό, μας λέγατε ότι η αίσθηση είναι ότι ο Ακύλας αυτή τη φορά πάει για πρωτιά. Μετά και τον δεύτερο ημιτελικό, εξακολουθείτε να έχετε την ίδια αίσθηση?
2: Ναι.
0: Διστάσατε λίγο.
2: Δίστασα λίγο, γιατί οι έκτη θέση που μας έχουν κληρώσει, στατιστικά πάντα, όχι με τα προγνωστικά, στα προγνωστικά δεν δίνω, όπως είπαμε και προχθές, δεν δίνω καθόλου βάση. Στα στατιστικά η έκτη θέση δεν έχει δώσει επίσης ποτέ νικητή. Αλλά
1: ευκαιρία να το ανατρέψουμε.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Να σπάσουμε το καλούπι.
2: Λοιπόν, διότι εμφανιζόμαστε ακριβώς μετά την Αλβανία, η οποία έχει το δικό της τη δικιά της δυναμική. Δηλαδή είμαστε ανάμεσα σε δύο μπαλάντες στις οποίες έρχεται ο Ακύλας και τα σαρώνει όλα.
1: Ναι, ναι, δεν είναι κακό αυτό.
0: Οπότε αμέσως ως εντύπωση μένει.
2: Αν και το Σαν Ρέμο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και δίνει κάποια δείγματα λίγο πιο dance μουσική.
1: Ναι.
2: Η Φιλανδία πάλι θα εμφανιστεί στη 17η θέση, η οποία έχει ένα βαντάζ εκεί η θέση.

0: συγκεκριμένη.
1: Έχει αρχίσει να πέφτει λίγο.
0: Έχουμε παρατηρήσει και στα social γενικότερα.
1: Αυτό, ναι, αυτό διαβάζω κι εγώ, ναι.
0: Έχει μία δυναμική την οποία φέρει η Λίντα. Φωνητικά δεν είναι τόσο
2: καλά, δεν τρελαθήκαμε,
0: wow,
2: ναι, ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα εντάξει.
2: Ποτέ δεν ξέρεις,
0: ναι. Γιατί το είχα πει πριν για τις στοιχηματικές. Οι στοιχηματικές είναι αυτές οι οποίες συνήθως θέλουν να κερδίσουν. Οπότε τα τελευταία 5 χρόνια, όπως είπαμε και πριν και προχθές, δίνουν μια χώρα συγκεκριμένη. Και έρχονται μετά Αυστραλία, Ελλάδα κτλ. Στην πρώτη θέση που τη δίνουν δεν έχει κερδίσει ποτέ τα τελευταία 5 χρόνια.
2: Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Πείτε ότι κερδίζει η Αυστραλία.
0: Ναι.
2: Τι θα κάνει.
0: Τι θα. Συνήθως βάσει των κανονισμών θα πρέπει να ερωτηθεί είτε ο δεύτερος στη σειρά κατάταξης, αν μπορεί να φιλοξενήσει.
2: Ναι.
0: Και στην περίπτωση που αρνηθεί ο δεύτερος, τότε θα πρέπει να μεσολαβήσουν οι Big Four χώρες.
2: Α, δηλαδή, μάλιστα.
0: Η Γαλλία, η Γερμανία, ναι, ακριβώς.
2: Η Ιταλία.
1: Αυτές που μπαίνουν άνευ, ναι, άνευ διαγωνισμού και τα λοιπά.
2: Και είναι πάντα οι χειρότεροι. Ναι.
1: Μην μιλάς τώρα.
2: Τι να πω τώρα.
1: Γούστα είναι αυτά, ρε παιδί.
2: Μια ζωή πατώνουν.
1: Αυτή την Αγγλία, το έχω καημό. Είναι. Πέρυσι ήταν ή πρόπερυσι ήταν που είχε 0 βαθμούς μέχρι να ολοκληρωθεί σχεδόν η. Λυπόμουνα, στεναχωριόμουνα.
0: Η Αγγλία δυστυχώς, προσωπική μου άποψη, ενώ κάποτε ήταν η βαριά βιομηχανία της μουσικής σε παγκόσμιο επίπεδο, δείχνει δείγματα ότι δεν ενδιαφέρεται για το διαγωνισμό.
1: Για το διαγωνισμό το συγκεκριμένο, γιατί αλλιώς μουσικά εξακολουθεί και.
2: Ναι.
0: Ειδικά μετά και το στραπάτσο, αν μου επιτραπεί η έκφραση, που έγινε με τον Sam Ryder τη χρονιά που κέρδισε η Ουκρανία και τελικά φιλοξενήθηκε στο Λίβερπουλ την επόμενη χρονιά, ναι, ο διαγωνισμός. Ναι, εκεί ήταν η απογοήτευση που λένε.
1: Το τελειωτικό χτύπημα.
0: Ό,τι να είναι, ναι, απλά για να συμμετέχουμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι είναι.
1: Μπορεί να
2: ενώ
1: είναι
2: η Γαλλία το προσπαθεί.
0: Η Γαλλία από την ώρα και τη στιγμή που διεκδίκησε τότε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τους, ναι, φιλοξένησε, έχει αρχίσει και κάνει μια καλή μεταστροφή στο διαγωνισμό. Διότι είχε επανέλθει με και με εθνικούς τελικούς και τα λοιπά.
2: Εντάξει, και ο Σλιμάν έμεινε ξεπούλης ο άνθρωπος. Δηλαδή έγινε.
0: Ναι.
2: Ναι, τώρα τι να λέμε. Ωραίο κομμάτι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής τώρα. Γίνεται ο διαγωνισμός. Κερδίζει η Ελλάδα.
1: Ας πούμε, ναι. Φέρει πίν.
2: Ναι, κερδίζει η Ελλάδα. Διάβαζα χθες ότι ακούγεται πάρα πολύ ότι μπορεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Να σας πω τι είχε γίνει με τη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά σε κάποια συνέντευξή μου ερωτήθηκα αν υπήρχε η δυνατότητα να φιλοξενήσει η Θεσσαλονίκη. Κάθε πόλη μπορεί να διεκδικήσει το διαγωνισμό, ναι, στη φιλοξενία.
2: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι η εκάστοτε πόλη που θα διεκδικήσει πρέπει να έχει και κάποιες προδιαγραφές. Η Θεσσαλονίκη δυστυχώς δεν πληρεί ένα πολύ βασικό κριτήριο για τη διοργάνωση.
2: Τι.
0: Το οποίο είναι το μετρό.
1: Εντάξει, έχει πλέον.
2: Έχουμε μετρό.
1: Έχει πλέον μετρό.
0: Πρέπει να συνδέεται από το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο.
1: Α, μάλιστα.
0: Δυνατά του ο Δήμος Θεσσαλονίκης και.
1: Δεν είναι θέμα Δήμου. Αν ήταν θέμα Δήμου, θα είχαμε από την εποχή του Κούβελα.
2: Ναι,
1: δεν είναι θέμα.
0: Αλλά και πάλι, εάν αποφασίσει η Θεσσαλονίκη να διεκδικήσει, από εκεί και πέρα. Γιατί όχι.
2: Ναι.
0: Και απλά θα πρέπει να χρειαστούν ένα καλό γήπεδο.
2: Να ρωτήσω κάτι. Το Αντιγονάκι, γιατί πες να το φάνε.
0: Αντικειμενικά ήταν τόσο πολύ αγχωμένη. Ήταν τόσο πολύ αγχωμένη.
2: Ναι.
0: Είχε και κάποιες φωνητικές αστάθειες. Προφανώς κάποιο κρυώματος από ό,τι ξέρω.
2: Ναι.
0: Το οποίο οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Ναι.
0: Πέρασε μεν. Προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ που πέρασε Κύπρος για να έχουμε και
1: πιστεύω. Πού να δώσουμε το 12.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά ήταν λίγο ασταθής φωνητικά.
2: Ναι.
0: Και εκείνο λόγω περισσότερο του άγχους που είχε. Επίσης έχει φωνητική καταπώνηση.
2: Ναι, το διάβαζα χτες.
0: Είναι με κορτιζόνες.
2: Από τα καημένα τα παιδιά, τι περνάνε και αυτά τώρα, τι άγχος.
0: Η Αυστρία γενικά με τον καιρό της δεν είναι και τόσο ιδεατό, οπότε καλό είναι να έρθουν λίγο προς τη μέση.

0: Μεσόγειο που έχουμε καλύτερο καιρό.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
1: Τώρα γιατί θα αλλάξει αυτό με την παρόδο των χρόνων. Οπότε τώρα. Ό,τι είναι να γίνει, να γίνει τώρα.
2: Πού θα δείτε το τελικό?
0: Έχουμε κανονίσει συγκεκριμένο watch party σε μεγάλο χώρο στην Νέα Κόσμου. Οπότε καλούμε όποιον θέλει να έρθει να δει την Eurovision μαζί μας, να το απολαύσουμε με όλη τη δυναμική που διέπει αυτό το διαγωνισμό και φυσικά τους φαν.
2: Θα γίνουν πολλά πάντως, πάρα πολλά τέτοια watch parties, πάρα πολλά.
0: Έχουμε από πέρυσι που ξεκινήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία με τα watch parties. Φέτος έχει γίνει λίγο trend.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ κόσμο το Σάββατο.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και να περάσετε υπέροχα.
1: Όμορφα.
2: Θα περάσει και ο υπόλοιπος κόσμος και θα ξεπουλήσουν.
1: Και πες το αγαπημένο σου.
2: Περίμενε. Θα ξεπουλήσουν τα τελιβεράδικα φυσικά. Δεν το συζητάω αυτό το πράγμα.
0: Η Eurovision είναι πίτσα. Πύρα και καλή παρέα.
2: Θα σπάσει τα
1: άμα είναι πίτσα και
2: φοβερά σχόλια.
1: Τότε ο τελικός του κυπέλου πρωταθλητριών, ας πούμε, τι είναι? Αυτός είναι ο ορισμός πίτσα. Μπίρα.
2: Τέλος πάντων,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να
1: είστε καλά, κύριε Γιώργο.
2: Πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
1: Αυτό ήθελα να το πει.
0: Να μας το φέρει.
1: Να είστε καλά.
2: Φέρει,
1: να είστε καλά.
2: Καλημέρα, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα,
2: ο κύριος Κωνσταντίνος Γιώκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του InfeGreece. Οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν την Eurovision.
1: Σαν την παλάμη. Ο κύριος Γιώργος αναρωτιέται, λέει, καλημέρα. Με την Eurovision ποιος ασχολείται εκτός τα 14χρονα? Ακούστε να δείτε. Η τηλεθέαση είναι ένας δείκτης. Για μένα δεν είναι απόλυτος, αλλά. Όταν 7,5 στους 10 ανθρώπους που είχαν ανοιχτή τηλεόραση προχθές βλέπανε Eurovision, δεν μπορεί να λέτε ότι δεν ενδιαφέρουν κανέναν ή ενδιαφέρουν μόνο τα 14χρονα, γιατί τα 14χρονα δεν βλέπουν καν τηλεόραση, τα βλέπουν στο κινητό τους. Άρα αυτό σημαίνει ότι πιάνουν περισσότερο κόσμο. Μας αρέσει, μπορεί να μην μας αρέσει. Είναι παρόλα αυτά, είναι ένα γεγονός. Είναι ένα δεδομένο γεγονός.
2: Και είναι ένα ωραίο γεγονός, είναι ένα φεστιβάλ τραγουδιού.
1: Αυτό είναι γούστο, ρε παιδί μου, του καθενός. Κάποιος το θεωρεί σάχλα.
2: Όχι, γεγονός.
1: Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε. 7,5 στους 10 που είχαν ανοιχτή τηλεόραση βλέπαν αυτό. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό στο τεχνικό μέρος. Τώρα στο ποιοτικό είναι φέρνει τηλεθέαση.
2: Ναι. Γιατί έχει τεράστια ποσοστά. Το βλέπουν φανατικά οι Αυστραλοί. Τη Eurovision. Του αρέσει πάρα πολύ.
1: Ο κύριος Γιάννης, που ενδεχομένως να είναι στατιστικολόγος ο άνθρωπος, λέει: Εάν μια θέση δεν έχει δώσει ποτέ νικητή, όπως π.χ. αυτή η έκτη που βγαίνουμε, εφόσον τα προγνωστικά είναι καλά, ίσως είναι η στιγμή να δώσει νικητή και αυτό βασίζεται επίσης στη στατιστική. Ναι, γι' αυτό έχω πει εγώ ότι η στατιστική δεν είναι επιστήμη.
2: Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Πριν φύγουμε. Κοίτα τι ώρα πήγε.
1: Έχω μηνύματα πρέπει να πω στην στον Αντουανέτ που μας έστειλε φωτογραφία από τη συννεφιασμένη Κέρκυρα, στον Νίκο που μας στέλνει μια υπέροχη Ανατολή.
2: Ποιον
1: από το Ρέθυμνο. Τι είναι Αντουανέτ, είπα.
2: Τον είπες.
1: Όχι, λάθος. Τι είναι Αντουανέτ, είπα.
2: Τον είπες.
1: Παιδιά, ζητώ συγγνώμη. Στο Δημήτρη, το φίλο μας, τον αδελφό του Γιώργου που είναι και οι δύο στο δρόμο, να μην πω καλό Σαββατοκύριακο. Ο Δημήτρη στέλνει στον Γιώργο και στη μητέρα του και λέει Ακύλα φέρτο. Ο δε Γιώργο από την Εγνατία. Λέει, μου αρέσουν πολύ τα κούζι και δημοσκοπήσω. Οπότε προτείνω μαζί με τα μηνύματα να απαντάμε και σε κάποια ερώτηση. Πηγή, ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό? Α, ναι, θέλετε να βάλουμε τέτοιο?
2: Ωραίο.
1: Αχα. Ναι. Και η Φωτεινή, φέρτο Ακύλα.
2: Ναι.
1: Αυτό, είστε όλοι. Ναι.
2: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση στο ποτάμι. Έχει γίνει και ένα ατύχημα από ό,τι βλέπω στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος των Άνω Πατησίων εκεί. Πάρα πολύ αυξημένη κίνηση όμως, δηλαδή είναι πολύ φορτωμένο το πράγμα, είναι και Παρασκευή βέβαια, έτσι. Η παραλιακή είναι σχετικά καλή, μόνο εκεί στο ύψος που καταλήγει λεωφόρος Αλίμου, ανάμεσα Αλίμου και Καλαμακίου, έχει λίγο αυξημένο προς Πειραιά, εκεί είναι το πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, η κατάσταση είναι όπως είναι κάθε πρωί σε όλους τους δρόμους. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι λίγο περισσότερο φορτωμένη σήμερα. Να δω γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, Ριάννα. Ναι. Ωραίο αυτό της Ριάννας.
1: Ωραίο. Τεάμο.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι καλύτερη σήμερα από την Αθήνα και από σε σχέση με χτες δηλαδή. Έχει λίγο αυξημένη κίνηση στην Εγνατία, όμως όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι είναι καθαροί. Η περιφερειακή είναι κατά τόπους με προβλήματα. Δεν έχει δηλαδή ζητήματα. Λοιπόν, με Σακύρα σας αποχαιρετώ.

0: Χαιρετούμε.
1: Από Ριάννα, Σακύρα.
0: Ναι. Εντάξει, Σακύρα και Νίκη Τζαμ.
1: Πολύ ωραία.
0: Μαζί. Θα πάμε και εμείς να λυκνιστούμε λίγο τώρα. Έξω στους ρυθμούς της Σακύρα. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 6. Ελπίζουμε να έχουμε πάρει και την κούπα.
1: Κούπα, δεν είναι κούπα καν.
0: Το μικρόφωνο. Μικρόφωνο είναι, τι να κάνω τώρα, πώς να το πω, το βραβείο.
1: Το βραβείο.
0: Ναι.
1: Το έπαθλο.
0: Ναι.
1: Το έπαθλο.
0: Ναι, ωραία. Ναι. Λοιπόν, και να περάσετε καλά και τέλος πάντων και θα έχει και καλό καιρό.
1: Και
0: να.
1: Είναι καλή ευκαιρία η Eurovision για παρέες, για μαζέματα,
0: ναι.
1: Για
0: ναι.
1: Μασαμπουκώματα που λέει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι ωραία.
0: Φυσικά κάνετε διατροφή, τώρα ωραία. Βρείτε στην παραλία.
1: Άμα κάνετε διατροφή.
0: Εντάξει, ναι. Ναι. Λοιπόν, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως με το δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοιχτά και ότι ο Κινέζος Πρόεδρος κατέστησε σαφή την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ, και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Οι δύο ηγέτες έφτασαν σε μια σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στο Πεκίνο, ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, καταγράφτηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, σόγιας και την αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 από την Κίνα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν, και ένα άλλο κοντά στο Ομάν βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν οι αρχές του Εμμυράτου. Συνεχίζονται και σήμερα οι άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Θετική χαρακτήρηση αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί, ενώ διερευνάται υπάλληλους του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και δωροληψία. Το κύκλωμα εξέδιδε εικονικές γνωματεύσεις και παραπεμπτικά φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους χρησιμοποιώντας το ΆΜΚΑ τους. Σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία, ψευδείς βεβαιώσεις και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτηση του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην επιχειρηματικό κόσμο.

Δέχονται η μία την άλλη. Την παραίτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παραίτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην επιχειρηματικό κόσμο.

0: κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
1: Ο καιρός.
2: 2,2 και 104,4 μεγα.
3: Από την ελληνική στις 26 του φεστιβάλ.

0: Παράλληλα, το φιλιά μεσίνη, τα φιλιατρά, κρίματα περί διοικητικής αυτοτέλειας έχουν να κάνουν με το ότι η Μονική Ελλάδας ασκείται ένδυο με κατάργηση ιατρικών τμήματων, μείωση οργανικών θέσεων και περιορισμό κλινών. Στο θέμα της Νέας Δημοκρατίας περί κλείσης μαντάς, ο κ. Μαντάς, το πάγιο αίτημα της Μεσσηνίας για τον κ. Μαντάς προανήγγειλε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα αναλάβει το συντονισμό των ενεργειών και τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου και τεκμηριωμένου πλαισίου διεκδίκησης. Το 8ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας με τίτλο 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογίου και 50+2 χρόνια από τη μεταπολίτευση θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο Νικόλαος Πολίτης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα σήμερα και αύριο από τις 10 το πρωί. Το συνέδριο διοργανώνουν το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, το Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και συνδιοργανωτές είναι το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου. Νεφώσεις κατά περιόδους περισσότερο πυκνές, ανατολική νοτιοανατολική ασθενής άνεμη και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 11 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές. Καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 15 πρώτα λεπτά. 15 του μηνά.

ο οποίος τις τελευταίες ημέρες μας κάνει τα γνωστά τερτύπια, τα φετινά, με τον καιρό να θυμίζει φθινοπορεινό σκηνικό. Λοιπόν, εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά έχουμε πτώση της θερμοκρασίας αισθητή, δεν είναι και για μπάνιο που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Αύριο έχουμε πρόγνωση βροχών, μην πλύνετε αυτοκίνητα γιατί μάλλον θα είναι και λασποβροχή, δυστυχώς, από ό,τι βλέπω, τις πρωινές ώρες εδώ στην Καλαμάτα, σποραδικά και παροδικά σε όλες τις περιοχές της Νότιας Πελοποννήσου την υπόλοιπη, συγγνώμη, ημέρα. Η θερμοκρασία μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου και με αυτό το σκηνικό, χωρίς όμως τις βροχές, θα πάμε Κυριακή και Δευτέρα. Τώρα, από Τρίτη και μετά, φαίνεται κάποιο άνοιγμα και επιστροφή στο πιο καλοκαιρινό σκηνικό. Θα δούμε όμως. Δευτέρα πρωί, εδώ θα είμαστε και να είμαστε όλοι καλά. Θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι μετάβλητος ο καιρός, είναι αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Δεν υπάρχει όμως κάτι το ιδιαίτερο. Φαίνεται ότι ο Μάης με αυτές τις μικρές αστάθειες θα συνεχιστεί κανονικά για την περίοδο, κυρίως το κομμάτι των θερμοκρασιών.

Εκεί που οι θερμοκρασίες έχουν ξεφύγει, έτσι, έχουμε υψηλούς τόνους, υψηλές θερμοκρασίες, σκηνικό πραγματικά με μεγάλη κινητικότητα και μεγάλο ενδιαφέρον, είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή. Από πού να πρωταρχίσουμε και τι να πρωτοπούμε. Καλά, ότι ζούμε σε ένα προεκλογικό σκηνικό, αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται ούτε ιδιαίτερη συζήτηση, ούτε ιδιαίτερο σχολιασμό. Άλλωστε, δεν είναι και πολλοί οι μήνες που ούτως ή άλλως θα γίνουν εκλογές. Τα σενάρια για κάποιους μήνες πριν, για πρόορες δηλαδή εκλογές, δίνουν και παίρνουν καθημερινά. Με το Σεπτέμβρη τώρα να έχει στη μόδα, θα το δούμε. Το θέμα όμως είναι ότι έχουμε τον επόμενο μήνα, να το πω έτσι, μάλλον τις επόμενες 30 μέρες για να είμαι πιο ακριβής, να ανακοινώνονται δύο ή τρία, θα δείξει γιατί έχει και τοπικό ενδιαφέρον, μιλάω για το κόμμα του κ. Σαμάρα, δύο ή τρία νέα κόμματα. 21, αν δεν κάνω λάθος, του μήνα αναμένεται να ανακοινώσει η κυρία Καριστιανού. Τις πρώτες μέρες του Ιούνιου έχει προσδιοριστεί η ανακοίνωση για το κόμμα Τσίπρα και αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει εξέλιξη και πότε θα είναι αυτή η εξέλιξη για το κόμμα Σαμάρα. Είπαμε, προεκλογικό σκηνικό καθαρά, χωρίς πολλές κουβέντες. Τώρα το ενδιαφέρον υπάρχει πολιτικά, ίσως και δημοσιογραφικά και παραπολιτικά όμως, στο εσωτερικό των κομμάτων. Όλες αυτές οι αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με την είδηση των νέων κομμάτων έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση αρκετά, θα λέγαμε, ρευστή. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας στις προσεχείς ημέρες με αρκετές απουσίες, κυρίως των δύο πρώην πρωθυπουργών, και χτες είχαμε και τη διαφοροποίηση στελεχών, 11 στελεχών της παράταξης. Έχουμε επίσης σκηνικό αναμονής και ενόψη της ίδρυσης του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα εντός του ΣΥΡΙΖΑ, το σκηνικό αναμονής, ποια στελέχη θα φύγουν, ποια θα μείνουν, όπως το ίδιο συμβαίνει και στη Νέα Αριστερά, ενώ η αντιπαράθεση πολιτική φαίνεται να εντείνεται όλο και περισσότερο. Τελευταίο σκηνικό έχει να κάνει με τις κατηγορίες από στελέχη της Δημοκρατίας, του κ. Γεωργιάδη, του Αδόνιτος Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, κυρίως προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση αυτή με τη μίσθωση ακίνητου. Από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε όχι απλά σε μια προεκλογική περίοδο, μπαίνουμε και σε τεταμένο σκηνικό. Λοιπόν, πρόλογος όλα αυτά, το βασικό, το κρίσιμο, ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο τεκτονικών αλλαγών και παγκοσμίως και στην ευρύτερη περιοχή μας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια, δυστυχώς, να ολιγορήσουμε, που ήδη είμαστε αρκετά πίσω από σημαντικές εξελίξεις, όχι μόνο σε Ελλάδα, ως Ευρώπη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να ολιγορήσουμε για το οτιδήποτε. Τώρα, άποψή μου και τοποθέτησή μου για όλο αυτό το σκηνικό, μην έχουμε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Αφού μπήκαμε, είτε το ήθελαν κάποιοι είτε όχι, είτε έγινε από τις συνθήκες, είτε κάποιοι το οδήγησαν, μπορούμε να φάμε ώρες να το συζητάμε. Αλλά μεταφέρω και την άποψη πολλών. Αφού μπήκαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, ας σταθεί στο ύψος των περιστάσεων το πολιτικό σκηνικό, πρώτον να διευθετήσει τα πολύ σημαντικά που έρχονται διεθνώς γεωπολιτικά αλλά και οικονομικά, τι που έρχονται δηλαδή, που τα ζούμε, να πω για ακρίβεια, να πω για το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη γειτονιά μας, να πούμε για τα drone που ξαφνικά, έτσι, τα βρίσκουμε στις ακτές και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, και να πω για μια περίοδο τουριστική που έρχεται. Δεν πολύ συζητάμε για αυτά τα οποία ως σημάδια πολύ ανησυχητικά έχουν εμφανιστεί, με αποχώρηση αεροπορικών εταιριών
και αρκετά άλλα που ήδη έχουν αρχίσει και προβληματίζουν και ανησυχούν το κομμάτι του τουρισμού. Λοιπόν, αν είναι να μπούμε και σε μια και σε μια κατάσταση ή σε ένα σκηνικό όπου έχουμε μεταξύ κομμάτων αλλά και εντός κομμάτων φαγωμάρα, η οποία τις περισσότερες περιπτώσεις είναι και άνευ ουσίας, παιδιά, καλύτερα να ξεκαθαρίσει γρήγορα και με τον τρόπο που είναι ο καλύτερος, δηλαδή τις εκλογές, όλο αυτό το τοπίο. Και μην ακούω τώρα ότι αν πάμε σε εκλογές με αυτό το σκηνικό θα έχουμε παραλληλικές εκλογές, θα έχουμε ακυβερνησία, θα έχουμε όλα αυτά. Περάσαμε και πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις και βγήκαμε με την όπια, έτσι. Ταλαιπωρία ή τις όποιες τότε σημειώθηκαν αλλαγές, μεταβάσεις και καταφέραμε και να ορθοποδήσουμε. Ο λαός και οι εκλογές είναι εκεί που μοιραία καταλήγει το οποιοδήποτε φαινομενικά ή όχι ως αδίέξοδο της δημοκρατίας, και εκεί δίνεται η λύση, εκεί θα πρέπει να δίνεται, να το πω καλύτερα, η λύση. Με τη Γεωργία Οικονομοπούλου θα είμαστε μέχρι και τις 9 μαζί σας. Είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. 2-7-21-0-95-300 και 95-301 τα τηλέφωνα του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Και στο 107,2 και 104,4 οι συχνότητες του σταθμού.

0: Να θυμίσω ότι την ΕΡΤ Καλαμάτας, την ακούτε και διαδικτυακά erteco.gr μαζί με τα υπόλοιπα ραδιοφωνά μας, μαζί με εξαιρετικές δουλειές συναδέλφων. Είμαι λίγο βιαστικός γιατί θέλω πολύ γρήγορα να υποδεχτούμε και να καλημερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο και να εκμεταλλευτώ το λίγο χρόνο που έχει και ο ίδιος στη διάθεσή του και εμείς για να πούμε αρκετά, αρκετά και σημαντικά. Στάθης Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας. Τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο ζουμί που λέμε, στην ουσία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ταλαιπωρεί αρκετοί, μας έχουν ενημερώσει, μας έχουν καταγγείλει και εμάς εδώ ακροατές για το δρόμο από τη Φωτεινή, το δρόμο προς τη Βέργα, μάλλον το δρόμο προς τις Κυτρίες, προς Μάνη, από το ύψος της Φωτεινής μέχρι και το Μεσσηνίαν Μπέι είναι το έργο για την ασφαλτόστρωση, είναι σε εξέλιξη, έχει αποξηλωθεί ο παλιός ασφαλτοτάπητας από την προηγούμενη εβδομάδα, περιμένουν μέρα με τη μέρα κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής να πέσει ο καινούριος. Να ενημερώσω ότι υφίστανται ταλαιπωρία με σκόνη, τα αυτοκίνητα καταπονούνται και οι όποιες προσπάθειες γίνονται προκειμένου να υπάρχει διαβροχή εκεί, να πέφτει λίγο νερό για να περιορίζεται κυρίως η σκόνη, δεν επαρκούν. Ακούω με αγωνία πότε θα γίνει ασφαλτόστρωση.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο και εμείς ο σχεδιασμός μας ήταν να μην είχαμε αυτή τη διακοπή, αλλά προέκυψε κάποια βλάβη σε ένα από τα μηχανήματα και δημιούργησε αυτή την καθυστέρηση. Σε κάθε περίπτωση όμως να πούμε ότι το φρεζάρισμα της ασφάλτου, αντικατάσταση δηλαδή του παλιού τάπητα, έχει προχωρήσει μέχρι το μισό περίπου του έργου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχω τη δέσμευση του αναδόχου ότι την Δευτέρα θα είναι εδώ να ασφαλτοστρώσει αυτό το τμήμα και βεβαίως και αυτό θα γίνει σε δύο δόσεις, να το πούμε, όπως προβλέπεται από την τεχνική, την ανάλογη που πρέπει να γίνει σωστά το έργο. Γίνονται πρώτα τα ισοπεδωτικά, να δώσουν τις σωστές κλίσεις, να κάνουν την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων με τις σωστές κλίσεις στο οδόστρωμα, γιατί έχουμε σε πάρα πολλά σημεία αυτόν τον δρόμο να πλημμυρίζει όταν βρέχει. Τα έχουμε εντοπίσει, η υπηρεσία τα έχει δώσει συγκεκριμένα, έχει γίνει και συγκεκριμένη μελέτη στην περιοχή του Αλμυρού για να φεύγουν τα νερά που έρχονται από το πάρκο προς τη θάλασσα. Uh-huh. Δηλαδή γίνεται μια σοβαρή δουλειά και πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τώρα όσον αφορά τη σκόνη, όπως είπατε, γίνεται το κατάβρεγμα σύμφωνα με τις οδηγίες τεχνικής υπηρεσίας ώστε να μην έχουμε σκόνη, και βεβαίως η πίεση από την αρχή ήταν να συνεχίσουν άμεσα οι εργασίες και να τελειώσουν. Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και ιδιαίτερα με τον τεράστιο αριθμό των φρεατίων που υπάρχουν σε αυτό το τμήμα. Ξέρετε, όλα τα δίκτυα από εκεί περνάνε, είναι το πιο στενό του περάσματος από την Καλαμάτα προς την
0: Μάνη. Πέρυσι έσκαψε ο ΔΔΕ εκεί, έτσι. Και τα προηγούμενα χρόνια σκάβανε για τις οπτικές ίνες. Δηλαδή ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια σχεδόν κάθε χρόνο.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, τον περιμέναμε. Γίνεται μια δουλειά η οποία είναι πολύ σημαντική, η υπογειοποίηση του ηλεκτρικού ρεύματος που πάει προς τα εκεί, και αυτό έχει ολοκληρωθεί. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή δίκτυα κλπ. Έχει γίνει αλληλογραφία με τους πιθανούς να αιτηθούν να κάνουν κόψιμο της ασφάλτου. Προσπαθήσαμε να είναι ελάχιστες έως μηδενικές οι παρεμβάσεις από εδώ και πέρα στο νέο ασφαλτοτάπητα.
0: Ναι, έχουμε και αυτό το φαινόμενο, δυστυχώς. Καλά κάνετε και το αναφέρετε, κύριε Αναστασόπουλε, και κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε.
1: Είναι σημαντικό.
0: Πέφτει τάπητας και μετά από δύο μήνες κόβεται για να μπει ένα καλώδιο, ξέρω εγώ.
1: Και το κυριότερο, ότι δεν γίνεται σωστά η αποκατάσταση.
0: Εδώ τώρα θα με πάτε σε άλλο θέμα, θα σας ρωτήσω, μιας και το θίξατε, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Πριν όμως, μπορεί από εδώ και πέρα, γιατί μου το ανέφεραν και κάποιοι κάτοικοι, καταρχάς μέχρι πότε θα κρατήσει το έργο αυτό, μέχρι πότε θα πάει το έργο αυτό?
1: Κοιτάξτε, το χρονοδιάγραμμα σε όλα τα έργα δεν είναι 1-2 εβδομάδες που μπορεί να είναι ο πραγματικός χρόνος για να γίνει αυτό το έργο. Δηλαδή αν όλα ήταν πανέτοιμα και λοιπά, θα μπορούσε σε 1 μήνα να έχει τελειώσει. Η προσπάθεια που γίνεται είναι σε αυτή την κατεύθυνση, με τη λιγότερη δυνατή όχληση να τελειώσουμε όλο το έργο.
0: Ναι.
1: Έχει όμως χρονοδιάγραμμα μεγαλύτερο, δεν μπορεί να είναι 2 μήνες, είναι και παραπάνω. Δεν θα εξαντληθεί όμως.
0: Μάλιστα. Απλά από εδώ και πέρα τα κομμάτια τα οποία ανοίγουν, να το πω έτσι, σκάβονται και στη συνέχεια ασφαλτοστρώνονται, να είναι πιο περιορισμένα και ένα ρεύμα, ώστε να μην υπάρχει τόση μεγάλη ταλαιπωρία. Αυτό
1: η
0: μου
1: μεγάλη
0: είπαν...
1: Ναι, η μεγάλη δυσκολία σε αυτό το έργο είναι αυτό που είπατε, ότι είναι πολύ μεγάλη η κυκλοφορία σε αυτό τον άξονα και στενός ο δρόμος. Θα γίνει, όπως είπατε, κατά ρεύμα για να δίδεται το άλλο στην κυκλοφορία. Αυτό είναι ο σχεδιασμός και βέβαια βλέπετε τώρα ότι έχει φτάσει μέχρι τη μέση,
0: ναι,
1: στην απόξηση της παλιάς ασφάλτου. Θα πέσει, όπως είπαμε, το ισοπεδωτικό και στο τέλος ο αντιολισθηρός τάπητας, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που προανέφερα, ώστε τα καπάκια των φρεατίων να μην προκαλούν κραδασμούς, ούτε η διάστρωση η τελική να δημιουργεί άλλα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λαμβάνονται, έχουν λυθεί όλα αυτά τα μέρη, διότι αυτός ο δρόμος είχε τα μεγαλύτερα προβλήματα.
0: Και είναι και ένας από τους πιο, έτσι, ιδιαίτερα
1: τις καλοκαιρινές, τις πιο σημαντικούς
0: την καλοκαιρινή περίοδο, ο πιο πολυσύχναστος δρόμος της ευρύτερης περιοχής εκεί, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί πάμε όλοι για κάτι και επισκέπτες.
1: Και δυσκολίες, αλλά θα το παλέψουμε και όταν θα τελειώσει το έργο θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, γιατί θα είναι ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Τώρα να πω ότι για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν δεν έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο κομμάτι των εργασιών, τουλάχιστον να έχει προβλεφθεί να είναι μειωμένη ταλαιπωρία για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Εστιάστε
1: ακριβώς
0: εκεί. Αν...
1: Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη.
0: Είμαι σίγουρο.
1: Και θα πιστεύω ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα ομαλά.
0: Λοιπόν, είπατε πριν για αποκαταστάσεις με την Εθνική Οδό, εκεί από Πίδημα και από, μέχρι, έτσι, και το ύψος του νοσοκομείου, που έχει φτάσει ο αγωγός, ο καινούριος, ο ΦΥ 800. Με αυτό το κομμάτι τι θα γίνει, θα αποκατασταθεί? Γιατί
1: δεν είναι καλές οι αποκαταστάσεις και έχει υποχρέωση ο ανάδοχος, ο οποίος βέβαια έχει εξαφανιστεί και περιμένουμε κι εμείς. Τότε με ισχυρή δική μου παρέμβαση στο ξεκίνημα του αγωγού από την Άνθια, είχε αποκατασταθεί ένα τμήμα περί τα 300 μέτρα που ήταν σε ανεκτή, αν πω σε άριστη κατάσταση, σε καλή κατάσταση. Αλλά αυτό το υπόλοιπο που σε κάποια σημεία είναι με λακκούβες και με σκαμπανεβάσματα και λοιπά και αυτά, και διαλέγει ο οδηγός να δει πού θα πάει από τη μια άκρη ή από την απέναντι, δηλαδή είναι τραγικό. Δεν μπορεί δηλαδή όταν γίνεται ένα έργο να χρειάζεται μετά και μια καινούργια ασφαλτόστρωση. Δεν υπάρχουν τόσα χρήματα για να... δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, να μην λέω περισσότερα.
0: Ναι.
1: Θα επιδιώξουμε να γίνει από τον υπεύθυνο του έργου η σωστή αποκατάσταση του δρόμου.
0: Τώρα εδώ υπάρχει θέμα με τη συγκεκριμένη εργολαβία. Δεν προχωράει συνολικά το έργο. Δεν ξέρω αν προσανατολίζεστε, αν είσαι συνεννόηση και με το Δήμο και προσανατολίζεστε για άλλες ενέργειες εκεί.
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε λόγο σε αυτό. Το μόνο είναι που παραχωρούμε την άδεια να κοπεί το ασφαλτός, η άσφαλτος, και μάλιστα όχι εντός των οικισμών. Αυτή την άδεια τη δίνει ο Δήμος εντός των οικισμών. Και από ό,τι ξέρετε εκεί είναι ένας οικισμός κοντά στον άλλο. Μικρά είναι τα τμήματα που εμείς έχουμε δώσει άδεια. Μέσω αυτών πιέσαμε για να γίνει η σωστή αποκατάσταση.
0: Λοιπόν, για να το κλείσω το θέμα των δρόμων, που δεν κλείνει δηλαδή με τίποτα, το γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε και την παρέμβαση χθες του κ. Μάκαρη για το Σουλινάρι. Όντως εκεί, μέχρι να γίνει ο καινούριος οδικός άξονας, μέχρι να ολοκληρωθεί ο καινούριος οδικός άξονας, υπάρχει θέμα στη διασταύρωση στο Σουλινάρι. Προβλέπετε να γίνει κάτι?
1: Δεν το έχω δει το δημοσίευμα. Τι ακριβώς λέει, τι να γίνει δηλαδή?
0: Κόμβος και κάποιες ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Ναι.
1: Α, ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Δεν ξέρω τι ακριβώς ζητάει ο κ. Μάκαρης. Mm-hmm.
0: Το καταγράφετε ως σημείο δύσκολο εκεί?
1: Δύσκολο είναι, είναι μέσα στον οικισμό. Εμείς θα συνεργαστούμε και με το Δήμο να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και βεβαίως αποκαταστήσαμε την βλάβη που είχε υποστεί από τις πλημμύρες ο δρόμος αυτός στο Λινάρι Κορυφάσιο πριν τότε με τις βροχές και πριν με καμιά εβδομάδα περίπου έχει τελειώσει.
0: Λοιπόν, οι κάτοικοι εκεί της περιοχής και ο πρόεδρος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ. Μάκαρη, αναφέρει ότι τα τελευταία 15 χρόνια ζητούν παρεμβάσεις όπως κυκλικός κόμβος, φωτεινή σηματοδότηση και μέτρα περιορισμού της ταχύτητας. Τώρα να πω για το τελευταίο ότι περιορισμό της ταχύτητας έχει εκεί. Υπάρχει όριο ταχύτητας. Κανένας μας δεν το τηρεί, είναι το θέμα.
1: Ταχύτητες υπάρχουν. Ο κόμβος, ίσως κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να είναι η ανάσχεση της ταχύτητας.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Είναι ένα καλό έργο. Δεν διαφωνώ ότι αυτό θα βοηθούσε. Αλλά πρέπει μετά να κάνουμε

0: το νέο έργο, το καινούριο, και ανάλογα θα πράξουμε.
1: Λοιπόν, μία πρόταση μόνο, μία πρόταση, μονολεκτική αν είναι η απάντηση,
0: ναι,
1: για το δρόμο μετά τη Σιλίμπομπας. Δεν ρωτάω για τα χωριά μου, να το πω έτσι, μην παρεξηγηθώ.
0: Όχι, γιατί έχω, δεν είναι καμία παρεξήγηση.
1: Αλλά μετά τη Σιλίμπομπας φαίνεται ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κύριε Περιφερειακά, θα μας τα πείτε κι εσείς. Και εκεί πλέον μπαίνουμε σε νέα τροχιά. Εγώ θα πω μόνο, ο σχόλιο δίνοντάς σας την πάσα, ότι η διαδρομή αυτή, επειδή είναι και μία από τις ωραιότερες της Μεσσηνίας και όχι μόνο, και της Πελοποννήσου θα έλεγα, αξίζει τον κόπο να διατηρηθεί με τις όποιες δυσκολίες, γιατί η διαδρομή από μόνη της αποτελεί προορισμό. Δηλαδή είναι κάποιοι που προτιμούν να πάνε, και είναι και ξένοι αρκετοί, από αυτή τη διαδρομή, ανεβαίνοντας και κατηφορίζοντας μετά τον Ταΐγιο, το μέχρι το Μιστρά. Τι έχουμε για το κομμάτι αυτό, που έχει σημαντικές
0: ζημιές? Αυτό πραγματικά, να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, κύριε Μαραβά, είναι ένα τοπίο άριστου φυσικού κάλους, αλλά δυστυχώς, όπως είπατε, μετά τις Σιλίμπομπες έχουμε δύο καινούργιες κατολισθήσεις. Και οι κατολισθήσεις του Ταϊγέτου δεν είναι κατολισθήσεις όπως είναι σε άλλα σημεία, απλές υποθέσεις, βάζουμε κάποιες πέτρες, βάζουμε και υλικό καινούργιο και αποκαταστήσαμε την καθίζηση. Είναι ήδη, η υπηρεσία ασχολείται, έχει ζητήσει από ειδικούς να μας κάνουν εισηγήσεις, γεωτεχνικούς και λοιπά, το τι βλέπουν, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Όπως ξέρετε, σε αυτό το σημείο ο δρόμος είναι κλειστός προς τη Σπάρτη.
1: Ναι.
0: Μέχρι τις Σιλίμπομπες πάει, βέβαια, μετά το τουριστικό, και μέχρι τις Σιλίμπομπες είναι ανοιχτός ο δρόμος, όπως είναι ανοιχτός και για όλα τα άλλα χωριά του Ταϊγέτου. Η ουσία είναι όμως να γίνει σωστή αποκατάσταση, όπως ακόμη και τα άλλα, οι άλλες λιγότερες, μικρότερες, στην Κούπιτσα. Και εκεί είναι πρόβλημα, το οποίο βέβαια μπορεί να μην δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και υπάρχει σήμανση κατάλληλα, αλλά πρέπει να αποκατασταθεί και αυτό. Έχει ο Ταΐγετος πάρα πολλά προβλήματα, τα έχουμε συζητήσει και με τον Περιφερειάρχη, συμφωνεί και αυτός, θα δώσουμε την πρέπουσα βαρύτητα να αποκαταστηθεί ο δρόμος και η κυκλοφορία μεταξύ Καλαμάτας και Σπάρτης όσο γίνεται πιο γρήγορα, και βεβαίως με την τέχνη και την σωστή διαχείριση των ζητημάτων αυτών, ώστε να μην έχουμε πάλι προβλήματα.
1: Τώρα το σημείο 2 είναι να ξεκινήσει φέτος το καλοκαίρι η αποκατάσταση του.
0: Βεβαίως, και θα ξεκινήσει, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες εγκρίσεως της μελέτης της γεωτεχνικής που έχει υποβληθεί, και αμέσως μετά ξεκινάνε οι εργασίες.
1: Ωραία,
0: οπότε αυτό στα πλαίσια της υπάρχουσας εργολαβίας θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί.
1: Πάμε τώρα και στο διοικητήριο. Χτες είχατε αυτοψία εσείς μαζί με άλλους αντιπεριφερειάρχες.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται εκεί, καταφέρουμε να πλησιάσουμε στο εκ νέου χρονοδιάγραμμα, να πούμε, μετά τις
0: αναθεωρήσεις
1: που προέκυψαν?
0: Έτσι όπως το θέσατε, το νέο χρονοδιάγραμμα τηρείται. Η μεγάλη καθυστέρηση, να το πω γιατί θα λένε οι συμπολίτες μας, μα τι λένε αυτοί, τηρείται, διότι η μεγάλη καθυστέρηση είχε προκύψει για την αναβάθμιση της στατικής επάρκειας του κτηρίου, που αυτό δεν είχε ληφθεί υπόψη από την πρώτη μελέτη. Πραγματικά με την επίσκεψή μας είδαμε να γίνονται φοβερά πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση όσον αφορά την αναβάθμιση της στατικής επάρκειας, όχι μόνο στις κολόνες αλλά και στα τυχεία και στα φρεάτια, εκείνα που έχουν το Τανσασέρ και το άλλο για την ΕΔΙΟ τέτοια. Είναι φοβερή η δουλειά που γίνεται, ολοκληρώνεται με πάρα πολύ σίδερο, να το πω έτσι απλά λαϊκά, που έχει πέσει και οριζόντια στο δάπεδο του υπογείου, έχει μείνει ένα μόνο μικρό κομματάκι και ανεβαίνουμε. Οι εργασίες βέβαια γίνονται και στο ισόγειο και στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Είμαστε πάνω από το έργο, με το που ολοκληρωθούν απολύτως και τα χαρτιά, να το πούμε απλά,

0: θα έχει ακόμη μεγαλύτερη ένταση εργασίας, η οποία θα μας δώσει το ποθητό αποτέλεσμα, γιατί όπως γνωρίζετε το διοικητήριο είναι ένα εμβληματικό κτίριο για την Καλαμάτα. Θα είναι για άλλα όχι 100 και παραπάνω χρόνια εκεί και θα είναι δυνατό. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα στατικής επάρκειας αλλά και καλεσθησίας, ιδιαίτερα στο εσωτερικό του παραμένει η ίδια η όψη εξωτερική. Ναι. Και θα έχετε ακούσει και τον Περιφερειάρχη που πολλές φορές έχει πει ότι και το αμφιθέατρο δίπλα θα αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπου εδώ θα γίνει ένα παρατηρητήριο της κλιματικής αλλαγής. Αυτό λοιπόν θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, που με διάφορους αισθητήρες που υπάρχουν από διαφόρους φορείς, και θα γίνει μια συγκέντρωση όλων των δεδομένων, τα οποία δεδομένα θα είναι πολύ χρήσιμα, όχι μόνο από άποψη καιρού και το τι θα κάνουμε αν θα πάμε μια εκδρομή, αλλά και για τις καλλιέργειες, για την ευφυή γεωργία, για όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να πάμε στο μέλλον.
1: Τα διοικητήρια, τα κτίρια αυτά που εξυπηρετούν τις δομές, αυτό το ρόλο έχουν στο μέλλον. Είναι κόμβοι ουσιαστικά επικοινωνιών, διοίκησης, έτσι.
0: Πληροφόρησης
1: και στην περιοχή μας, μια περιοχή η οποία καλείται δυστυχώς να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες, είτε αυτή είναι σεισμοί, είτε αυτή πλημμύρες, ένα τέτοιο κτίριο όφιλε να είναι και λειτουργικό, αλλά κυρίως σταθερό και ασφαλές. Τώρα, τόσα χρόνια πώς ήμασταν με ένα κτίριο που χρειαζόταν εκ νέου θεμελίωση, γιατί αυτό έγινε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Ξαναπέσαν τα θεμέλια του κτιρίου ουσιαστικά.
0: Και έγινε πολύ πιο ανθεκτικό από ότι θα γίνει, δηλαδή με την ολοκλήρωση των εργασιών, πολύ πιο ανθεκτικό από ότι ήταν, το οποίο ήταν αρκετά δυνατό. Αν θυμίστε, και στους σεισμούς δεν έπαθε τίποτα. Είχε κάποιες ζημιές, αλλά όμως ένα κτίριο που θα φιλοξενεί διαρκώς κόσμο, πληθυσμό, θα περνάει από εκεί να εξυπηρετείται και λοιπά, στο διπλανό επίσης. Έχουμε υποχρέωση να το παραδώσουμε
1: σε
0: επόμενες γενιές, να είναι όπως πρέπει, όπως είπατε, και να μην αλλάξουμε για το χαρακτήρα του που έχει ταυτιστεί με την ιστορία του τόπου.
1: Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες θεμελίωσης ή έχουμε ακόμα κάποια υπόλοιπα? Και πότε θα έχουμε ο στόχος ποιος είναι να είναι ολοκληρωμένο το κτίριο?
0: Ο στόχος εντός του 27 πρέπει να έχει τελειώσει. Mm-hmm. Όμως αυτή η ενίσχυση στατικής επάρκειας είναι η πιο δύσκολη και πιο χρονοβόρα διαδικασία. Τα υπόλοιπα δηλαδή, τώρα από την άποψη αυτή, έχουν μπει μάλιστα και στη φωτογραφία που δώσαμε στη δημοσιότητα, φαίνεται δύο σημεία που είναι τόσο πυκνό ο οπλισμός εκεί και κατακόρυφος, αλλά και οριζόντιος κάτω στο δάπεδο στο υπόγειο, όπου στο υπόγειο υπάρχει μόνο ένα κομμάτι που τις επόμενες μέρες πέφτει το τσιμέντο. Από εκεί και πέρα συνεχίζουν στους ορόφους, όπως είπαμε, με τους τείχους, τους κατακόρυφους, με τις κολόνες με μεγαλύτερη ενίσχυση. Γενικότερα γίνεται μία ανακατασκευή όσον αφορά τη στατική επάρκεια του κτηρίου και θα μας παραδώσουν ένα, θα έλεγα, άριστο ασφαλές κτίριο με την ίδια, επαναλαμβάνω, μορφή προς την έξω πλευρά. Οπότε θα είναι αυτό το εμβληματικό κτίριο, το οποίο Μάλιστα. το γνωρίσαμε και το θέλουμε να διατηρηθεί για τις επόμενες γενιές και να προσφέρει τις υπηρεσίες mm-hmm. του στο διενεκές.
1: Μονολεκτικά η επόμενη απάντηση, το θέμα του υπογείου πάρκινγκ έχει φύγει πλέον από το τραπέζι ή μένει ανοιχτό?
0: Αυτό ανοιχτό μένει, αρκεί να δούμε πώς θα... Αυτό δεν έχει λήξει ακόμη, το θέμα της γεωθερμίας. Σε κάθε περίπτωση όμως η διερεύνηση υπάρχει σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν περνάει ο καιρός. Πήγε να τελειώσουν τα άλλα πράγματα και αυτό παράλληλα θα δρομολογηθεί.
1: Το κρατάω και ως είδηση ότι το θέμα εξακολουθεί να είναι υποσυζήτηση. Τα επόμενα σε άλλη συνομιλία. Ένα τελευταίο, κάτι πρακτικό ως οδηγία ή κάτι ως, να το πω έτσι, update στην ενημέρωση των παραγωγών για τις ζημιές από τον Παγετό εδώ στη Μεσσηνία. Είχαμε και τη συνάντηση του Περιφερειάρχη με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ.
0: Και ο Περιφερειάρχης και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης από την πρώτη στιγμή ασχολήθηκαν με το θέμα. Εδώ οι ζημιές ήταν λιγότερες, αλλά μεγάλες για τους σταφυδοπαραγωγούς και άμπελοπαραγωγούς, ό,τι σταφύλια και αν παράγουν. Το αμπέλι τούτη την περίοδο υπέστη πολύ μεγάλη ζημιά, καταστροφή. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες. Έχουν ανοίξει οι προσκλήσεις στους Δήμους για να καταθέτουν η παραγωγή τις αιτήσεις για τις εκτιμήσεις των ζημιών. Οι ζημιές είναι εκεί, φαίνονται. Ο ΕΛΓΑ έχει δεσμευτεί και παίρνει παραπάνω γεωπόνους, όπως ανακοίνωσε και ο πρόεδρος ο κ. Κουρέτζος, και προχωράνε τα πράγματα γρήγορα για να μπορούν να βγουν οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Εδώ δεν ζητάμε από το κράτος, είναι από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Ασφαλίσεων.
1: Λοιπόν, δεν θέλω απάντηση, τα αναφέρω απλά γιατί είναι και τα δύο μηνύματα ακροατών. Το ένα, 7η επαρχιακή οδό προς Μελιγαλά, εκεί στο ύψος της Κάλας και προς Μελιγαλά αρκετές λακκούβες. Το δεύτερο, αναφορικά με τις διαπιστώσεις των παραγωγών στη χώρα από τις ομάδες παραγωγών Ηλαία για το νέο Μίκητα ή εν πάση περιπτώσει για ένα είδος Μίκητα που έκανε φέτος την εμφάνισή του, ανιχνεύτηκε σε ελιές.
0: Μια κουβέντα, αν μου επιτρέπετε, για την 7η επαρχιακή. Έχουμε καταρχήν ότι διακόπτουμε την κυκλοφορία ίσως τη βδομάδα που έρχεται, ναι, για να γίνει η πρώτη ασφαλτόστρωση για το έργο από Εύα Αριστοδήμιο, κάπου 1,5 χιλιόμετρο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το κομμάτι που αναφέρατε όσον αφορά τις λακκούβες, θα στείλουμε το συνεργείο να το δει, τα οποία συνεργεία μας διαρκώς γυρίζουν όλους τους δρόμους. Mm-hmm. Αλλά ανοίγουν αυτές οι λακκούβες και με έναν δρόμο που έχουν περάσει ξανά δημιουργούνται προβλήματα.
1: Ναι, εκεί είναι όμως και η ζώνη βιομηχανική, είναι τα βαριά αυτοκίνητα εκεί κιόλας.
0: Ναι, αλλά όμως έχουμε στο σχεδιασμό μας το Σκάλα Μελιγαλά να το χρηματοδοτήσουμε και να έχουμε σημαντική παρέμβαση αναβάθμισης οδικής ασφάλειας σε αυτό τον οδικό άξονα, σε αυτό το τμήμα. Σκάλα Μελιγαλά.
1: Λοιπόν, αν συνεχίσουμε, δεν θα μας φτάσουν δύο εκπομπές, κύριε Περιφερειάρχη. Οπότε βάζουμε άνω τελεία και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ
0: να είστε
1: για
0: καλά
1: την ενημέρωση. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Μια κουβέντα για τον Ηλαία, συγγνώμη. Ο Ηλαίας κάνει άριστη δουλειά. Είχα παραστεί την τελευταία φορά που είχε φέρει δύο καλούς καθηγητές από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, ο ένας για τα φάρμακα και ο άλλος για τους μύκητες. Χαίρομαι που υπάρχουν τέτοιοι ελαιοπαραγωγοί όπως είναι ο Νηλέας, αυτό ή ο Λεώνας και άλλοι από εκεί πλευρά, οι οποίοι ερευνούν, ψάχνονται, συνεργάζονται με τα ιδρύματα, με το Γεωπονικό, και βεβαίως όταν έγκαιρα διαγνώσεις το πρόβλημα μπορείς εύκολα να το αντιμετωπίσεις.
1: Ευχαριστώ για την κουβέντα. Τα όσα λέει ο Νηλέας και η υπόλοιπη παραγωγή από τις υπηρεσίες γρήγορα να μεταφράζονται σε δράσεις για να προλάβουμε καταστάσεις.
0: Με τη μόνη διαφορά, θα μου επιτρέψετε το τελευταίο σχόλιο, το γλυοσπόριο ήταν κάτι καινούριο, το οποίο μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Δεν θεραπεύεται τόσο εύκολα. Ήμουν εκεί στην εκδήλωση. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι οι συνθήκες, οι υψηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία είναι ό,τι το χειρότερο και για τα δέντρα και για την ελιά συγκεκριμένα. Αλλά αυτό που είπατε είναι αυτονόητο, ότι η υπηρεσία το κάνει.
1: Ευχαριστώ και πάλι για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Στάθης Αναστασόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας. Πήγε παρά 10 και είχα δεσμευθεί ότι θα είμαστε για λίγα λεπτά με τον κύριο Αναστασόπουλο. Να ζητήσω συγγνώμη και από τον επόμενο καλεσμένο, δεν θα προλάβουμε να συνομιλήσουμε. Λοιπόν, συνοπτικά για τους φίλους και φίλες που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. για το δρόμο στη Βέργα. Το έργο δηλαδή ασφαλτόστρωσης από το Κόμβο Φωτεινή μέχρι το Μεσίνια Μπέι. Δευτέρα καλώς εχόντων των πραγμάτων, χωρίς κάποια ανατροπή εκ νέου, θα ξεκινήσει να ασφαλτοστρώνεται το κομμάτι αυτό που έχει σκαφτεί, προκειμένου να τελειώσει και η ταλαιπωρία εκεί του κόσμου. Τώρα μια εβδομάδα κρατάει όλο αυτό. Κάντε υπομονή άλλες 2-3 μέρες. Δυστυχώς δεν πήγε καλά. Είχαμε και κάποια στοχεία εκεί, μας είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, για το μηχάνημα. Καλά τα νέα θα πω για το φίλο το Χάρη για τη σκάλα. Όχι όμως άμεσα κάποια αντίδραση. Έχει μπει στο πρόγραμμα προκειμένου να ασφαλτοστρωθεί και εκεί ο δρόμος. Να πω επίσης ότι το διοικητήριο φαίνεται ότι, και το σημαντικό είναι ότι έχει ξεπεράσει τις δυσκολίες που είχε, θυμάστε και εδώ, 2-3 εβδομάδες, σχεδόν καθημερινά, καταγράφαμε το ρεπορτάζ, το έργο κινδύνεψε και κινδύνεψε σοβαρά. Τώρα ευτυχώς θεμελιώνεται σχεδόν εκ νέου και νομίζω ότι εδώ δόθηκε και η είδηση της ημέρας ότι συνεχίζεται η κουβέντα για υπόγειο πάρκινγκ στο χώρο του διοικητηρίου. Μακάρι να υπάρξει ως εξέλιξη, μακάρι να ξεπεραστούν όποια εμπόδια ή δυσκολίες ήδη έχουν αρχίσει και, έτσι, και συγκεντρώνονται και διαφαίνονται, και να έχουμε ένα επιπλέον χώρο στάθμευσης στην περιοχή εκεί, έστω για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, είτε της νομαρχίας και του δικαστηρίου δίπλα, του δικαστικού μεγάλου, των δικαστικών κτλ. Μπορεί να εξυπηρετήσει, θα αλαφρώσει την περιοχή από το θέμα του παρκαρίσματος. Τώρα, λίγα λόγια πριν σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, για τη χθεσινή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας και είχε ως αντικείμενο την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας της πόλης της Καλαμάτας, της κοινότητας του Αγίου Φλόρου και της κοινότητας Καρβελίου για το δίκτυο μαρτυρικών πόλεων.

0: πρόταση υποβλήθηκε και κατατέθηκε από το Δήμο, μάλλον υποβλήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας και ετοιμάστηκε από την μη κερδοσκοπική οργάνωση των αρχείων Σταμούλη με τη συμβολή ιστορικών. Θα ήθελα η εκδήλωση αυτή, μια ανοιχτή δηλαδή εκδήλωση στο κοινό για την παρουσίαση της υποψηφιότητας, να περιλαμβάνει πιο λεπτομερή αναφορά για το περιεχόμενο του φακέλου, ώστε να μπορέσουν και αρκετοί συμπολίτες μας που αποδεδειγμένα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δηλαδή, έχουν ενασχόληση με το αντικείμενο. Ο Ηλίας ο Μπιτσάνης, παραδείγματος χάρη, και κακόθως ο Ηλίας ο Μπιτσάνης δεν κλήθηκε να συμμετέχει σε όλη αυτή την προσπάθεια, σίγουρα θα μπορούσε να προσφέρει. Και επίσης συμπολίτες μας οι οποίοι είτε από οικογενειακά είτε από συγγενικά φιλικά δίκτυα θα είχαν να πούν έστω και την προφορική τους μαρτυρία για αυτά τα οποία συνέβησαν σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της πόλης μας και της περιοχής μας. Έστω όμως και με τις όποιες, εν πάση περιπτώσει, διαφωνίες ή μπορεί κάποιος να κάνει ως σχολιασμό για το πώς πήγε αυτή η υπόθεση, το θετικό είναι ότι πάμε με έναν αρκετά, θα έλεγα, καλά ετοιμασμένο και ισχυρό φάκελο υποψηφιότητας για το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων. Φτάνει όμως μόνο αυτό? Εγώ εκεί θέλω να μείνουμε. Φτάνει αυτό? Φτάνει να μπούμε σε ένα δίκτυο το οποίο θα μας δώσει, να το πω έτσι, μια σφραγίδα ότι η Καλαμάτα υπέστη τα όσα υπέστη κατά τη διάρκεια της κατοχής? Όχι, δεν φτάνει. Ίσα ίσα η εργασία που πραγματοποίησαν οι ιστορικοί με επικεφαλής τον κύριο Λαγό, είναι καθηγητής στη σχολή Ικάρων, και τα όσα μας είπε χθες πραγματικά μας συγκλώνησε. Δεν είναι μόνο οι εκτελέσεις, οι οποίες μετρώνται σε εκατοντάδες στην περιοχή της Καλαμάτας, είναι ότι χιλιάδες ήταν αυτοί οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από το λοιμό. Και οι χιλιάδες αυτοί, στην πλειοψηφία τους, ήταν παιδιά έως 5 ετών και ηλικιωμένοι άτομα μεγάλων ηλικιών. Ως πλήγμα για την πόλη επίσης πρέπει να θεωρείται και το γεγονός ότι την περίοδο εκείνη σχεδόν εκμηδενίστηκαν οι γεννήσεις, κατέρευσε ο αριθμός των γεννήσεων. Είχαμε την πιο μεγάλη υπογεννητικότητα των περασμένων δεκαετιών, και αυτό είναι απώλεια. Δηλαδή η πόλη εξακολούθησε να πληρώνει τη γερμανική κατοχή στο κομμάτι των ανθρωπίνων απολειών για πάρα πολλά χρόνια μετά. Αφήστε το οικονομικό κομμάτι, όπου και εκεί έγινε μια αρκετά συνεκτική και σοβαρή δουλειά και μεθοδική δουλειά, και απεδείχθη ότι η Καλαμάτα βγήκε κυριολεκτικά λαιλατημένη, όπως και ολόκληρη χώρα, έτσι, από τη γερμανική κατοχή. Αυτή είναι η ιστορία μας. Αυτή είναι η μνήμη μας. Και οφείλουμε να την κρατάμε ζωντανή, όχι για να ξυπνήσουμε έρηδες ή να αντιπαρατεθούμε πολιτικά, ιδεολογικά ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά επαφίονται στο βαθμό νοημοσύνης του καθενός, αν τα δει αυτά τα πράγματα έτσι. Ούτε για να φερθούμε εκδικητικά απέναντι σε έναν λαό ο οποίος προκάλεσε ό,τι προκάλεσε τότε στην Ευρώπη, και σαφώς θα πρέπει και να αναλάβει και τις ευθύνες του κάποια στιγμή. Αυτά όλα πρέπει να τα ζήσουμε πρώτον γιατί είναι η ιστορία μας, και εκεί μπαίνει τελεία. Είτε βολεύει, είτε δεν βολεύει, είτε μας στενοχωρεί, είτε δεν μας στενοχωρεί, είναι κάτι το οποίο έζησαν οι πρόγονοί μας, και από τη στιγμή που έχουμε υποστεί ως κοινωνία αυτό το, και ως τόπος αυτό το πράγμα, οφείλουμε να το έχουμε ζωντανό. όλα αυτά τα οποία προέκυψαν από αυτή τη διαδικασία και πολλά άλλα ακόμα, πολλαπλάσια σε όγκο, σε μέγεθος, δεδομένα, ιστορικές καταγραφές και όλα αυτά που υπάρχουν στο αρχείο του Ηλία του Μπιτσάνη, στου καλού επίσης συνάδελφου, του κυρίου Μπρεδήμα και σε τόσων άλλων καλαματιανών, οφείλουμε να μην τα κλείνουμε σε φακέλους απλά για να τα στείλουμε ως αίτηση. Οφείλουμε να τα κάνουμε συλλογική μνήμη για να μην ξαναζήσουμε αυτά τα οποία ήρθαν. Για να συνειδητοποιήσουμε ότι οι πρόγονοί μας, για να είμαστε εδώ που είμαστε, υπέστησαν όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό. Όπως λένε, το να βαδίζεις χωρίς να ξέρεις την ιστορία σου είναι σαν να οδηγείς χωρίς να έχεις καθρέφτες. Και μέσα από όλη αυτή την ενασχόληση να πω και κάτι και να κλείσω έτσι με αυτό που θεωρώ και αρκετά ελπιδοφόρο για το δικό μου το χωριό. Κάηκε 80 με 110 σπίτια σύμφωνα με τις καταγραφές. Κάηκαν σχεδόν το μισό και παραπάνω χωριό, κάηκε από τους Γερμανούς. Ευτυχώς οι κάτοικοι, επειδή είχαν μόνιμο φυλάκιο για να τους προειδοποιεί σε περίπτωση που είχαμε τέτοια εισβολή, σώθηκαν γιατί κρύφτηκαν στην περιοχή του μοναστηριού εκεί στη Σιδηρόπορτα. Μετά τη λαιλασία αυτή, μετά το κάψιμο αυτό, όλο το χωριό βοήθησε τις οικογένειες να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους. Πείτε μου, αυτό ως παράδειγμα, αυτό ως ιστορικό γεγονός, δεν αξίζει τον κόπο να το θυμόμαστε και να το τιμούμε? Να είστε καλά. Από τη Γεωργία Οικονομοπούλου και εμένα, τα λέμε τη Δευτέρα στις 8 και 4 εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Καλημέρα, καλή ακρόαση στο σταθμό μας. 105,8.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η εικόνα στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεο, όπου σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως από την περιοχή του Αιγάλεου προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση. Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας. Δύσκολη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό και στην περιοχή του Χολαργού. Τελευταία ημέρα της τριήμερης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Υπογράμμισε ότι με τον Κινέζο πρόεδρο συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ τόνισε επίσης ότι θέλουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ανοιχτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της Κίνας κατέστησε σαφή την αντίθεση της χώρας του στην στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω του στενού. Ουάσιγκτον όσο και το Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών κατά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Η δήλωση αυτή άνοιξε νέο εσωτερικό μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. πάντα η δεξιά όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Ert News Radio 105,8. Χαρακτήρισε συκοφαντία όσα κατήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον πρόεδρο του Πασόκ. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το φόρο τον μήνα που παίρνει ο κύριος Γεωργιάδης, άρα δεν βγαίνουν τα νούμερα, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ από τα μισθώματα δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από τον κύριο Ανδρουλάκη όταν ήταν ο Ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, πρόσθεσε ο κύριος Τσουκαλάς. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλίουπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη Στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία, την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
7: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή.
11: Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο

0: συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Σε 9, 9 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα ξεκινάμε. Ξεκινάμε, είναι η εκπομπή πρωινή.
2: Επιτήρηση της Μαρίας. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Την επόμενη εβδομάδα, το τελευταίο 15ήμερο του Μαΐου, που σημαίνει πάρα πολλά για την έλευση του καλοκαιριού.
2: Ναι, θα έχουμε. Κάποιοι αρχίζουν σιγά σιγά να πηγαίνουν προς τη θάλασσα. Και σήμερα θα έχουμε λίγο άστατο καιρό, θέλω να σου πω. Κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών ωρών, να είστε προετοιμασμένοι. Θα βελτιωθεί ο καιρός όμως από την Κυριακή και θα εξακολουθήσει να είναι καλός τις επόμενες ημέρες. Εντάξει, και χθες νιώσαμε έτσι, νομίζω το απόγευμα, ότι ψυχράθηκε λίγο καιρό σε σχέση με ό,τι είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Έφυγε και αυτή η σκόνη, έρθε το βοριαδάκι, οπότε είναι λογικό σε μεγάλο βαθμό να υπάρχει αυτές οι εναλλαγές και στις καιρικές συνθήκες.
1: Ο καιρός όμως παραμένει νεφελώδης, έτσι.
2: Ναι, ισχύει.
1: Υπάρχει
2: και χθες
1: μια μουντήλα.
2: Υπάρχει μια μουντήλα, δεν είναι σκόνη βέβαια αυτό.
1: Που δεν είναι σκόνη.
2: Είναι σύννεφα, έτσι,
1: ναι, κανονικά. Έχει διευκρινίσει αυτό και το καταλαβαίνουμε, νομίζω, όλοι ως προς την αίσθηση στο τι Κυριακό, θέλω να σου πω.

0: βλέπω. Ναι, ναι, είπαμε,
1: και αύριο, σήμερα, αλλά και το Σαββατοκύριακο.
0: Αύριο μπορεί να έχουμε και βροχές. Να είστε προετοιμάσετε. Ναι. Πάντως την Κυριακή δεν θα έχει πάλι συννεφιές. Δεν θα έχει τώρα όμως τόσο. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη πιθανότητα βροχής, θέλω να σου πω. Και θα αυξηθεί και περαιτέρω η θερμοκρασία. Δεν ξέρω τώρα αυτό, Βαγγέλη, αν χαλάει και το Σαββατοκύριακο το τριήμερο εκεί στην Κώστα Ναβαρίνο, στο ξενοδοχείο του Μάνταλε, που συγκεντρώνονται μεγάλες προσωπικότητες από την διεθνή πολιτική σκηνή στα πλαίσια του Forum Europe and Gulf.
1: Μάλιστα.
0: Φόρουμ.
1: Η Ευρώπη και κόλπος. Όχι γκολφ. Όχι γκολφ. Ναι, όχι Ευρώπη και γκολφ. Επειδή και γήπεδα γκολφ εκεί.
0: Ναι.
1: Όχι. Ευρώπη και κόλπος.
0: Και θέλω να σου πω ότι πέραν τον Έλληνα Πρωθυπουργό, που ο οποίος αναμένεται να βρεθεί αύριο Σάββατο, στο περιθώριο και τη παρουσία του, και γιατί σήμερα το απόγευμα ξεκινάει και το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Και κοντά στο αεροδρόμιο του. Ο χώρος της έκθεσης, πώς λέγεται τώρα, η Expo λέγεται στην Αθήνα, ο μεγάλος ο χώρος εκεί που θα γίνει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ταυτόχρονα θα πεταχτεί και μέχρι τη Μεσσηνία, γιατί εκτός από τον Έλληνα Πρωθυπουργό αναμένεται να βρεθούν εδώ η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Τζόρτζια Μελόνι, του Κατάρ ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλσαλάμ Ναμάν μπιν Χαμάν,
1: έτσι πως
0: μπιν Τζαμίν Αλθανί,
1: λοιπόν,
0: θα το ξαναπώ. Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλθανί.
1: Ωραία. Τι είναι αυτό?
0: Είναι ο πρωθυπουργός του Κατάρ και είναι και παίξ μαζί, υπουργός εξωτερικών. Μαζί με τον αρχηγό του κράτους του Κατάρ, τον Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλθανί. Έτσι, πιο εύκολος αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καθώς επίσης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χρυστοδουλίδης, που είναι από χθες, θέλω να σου πω, στην Αθήνα.
1: Μίλησε και
0: στο Κοινοβούλιο. Και της Φιλανδίας, ο Αλεξάνδρ Στούμπα, αλλά και του Εμμύρη του Κουβέι, τον Μισάντ Αλχμάντ Αλ Τζάμπρ Αλ Σαμπάχ.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα. Τα καταφέραμε. Υπάρχουν πιθανότητες να είναι εδώ επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ, όσο και η γενική διευθύντρια του ΤΝΤ, η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Ενώ δεν αποκλείεται να φεχθούν και άλλες σημαντικές προσωπικότητες, υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίο αν θα βρεθεί εδώ ο Εμμάνουελ Μακρόν. Από ελληνικής πλευράς, πάντως, τις εργασίες αυτού του φόρουμ θα τις παρακολουθήσουν μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος του Eurogroup και ο υπουργός οικονομικών της χώρας μας, ο Κυριάκος Πυριακάκης, καθώς και ο επίτροπος μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Απόστολος Τζιτζικός. Να σου πω ότι τώρα στο Europe Gulf Forum είναι μια σύνοδος κορυφής της Ευρώπης του κόλπου που διοργανώνεται από τον Όμιλο Αντένα του Θοδωρή Κυριακού σε συνεργασία με το σημαντικό think tank των ΗΠΑ Atlantic Council, που λόγω του πολέμου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη συνεργασία της Ευρώπης με τις χώρες περιοχής, ενώ στις εργασίες σημαίνονται ρόλο θα και ο πρώην Πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας, ο Τόνι Μπλερ, που αν θυμάστε μας είχε προξενήσει εντύπωση ότι κατέχει και θέση ανώτερου συμβούλου στον Όμιλο Αντένα, έτσι, ο Τόνι Μπλερ.
1: Καθόλου τυχαία λοιπόν η παρουσία του εδώ και σε αυτή τη διοργάνωση.
0: Οπότε αν δείτε αυξημένα μέτρα ασφαλείας εκεί, ειδικά στο χώρο του αεροδρομίου, και χθες είχαμε κάποιες αφίξεις και ειδικά πολύ αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, είναι λόγω αυτού, μην παρεξενευτείτε. Αν δείτε τίποτα ελικόπτερα να πετάνε, δεν είναι, παιδιά, απλά γίνεται κάτι μεγάλο στην περιοχή μας. Ο καιρός όμως, όπως είπαμε, δεν τους κάνει πολύ το χατήρι. Δεν θα είναι τόσο καλός. Με θέα εκεί είναι, ξέρεις, το καλύτερο σημείο για να βλέπεις το Ιόνιο. Εκεί, εντάξει, στον όρμο του Ναβαρίνου από πάνω.
1: Αν και όλους αυτούς που συμμετέχουν στην διοργάνωση τους έχω ικανούς να βομβαρδίσουν τα σύννεφα προκειμένου να είναι καλός ο καιρός και να κάνουν τα μπάνια τους και να περάσουν ωραίο.
0: Όχι, έχει
1: και διημεράκι.
0: Πίστεψε με, έχει πολλές δυνατότητες και χωρίς καλό καιρό να περάσει ωραία. Δεν χρειάζεται, ναι, να έχουμε τέτοια πράγματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι, ξέρεις, και η συγκυρία αυτή η συνάντηση δεν είχε προγραμματιστεί τώρα. Δεν έγινε με αφορμή την κρίση της Μέσης Ανατολής, αλλά με αφορμή όσα γίνονται, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αυτή η σύνοδος. Σίγουρα ίσως μάθουμε περισσότερα τις επόμενες εβδομάδες.
1: Σιγά να μην μάθουμε.
0: Πάντως ο Πρωθυπουργός, θέλω να σου πω, έγινε γνωστό, θα έρθει και ακόμα πιο κοντά στην περιοχή μας. Θα βρεθεί στο Μυστρά,
1: ναι,
0: ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη.
0: Μια πολύ σημαντική εκδήλωση, και θα γίνει τα επίσημα εγγένεια της ανακοινισμένης πλέον, με συγχωρείτε, Καστροπολιτείας εκεί, της περίφημης μοναδικού κάλους, έτσι, αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά. Νομίζω όσοι δεν έχετε αξίζει να τον επισκεφτείτε, είναι πραγματικά ένα μοναδικό μνημείο.
1: Είναι και καλή εποχή να επισκεφθεί
0: καλύτερη,
1: στο Μυστρά, γιατί
0: εποχή,
1: μετά, παιδιά,
0: με
1: είναι καζάνι που βράζει επίσης, περιοχή.
0: Αθλητικό παπουτσάκι, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Περπατήσετε από μία πλευρά στην άλλη, είναι λίγο.
1: Νομίζω ότι ειδικά στο Μυστρά, αν οπουδήποτε αλλού η θερμοκρασία, ξέρω εγώ, είναι στους 30 βαθμούς, εκεί είναι στο κόκκινο ο υδράριος.

0: Το πρόβλημα είναι εκεί, πώς να έχεις ένα οδηγό να ξεκινάς από τη μία να σε παίρνει από την άλλη. Γιατί άμα πρέπει να το κάνεις μπρος πίσω, ναι, είναι το ζήτημα.
1: Είναι όμως μοναδική εμπειρία.
0: Είναι μοναδική εμπειρία, ένα πραγματικά από τους καλύτερους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής μας. Τα εγγένεια λοιπόν του Νακισμένου χώρου θα γίνουν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ανήμερα Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στις 6 ώρα την προσεχή Πέμπτη το απόγευμα. Τώρα στα δικά μας είχαμε την παρουσίαση του 32ου Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, του προγράμματος του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός που διεξάγεται στην πόλη μας εδώ και 32 χρόνια. Σύμφωνα με όσους το παρακολούθησαν, λένε ότι κέρδισε τις εντυπώσεις. Θα μας πει περισσότερα η Μαρία Τωμαρά στη συνέχεια της εκπομπής μας. Βρέθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη, ναι, εκεί που έγινε η επίσημη παρουσίαση. Να δούμε τι μας περιμένει φέτος με το καινούριο φεστιβάλ υπό τη διεύθυνση της Τζέννης Αργυρίου για δεύτερη χρονιά φέτος, να πούμε.
1: Αυτή είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια
0: από πέρυσι. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε και φέτος. Από 17 έως 26 Ιουλίου είναι προγραμματισμένες οι φετινές παραστάσεις, με παραστάσεις να γίνονται σε όλη την Πελοπόννησο, φυσικά και σε πλατείες όπως έχουμε δει να βγαίνει προς τα έξω το φεστιβάλ από τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι θα γίνει και φέτος, αλλά θα το δούμε να διεξάγεται και σε όλη την Πελοπόννησο κυριολεκτικά. Θα μας τα πει αναλυτικά η Μαρία Τωμαρά. Τώρα σε άλλες ειδήσεις να πούμε ότι έγινε η προκήρυξη, σημαντικό αυτό, για τις 22 θέσεις γιατρών σε Κυπαρισία και Καλαμάτα. Τώρα το βάρος πέφτει να δούμε τι ενδιαφέρον θα υπάρξει, Ευαγγέλη, γιατί έχουμε δει πολλές φορές προκηρύξεις. Υπάρχουν τα κίνητρα για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ να επιλέξουν την Καλαμάτα ή την Κυπαρισία.
1: Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα προκειμένου να θεωρηθούν αυτές οι θέσεις ελκυστικές για τους επιστήμονες.
0: Και θα δούμε και το ζήτημα στη συνέχεια της εκπομπής μας, αυτό που ξεκίνησε στην Κυπαρισία περί αυτονόμησης του νοσοκομείου της Κυπαρισίας. Τι θέλουν ακριβώς οι άνθρωποι. Θα δούμε τι ζητούν με την ενέργειά τους να το ζητήσουν αυτό.
1: Υπάρχει μια ολόκληρη κίνηση και από την πλευρά των αυτοδιοικητικών φορέων, από σύλληψη συζητήθηκε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου, ο αρμόδιος υπουργός εκεί, ο Άδωνης Γεωργιάδης, σχετικά με αυτό το θέμα. Είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι διαφωνεί επί της αρχής με τις αποσυνδέσεις νοσοκομείων, εξέφρασε την άποψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούνται μεγαλύτερες δυσκολίες για τα μικρότερα νοσοκομεία, κυρίως ως προς τη στελέχωσή τους με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι από τα βασικά επιχειρήματα όλων των ανθρώπων που προωθούν τέλος πάντων την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει αποδέσμευση, διοικητική αποδέσμευση της μονάδας της Κυπαρισίας σε σχέση, ναι, με αυτή της Καλαμάτας.
0: Θα τα δούμε λοιπόν αυτά και θα συζητήσουμε και με τους ανθρώπους του Εμπορικού Συλλόγου που ξεκίνησαν αυτή την ιστορία κατά κάποιο τρόπο εκεί στην Κυπαρισία. Τώρα σε κεντρικό επίπεδο δυστυχώς είχαμε την συνέχεια του τραγικού του πράγματος με την ιστορία των κοριτσιών στην Ηλιούπολη, καθώς κατέληξε που, εντάξει, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη συζήτηση. Νομίζω η εικόνα αυτή με τα ακουστικά είναι ίσως πιο χαρακτηριστική. Ναι. Δεν ξέρω αυτό αν μπορούμε να έρθουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στον κόσμο και
1: άμα
0: γενικότερα.
1: Άμα δεν καταλάβουμε, θα πρόβλημα δικό μας είναι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ευρύτερο κοινωνικό
0: γενικότερα κοινωνικό πρόβλημα,
1: πρόβλημα
0: και πρόβλημα, ναι, δικό, ναι, μας, ναι, είναι όλη αυτή η ιστορία σε κάθε
1: που έχει και πολλές διαστάσεις όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Έτσι.
0: Ναι. Αυτά έτσι τα βασικά γεγονότα. Είχαμε ποτέ ολοκληρώνεται η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ
1: σήμερα
0: ολοκληρώνεται.
1: Ναι, ναι, δεν έμεινε πολλές μέρες.
0: Ναι, ναι. Ήταν προγραμματισμένες για περισσότερες.
1: Όχι.
0: Τόσο
1: ήταν, ένα, ναι, τριμεράκι ήταν και από τη δική του την πλευρά.
0: Έχεις πληροφορίες πώς πήγανε, Ευαγγέλη, έτσι εκεί με... Εντάξει, του πέταξε μπηχτή ο CGP, πώς λέγεται, με Θουκυδί.
1: Ως παράδειγμα από την διεθνή. Δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη λειτουργούν εναντίον κάποιων νέους και τους πρατιάτες, το είχε αναφέρει τότε ο Θουκυδίδης, ότι πρέπει να διατηρηθούν οι ισορροπίες, ότι δεν υπάρχει αντιπαλότητα και ότι πρέπει να ομονοήσουν όλοι προκειμένου να προωθηθεί η διεθνής ειρήνη και το διεθνές καλό. Αυτή είναι η παγίδα του Θουκυδίδη και σε αυτό αναφέρθηκε ο ηγέτης της Κίνας.
0: Μάλιστα. Το έπιασε, πιστεύω.

0: Όχι, θα νομίζω πως είναι κανένα εστιατόριο στην Αστόρια ο πρόεδρος. Αλλά εντάξει, μια άλλη ιστορία.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Θα δούμε τις επόμενες μέρες, θα δούμε πώς αποτιμούν και οι ειδικοί αναλυτές αυτή την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, οι δύο μεγάλοι πόλοι αυτή τη στιγμή στον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Τώρα να σου πω ότι σήμερα, Βαγγέλη, 15 Μαΐου γιορτάζει ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Γιορτάζει εκεί το Αχίλλειος εκεί στις Πρέσπες, άρα είναι το ίδιο όνομα, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο όνομα.
1: Ο Άγιος Γιώργιος ήταν το
0: ίδιο. Ο Όσιος Βάρβαρος όμως, που δεν έχει σχέση με τη Βαρβάρα, είναι το αρσενικό του πράγματος, ήταν βάρβαρος κανονικά. Ήταν σε κάποιες πολεμικές ομάδες αγαρινών, νομίζω, που είχαν επιτεθεί στην Ελλάδα. Απλώς μετά μετανόησε και αλλαξοπίστησε και έγινε Άγιος, και μάλιστα είναι και σημαντικός Άγιος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεδομένου ότι γιορτάζει δύο φορές το χρόνο. Ο Όσιος Βάρβαρος. Δεν ξέρω αν υπάρχει και όνομα Βάρβαρος.
1: Ναι.
0: Πως υπάρχει Βαρβάρος, δεν υπάρχει και Βάρβαρος.
1: Τώρα υπάρχουν και επέτη. Τώρα ακούω μια μέρα που εγώ δεν ήξερα ότι είναι Διεθνή ημέρα, η Διεθνή ημέρα Αντιρρησιών Συνείδησης.
0: Είναι,
1: δεν ήξερα ότι υπάρχει Διεθνή ημέρα γι' αυτό.
0: Θα υπάρχει.
1: Νομίζω ότι είναι.
0: Έχει θεσμοθετηθεί από τις ομάδες και από τους ανθρώπους εκείνους που θεωρούν πως πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός απέναντι στην άρνηση αυτών των ανθρώπων που για θρησκευτικούς ή ηθικούς ή φιλοσοφικούς λόγους αρνούνται να στρατευτούν. Και υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι.
1: Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την Όσο του Χάντικτον είναι επίσης η σημερινή. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσαχαριδόσεις. Βλενοπολυσαχαριδόσεις. Ναι.
0: Μάλιστα. Είναι διάφορες διαταραχές αυτές, όπως καταλαβαίνετε. Μεταβολικές, φαντάζομαι αυτή. Αυτή πρέπει να είναι μεταβολική διαταραχή. Έτσι, κάτι σου λείπει, κάποιο ένζυμο δεν έχεις και δημιουργούνται προβλήματα. Η άλλη νόσος του Χάντικτον είναι μια νόσος πάρα πολύ σοβαρή που οδηγεί σε θάνατο οπωσδήποτε. Και είναι ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων νευρολογικών κυρίως.
1: Ναι, επίσης είναι η Διεθνή ημέρα οικογένεια. Σήμερα και η Ευρωπαϊκή Νύχτα των Μουσείων, θέλω να σου
0: Ωραία.
1: Πω. Η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση.
0: Ορίστε, άλλη
1: ναι, επίσης νόσος. Και η ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης. Είδες πάρα πολύ σήμερα
0: επίσης
1: ιατρικού ενδιαφέροντος, κατά κύριο λόγο.
0: Αυτό έχει να κάνει με το πόσο συχνά κάνεις εμετό. Όταν είσαι
1: έγκυος.
0: Ναι. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πάρα πολλές.
1: Τώρα, σημαντικά γεγονότα στον πλανήτη και στη χώρα μας μια τέτοια μέρα σαν σήμερα. 1891, ο τραπεζίτης της Φρέντερ Φίλιπς και ο γιος του Χέραντ Φίλιπς ιδρύουν τη Στάιτχόβεν, την εταιρεία, την πασίγνωση Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. 1891.
0: Ολλανδική.
1: Κασέτες. Κασέτες, Φίλιπς. Τιντικέι και Φίλιπς ήταν οι κασέτες.
0: Καταρχάς, μην τρέχεις, γιατί η Φίλιπς είναι η εταιρεία που ανακάλυψε το κασετόφωνο.
1: Οπότε έτσι και τις κασέτες.
0: Τη δεκαετία του 60.
1: Άρα, εγώ θυμάμαι κασέτες Φίλιπς λοιπόν.
0: Μα γι' αυτό είναι η εταιρεία που ανακάλυψε το κασετόφωνο και τις κασέτες.
1: 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas που θα εξελιχθεί στην πρωτεύουσα του τζόγκου. Ορίστε, ένα Las Vegas δεν έχουμε πάει, ρε. Δεν έχουμε πάει ένα Las Vegas.
0: Προς που θα ήθελα.
1: Ναι, και εγώ θα ήθελα.
0: Είναι έτσι ένα λαμπερό κατασκεύασμα.
1: Να το έβλεπες,
0: ναι.
1: 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέροφ, να σου πω.
0: Ναι, που πρωταγωνίζει σε πάρα πολλές σημαντικές ιστορικές στιγμές στον 20ο αιώνα. Υπάρχει ως μουσείο και λειτουργεί στο Φάληρο.
1: Ναι. 1948, Αίγυπτος, Λίβανο, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορανία επιτίθενται στο Ισραήλ μια μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του.
0: Ναι. Και έχει προηγηθεί η Νάκμπα, έτσι. Η μαζική δίωξη των Παλαιστινίων. Περίπου 700.000 Παλαιστίνοι είχαν εκδιωχθεί από τα.
1: Τις
0: πατρογονικές τους εστίες. Γι' αυτό αυτό κινητοποίησε τους Άραβες και επιτέθηκαν στο Ισραήλ. Όχι όμως με καλά αποτελέσματα, ούτε για τους Άραβες ούτε για τους Παλαιστίνιους.
1: 1952 ιδρύεται στην Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις καθηγητών της ιατρικής, θέλω να σου πω. Το 1952 λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Ιδρύθηκε η Οδοντιατρική Σχολή. Mm-hmm. Το 1985, τώρα σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδων τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνεται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί.
0: Είχε προηγηθεί από την αντικρατική πάλη του Χρήστου Τσουβή λίγες μέρες πριν. Mm-hmm. Στην Καλυθέα, η δολοφονία του Θεοφανόπουλου, του εισαγγελέα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. 2004, σαν σήμερα, η ΝΕΤ, τότε ΕΡΤ1 σημερινή,
0: ναι, ναι,
1: μεταδίδει απευθείας στην κόπη Κωνσταντινούπολη.
0: ΕΡΤ2, η σημερινή ΕΡΤ2.
1: Ήταν η ΝΕΤ, θα σε γελάσω, ήταν νέα ελληνική τηλεόραση τότε, το νομίζω. Το...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τίτλος έχει αλλάξει διάφορα ονόματα κατά καιρούς, όπως καταλαβαίνεις.
0: Τι έχει σημαίνει, σαν σήμερα.
1: Έχει λοιπόν σαν σήμερα ήταν ο διαγωνισμός Eurovision της Κωνσταντινούπολης.
0: Α, ο τελικός.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην παρουσία του Σάκη Ρουβά.
0: Ο Σάκης, του Σέκη.
1: Ναι, ναι, και ναι. Σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς, που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It, κατέκτησε την τρίτη θέση στο διαγωνισμό.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω στο τρυπάκι της Eurovision, επειδή τώρα επίκειται και ο τελικός, ναι, αύριο Σάββατο με τον Ακίνα,
0: ναι,
1: έτσι, μας έβαλαν η Antique κατά κάποιο τρόπο με την ξαφνική επιτυχία που σημείωσαν,
0: ναι,
1: λίγο χρόνια νωρίτερα, το 2001 ή το 2002, ήταν το 2001 νομίζω.
0: Ο Παπαρίζου και ο
1: δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, πραγματικά ήταν από Ελληνοσουηδή, έτσι, μεγαλωμένη στη Σουηδία, ομογενής και η Έλληνα η Παπαρίζου, που μετά ήρθε στη χώρα μας και έκανε μια λαμπρή καριέρα φυσικά, και ο συνεργάτης της που έπαιζε τον Μπουζούκι μαζί με Τσαντίκ, κατέκτησαν από το πουθενά τότε την τρίτη ή δεύτερη θέση, δεν θυμάμαι, οπότε μετά μπήκαμε πάλι στο τρυπάκι που ευωδόθηκε έτσι με την επιτυχία της Έλληνας Παπαρίζου. Η οποία η Έλληνα Παπαρίζου ήρθε και έκανε μετά το number one, μετά τον Σάκη Ρουβά την επόμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, το 2005 ήταν.
0: Ο Σάκης Ρουβάς όμως κατέκτησε
1: την τρίτη θέση.
0: Ναι, ναι. Πρώτη νομίζω ήταν η Ρουσλάνα.
1: Η Ρουσλάνα από την Ουκρανία τότε. Ναι, εκείνο το
0: White Dancer. Κάπως έτσι.
1: Και τότε είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη, γιατί ήταν, πώς τη λέγανε, η Τουρκάλα με τα φυλά. Όπου είχε ένα όνομα, γνωστό τραγούδι, είχε κάνει επιτυχία.
0: Ναι, ναι, είχε κάνει επιτυχία.
1: Ναι. 1773 τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέτρενιχ, αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης, που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848, δια της Ιεράς Συμμαχίας, η οποία υπήρξε εμπνευστής και αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. 1854 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Γιάννης Ψυχάρης, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας, ενώ το 1948 γεννήθηκε ο Μπράιαν Ίνο, Άγγλος συνθέτης, κυμπορνίστας, τραγουδιστής και παραγωγός, υπήρξε μέλος των Roxy Music, ενώ θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής Ambient.
0: Είναι από τις μεγαλύτερες μουσικές προσωπικότητες του σήμερα, ο Μπράιαν Ίνο, και με πολύ μεγάλη πορεία και καριέρα, και συνοδοιπόρος του Γιάννη Βαρουφάκη.
1: Ο Ίνο, ναι, έτσι, μάλιστα. Ναι.
0: Είναι στο DM25.
1: Α, δεν το γνωρίζω.
0: Κανονικά μέλος. Ναι.
1: 1967 φεύγει από τη ζωή ο Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικάνος ζωγράφος που απεικόνισε τους πίνακες τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου.
0: Στο Σικάγο, βέβαια, υπάρχει το μουσείο και οι πίνακες του. Πολύ, πολύ σπουδαίος ζωγράφος.
1: Το 2010, τώρα, Βαγγέλη, φεύγει από τη ζωή ο Τζον Σέφερντ Μπάρον, Σκοτσέζος μηχανικός, ο εφευρέτης του ATM.
0: Του ATM.
1: Σκοτσέζος,
0: ναι.
1: Ενώ φημίζονται για την τζιγκουνιά του, φτιάξανε το ATM, έτσι. Το 2012 έφυγε από τη ζωή ο Κάρλος Φουέντες, Μεξικάνος συγγραφέας και διπλωμάτης. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα στον κόσμο, στη χώρα μας, μια τέτοια μέρα, 15 Μαΐου. Εμείς να υπενθυμίσουμε λίγο τις συχνότητες. Μας ακούτε 107,2 και 104,4 στα FM και μέσω του rteco.gr. Μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301. Να μας στείλετε email στο rtkalamatas@rt.gr, αλλά να μας βρείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο Instagram και στο X.
0: Ωραία.
1: Ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Και μια κανέφερε στον Κάρλος Φουέντες. Ξέρεις, το πιο γνωστό του έργο είναι κάτι που έχει γίνει. Ο τίτλος του συγκεκριμένου έργου έχει μείνει στην ιστορία, ας πούμε, ως δείγμα πολλών πραγμάτων. Το χρονικό ενός παραγγελθέντος θανάτου.
1: Ναι.
0: Έτσι πως συνδυάζεται με πάρα πολλά πράγματα. Για την καταστροφή δηλαδή που έχει προαναγγελθεί και που τελικά γίνεται. Την περιμένουμε αλλά δεν κάνουμε τίποτα για αυτή.
1: Για την αποφύγουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας, συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: παράδοσο τη Δευτέρα, εγώ δεν έχω δει κανένα να πηγαίνει πάντως, Βαγγέλη.
1: Ναι, μια κόλαση ζούμε συνήθως.
0: Ευτυχώς το βάλει. Αν μας το είχε βάλει Δευτέρα, θα, ξέρω, θα είχαμε δημιουργήσει έντε. Ευτυχώς είναι Παρασκευή και επέλεξα να βάλει αυτό το τραγούδι.
1: Και για κάποιους τυχερούς είναι και η τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας. Υπάρχουν και άλλοι και
0: αρκετοί,
1: πάρα πολλοί μάλιστα.
0: Ανάμεσά μας.
1: Και το Σαββατοκύριακο. Έτσι.
0: Πάμε να δούμε το ζήτημα που έχει ανακύψει και στην Κυπαρισία, που ζητούν τη διοικητική αυτονόμηση του νοσοκομείου και το επανέφερε δυναμικά στο δημόσιο διάλογο ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης, ζητώντας λοιπόν την αποσύνδεσή του από το Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας και τη λειτουργία του ως αυτόνομη διοικητική ομάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Κυπαρισίας, τον κύριο Δημήτρη Τερζή. Κύριε Τερζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από την Κυπαρισία, καλημέρα.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εκεί στην περιοχή σας το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ξεκινήσει ένας ολόκληρος διάλογος σε σχέση με την διοικητική αυτοτέλεια του νοσοκομείου της Κυπαρισίας. Υπάρχουν ανακοινώσεις, υπάρχουν ψηφίσματα και από το Δημοτικό Συμβούλιο της Τριφυλίας με τη στήριξη μάλιστα όλων των παρατάξεων και η δική σας παρέμβαση ως εμπορικός σύλλογος. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτήν την υπόθεση και πού κινούνται κατά κύριο λόγο τα δικά σας επιχειρήματα περί διοικητικής αυτοτέλειας?
2: Είναι ένα ζητούμενο που υπάρχει πολλά χρόνια από τη συνένωση που προέκυψε από τα μνημονιακά χρόνια.
1: Από το 2012, βλέπουμε... το 2012, έτσι.
2: Ναι, και βλέπουμε ότι ανά την Ελλάδα επανεξετάζονται καταστάσεις και αποσυνδέονται νοσοκομεία, ναι, αντίστοιχα όπως είναι σε εμάς στη Μεσσηνία. Και θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει και στη δικιά μας περιοχή, στη Μεσσηνία, mm-hmm, και να υπάρχουν δύο ισχυρές και δυνατές

0: ακούγεται συχνά.
1: Ναι.
0: Σκοπός μας αυτό είναι να γίνει πιο δυναμικά και να υπάρχει και στην Κυπαρισσία που καλύπτει μια τόσο μεγάλη περιοχή από το... από την Πύλο μέχρι και τον Πύργο, ένα δυνατό και ισχυρό νοσοκομείο που θα έχει ευελιξία στις αποφάσεις, θα κοιτάει πρώτιστα το δικό του καλό και θα εξυπηρετεί με υψηλές ιατρικές υπηρεσίες την κοινωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Θεωρείτε, κύριε Τερεζή, ότι αντιμετωπίζετε ως ένα νοσοκομείο δεύτερης ταχύτητας, θα λέγαμε, το νοσοκομείο της Κυπαρισσίας αυτή τη στιγμή?
0: Θεωρώ και ίσως είναι και λογικό, όπως είναι η πραγματικότητα, ότι το μικρό νοσοκομείο περισσότερο βοηθάει το μεγάλο νοσοκομείο παρά το μεγάλο νοσοκομείο βοηθάει το μικρό νοσοκομείο.
1: Mm-hmm.
0: Και υπάρχει μια συνεχή μετακίνηση γιατρών από την Κυπαρισσία προς την Καλαμάτα και λιγότερη από την Καλαμάτα προς την Κυπαρισσία.
1: Αυτό ήταν ουσιαστικά που σας οδήγησε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι καιρό, είναι από το 2012 όλη αυτή η ιστορία, αν δεν κάνω λάθος, που συμβαίνει αυτό. Αυτό μας προξένησε λίγο εντύπωση. Τι σας οδήγησε τώρα? Είναι αυτές οι συχνές μετακινήσεις των γιατρών που βλέπετε να γίνονται από την Κυπαρισσία προς την Καλαμάτα?
0: Πρώτιστα είναι αυτό. Γιατροί, δηλαδή, τώρα που μιλάμε, δύο οφθαλμίατροι είναι στην Καλαμάτα και όχι στην Κυπαρισσία. Και σύνοτι υπάρχει και ένα άλλο δεδομένο, ότι πολλοί γιατροί που έχουν απότερο σκοπό να πάνε στην Καλαμάτα δηλώνουν την Κυπαρισσία, με κάποιο τρόπο βρίσκονται στην Καλαμάτα και οι οργανικές θέσεις στην πόλη μας μένουν στην ουσία άδειες.
2: Παρά το γεγονός ότι φαίνονται ότι έχουν καλυφθεί, αποδυναμώνονται και μειώνονται οργανικές θέσεις.
0: Και στην ουσία το νοσοκομείο στην περιοχή μας πάντα ήταν αυτόνομο.
1: Mm-hmm.
0: Πλην τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε κανονικά, ήταν πάντα δυνατό, είχε πάντα πολλά χειρουργία, κάλυπτε σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες της περιοχής μας. Η διοίκηση είχε ευελιξία στη λήψη αποφάσεων. Η τοπική κοινωνία και από την κατασκευή του την ίδια που ήταν δωρεά, αλλά και μετέπειτα μετήχε όσο μπορούσε με συνεχόμενες δωρεές. Και ευελπιστούμε να γίνουν τα απαραίτητα ώστε να έρθουμε στην πρώτερη κατάσταση. Για μας το νοσοκομείο, πέρα από τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχει, είναι η ζωή, δίνει ζωή στην πόλη μας.
1: Mm-hmm.
0: Χωρίς νοσοκομείο δεν θα υπάρχει ζωή. Και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και εξωτερικεύουμε αυτό που υπάρχει στην κοινωνία, το ζητούμενο που υπάρχει στην κοινωνία, αλλά και στο ίδιο το νοσοκομείο και στο προσωπικό του νοσοκομείου, όσο μπορούμε, ώστε να ακουστεί αυτό το αίτημα και να γίνουν οι αντίστοιχες ενέργειες και εδώ.
2: Και το είπατε κι εσείς στην αρχή της κουβέντας μας, κύριε Τερζή, πως το νοσοκομείο της Κυπαρισσίας εξυπηρετεί ένα μεγάλο μέρος και της Δυτικής Μεσσηνίας, αλλά και ένα μέρος από τον γειτονικό μας νομό, την Ηλία, έτσι. Κυρίως από την νοτιοδυτική Ηλία.
0: Ακριβώς. Και θα πρέπει να αναλογιστούμε σε όλο αυτό και τη μεγάλη χιλιομετρική απόσταση που υπάρχει μεταξύ Καλαμάτας και Κυπαρισσίας για έκτακτα περιστατικά.
2: Και τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
0: Μπράβο.
1: Κάποιο αναφέρει αυτά ο κουλίχης φορές.
2: Την απόσταση, ναι.
0: Δηλαδή είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχουμε ούτε δρόμο, οπότε τουλάχιστον αυτά που γίνονται εδώ να μπορούν να διεκπαιρώνονται εδώ με τον καλύτερο τρόπο και να υπάρχει ζωή στον τόπο μας.
1: Τώρα έχετε κάποιο προγραμματίσει το επόμενο σας βήμα σε όλη αυτή τη διεκδίκηση? Έχετε κάνει επαφή με βουλευτές του κυβερνητικού κόμματος? Τι ανταπόκριση υπάρχει ως προς αυτό? Με άλλους φορείς επίσης?
0: Μια κινητικότητα. Όλοι οι φορείς έχουν εξωτερικεύσει αυτή τη γνώμη. Δεν υπάρχει κάποιος σύλλογος ή φορέας στην περιοχή μας που να μην έχει διατυπώσει δημόσια αυτή τη θέση τις τελευταίες ημέρες. Όμως, όπως προείπα, είναι πολλών ετών. Απλά τώρα ακούγεται ίσως περισσότερο, λόγω και του timings που υπάρχει με τα άλλα νοσοκομεία και την αποσύνδεση των άλλων νοσοκομείων και τη συζήτηση που γίνεται για το νομοσχέδιο και την αποσύνδεση του δημοσιολογίου αυτή τη στιγμή. Είδαμε ότι ο βουλευτής Μεσσηνίας Μαντάς το έθεσε και στον Υπουργείο, στον Υπουργό Υγείας. Υπήρχε ένας διάλογος προς τα εκεί. Εμείς κάνουμε μια προεργασία. Υπάρχει και ο Δήμος, βέβαια, που και αυτό θα πρέπει να παρέμβει δυναμικά και να είναι ο επικεφαλής όλων αυτών των κινήσεων και να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα.
1: Ωραία, θα το παρακολουθούμε, κύριε Τερζή. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο σας. Θα είμαστε εδώ σε επικοινωνία για να βλέπουμε όλα τα μεγάλα ζητήματα εκεί που αφορούν την περιοχή. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Ήταν ο πρόεδρος λοιπόν του Εμπορικού Συλλόγου της Κυπαρισσίας, ο κύριος Δημήτρης Τεζής, και μας έθεσε το ζήτημα της διοικητικής αυτονόμησης του νοσοκομείου Κυπαρισσίας, που ζητούν οι άνθρωποι εκεί την αποσύνδεσή του από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και τη λειτουργία.

0: εκτός σε αυτόν με δική μου μονάδα. Μας εξήγησε ότι οι συχνές μετακινήσεις των γιατρών που βλέπουν κατά κάποιο τρόπο νιώθουν ότι αντιμετωπίζονται ως μιας δεύτερης ταχύτητας.
1: Μια πλασματική εικόνα ότι ναι, μεν υπάρχουν γιατροί στο νοσοκομείο του Κυφαρίσιας.
0: Ουσιαστικά αυτοί έρχονται και αυτό που είπε ότι έρχονται και πολλοί για να πάνε στην Καλαμάτα.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να δούμε τι γίνεται φέτος, Βαγγέλη, στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης, γιατί έρχεται το φεστιβάλ και έρχεται φουριόζα, βλέπω, η Μαρία Τομαρά να μας ενημερώσει.

0: 13 λεπτά πριν τις 10, επανερχόμαστε λοιπόν στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας. Εδώ είμαστε πρωινό στον αέρα. Κώστας Γαζούλης και Μαρία Τομαρά. Τώρα, εδώ στη σύνθεση των μικροφώνων στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ, η Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου.
1: Υπάρχει λόγος που ήρθα.
0: Ακριβώς, μεγάλος λόγος, γιατί χθες Μαρία η Τομαρά βρέθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη, όπου έγινε η παρουσίαση του 32ου προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Για δεύτερη χρονιά υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζέννης Αργυρίου. Και τι μας φέρνεις, τι νέα μας φέρνεις?
1: Λοιπόν,
0: καταρχήν σίγουρα δεν ήταν το ίδιο να βρεθείτε χθες. Κάποιος έλειπε από το λεωφορείο.
1: Έλειπε από το Πούλμαν.
0: Από
1: το Βανάκι, ναι. Η αλήθεια είναι, ο συνάδελφος Παναγιώτης Μπαμπαρούτσης μας
0: ήταν αισθητή
1: η απουσία του, γιατί υπήρχε μία απόλυτη ησυχία.
0: Αυτό, μπορούσατε και συζητούσατε.
1: Όταν γυρνούσαμε, δεν ήμασταν και λίγο.
0: Κοιμηθήκατε.
1: Κουρασμένοι, γιατί τίποτα. Λοιπόν. Θα πω, ξεκινώντας, βάζοντας έναν τίτλο, θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ φέτος. Πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Αφιερωμένο στη μαγεία που δημιουργεί η τέχνη του χορού, στη δύναμη της τέχνης και του χορού βεβαίως να ανοίγει νέους δρόμους. 17 με 26 Ιουλίου, με ηχηρά ονόματα. Την αυλαία ανοίγει ο διάσημος Γάλλος χορογράφος, κάτσε τώρα πρέπει να το πω αυτό, λοιπόν, Γιάν Μπουρζουά, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα ονόματα εν πάση περιπτώσει πολύ γνωστά στο χώρο του χορού. Εγώ θα κρατήσω την τελετή λήξης, γιατί το φεστιβάλ κλείνει φέτος με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Είναι μια συνεργασία που ξεκίνησε από πέρυσι.
0: Ναι.
1: Και όταν λέμε Εθνική Λυρική Σκηνή φέτος, παρουσιάζεται ένα νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη, του διευθυντή της. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Πρόκειται για 4 έργα μουσικής δωματίου, βασισμένα σε 4 ποίηματα αντίστοιχα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ και ερμηνεύονται ζωντανά χορογραφημένα από Πατρίσια Απεργή, Ηλία Χατζηγεωργίου, Εύα Γεωργιτσοπούλου. Αυτό αναμένεται, καταλαβαίνετε, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αυτό θα είναι το κλείσιμο.
1: Αυτό θα είναι το κλείσιμο.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Λοιπόν, στο ενδιάμεσο να πούμε ότι οι παραστάσεις στην κεντρική σκηνή και στην εναλλακτική θα γίνουν, εννοείται,
0: στο
1: Black Box που λέμε. Ναι.
0: Μεγάλο χορού.
1: 12 και θα γίνουν βεβαίως στην Αρχαία Μεσσίνη, σε διάφορα σημεία.
0: Για πρώτη φορά στην Αρχαία Μεσσίνη.
1: Ναι. Οι 12 καλλιτέχνες φέτος στο φεστιβάλ, 5 εκ των οποίων έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παρουσιάζουν το έργο τους εδώ δηλαδή, κάνουν πρεμιέρα, από Φιλανδία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Πράσινο Ακροτήρι, Πορτοκαλία, Σλοβενία, Ολλανδία, Βενεζουέλα, Ισπανία, και 12 Έλληνες δημιουργοί και χορογράφοι. Τώρα, μεγάλη έμφαση στο φετινό φεστιβάλ δίνεται στη συμπερίληψη, στις νέες συνεργασίες με το Φεστιβάλ Αθηνών, με το Εθνικό Θέατρο, για την προώθηση Ελλήνων δημιουργών στο εξωτερικό, και εδώ αξίζει να σημειωθεί πως φέτος για πρώτη φορά ενεργοποιείται με παράσταση ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Μεσσήνης. Μία βραδιά που στο τέλος το ίδιο το κοινό θα χορέψει στο πλαίσιο μιας νέας ενότητας, Dancing with the Community, χορεύοντας με την κοινότητα. Επίσης, έχουμε τις περσινές ενότητες που συνεχίζονται, Dancing on Screen, συναντήσεις εκτός σκηνής, χορός στην πόλη, παραστάσεις σε δημόσιους χώρους, σε πόλεις της Πελοποννήσου, 6 πόλεις της Πελοποννήσου. Το φεστιβάλ συνεχίζει επίσης την παραγωγή εκθέσεων για το σύγχρονο χορό, φέτος έκθεση Ζουζού Νικολούδη, η μεθοδολογία ως πράξη. Είναι μια έκθεση βασισμένη στα αρχεία της Ζουζούς Νικολούδη, που ήταν η σημαντικότερη, έτσι, από τις μορφές του σύγχρονου ελληνικού χορού, με διεθνή απήχηση βεβαίως. Ακόμη, υπάρχει φέτος ένα πρόγραμμα, ένα διεθνές, νέο διεθνές πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών που θα υλοποιηθεί με τη σύμπραξη του Ιδρύματος Κωστοπούλου και μέσω αναθέσεων και ανοιχτής πρόσκλησης δημιουργεί από την Ελλάδα και το εξωτερικό φιλοξενούνται στην Καλαμάτα προκειμένου να αφιερώσουν χώρο στη δημιουργία, να γνωρίσουν την πόλη, τους κατοίκους και να εμπνευστούν, να αναπτύξουν τις προτάσεις τους, δηλαδή για συμπαραγωγές. Πρόκειται για μια εντελώς νέα πρωτοβουλία του φεστιβάλ, που επιδιώκει βεβαίως την ανάδειξη της ιστορίας του ελληνικού χορού, τη σύνδεσή της με τη
0: εξωστρέφεια γενικότερα. Έτσι, έτσι. Πάντα όταν έρχονται.
1: Λοιπόν, να πούμε επίσης, τι άλλο να πούμε. Α, ότι υπάρχουν εργαστήρια για το κοινό.
0: Να ρωτήσω, ναι. Θα έχουμε τις παραστάσεις και στην κεντρική πλατεία όπως είχαμε
1: φυσικά,
0: τα προηγούμενα χρόνια,
1: φυσικά,
0: έτσι,
1: φυσικά.
0: Σταθερά τις έκτες,
1: ναι. Είναι στην ενότητα χορός στην πόλη που θα χορέψει 18 Ιουλίου στις 9 το βράδυ η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το έργο Μεταμόρφωση στην Κεντρική Πλατεία. 19 Ιουλίου η Κρατική Σχολή Ορχιστικής Τέχνης One Body. Το τρίτο έτος δηλαδή της σχολής και εδώ μπαίνει και η Λίντα Καπετανέα βεβαίως.
0: Η προηγούμενη καλλιτεχνική διευθύντρια της κρατικής σχολής.
1: Λοιπόν, επίσης στην κεντρική πλατεία 21 του μήνα Fabla Collective, 24 του μήνα David Zambrano, ένας μύθος του χορού, θρύλος μάλλον του χορού. Στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στις 8 το βράδυ. Ο Ζαμπράνο είναι γνωστός για την αυτοσχεδιαστική δυνότητα επί σκηνής και πάνω σε αυτό το μοτίβο διδάσκει και τους κάνει σεμινάρια εν πάση περιπτώσει και στους χορευτές που θα συμμετέχουν. Θα είναι προφανώς ένα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα, έτσι, είναι τα επαγγελματικά σεμινάρια που κάθε χρόνο εξελίσσονται και ο Ζαμπράνο φέτος θα είναι σε τρία ουσιαστικά πεδία θα δουλέψει, στο Flying Low, στο Passing Through και στο Improvisation on Stage. Έτσι. Αυτές τις τρεις τεχνικές θα αναπτύξει. Φυσικά είπαμε εργαστήρια για το κοινό. Φυσικά συμπερίληψη και όλα αυτά. Στο πλαίσιο των συναντήσεων εκτός σκηνής. 19 του μήνα στο Μέγαρο Χορού, 20 του μήνα επίσης και 26 θα έχουμε συμπερίληψη στις παραστατικές τέχνες, παρουσίαση βιβλίου Χρήση Ουρανού «Ένας χορός» και το ασταθές έδαφος στη σύγχρονη πρακτική του χορού. Όλα αυτά με ανθρώπους που εντάσσονται σε αυτήν την κοινότητα. Παράλληλο πρόγραμμα. Εκτός από την περιοδική έκθεση που είπαμε, θα έχουμε το Dancing on Screen, θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτα στις 21 Ιουλίου η Καρδιά του Ταύρου, ένα εξαιρετικό, τουλάχιστον από αυτά που είδαμε τα πολύ λίγα, μια εξαιρετική δουλειά της Εύα Στεφανή. Επίσης θα γίνουν προβολές βίντεο κλίψη επιμέλεια του Βασίλη Παπαευσταθίου και της νέας κινηματογραφικής λέσχης στο Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά. Ακόμα θα υπάρχει και εκεί πρόγραμμα
0: και θα έχουμε και παράλληλες εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη της Πελοποννήσου, παραστάσεις όπως είχαμε
1: βέβαια,
0: και τα προηγούμενα
1: βέβαια,
0: χρόνια.
1: Βέβαια. Λοιπόν, Ακόρινθος, Αρεόπολη, Άργος, Τρίπολη, Κώστα Ναβαρινό, Αρχαία Ολυμπία, Πύλος. Ξεχνάω
0: μάλιστα,
1: κάτι.
0: Και αρχαία Ολυμπία.
1: Ναι, και αρχαία Ολυμπία.
0: Είναι αρχαία Μεσίνη.
1: Ναι, και αρχαία Ολυμπία.
0: Ταξιδεύει σε όλη την Πελοπόννησο για
1: σε όλη την Πελοπόννησο
0: και μπαίνει και σε αρχαιολογικούς χώρους.
1: Ακριβώς, και μάλιστα φέτος αυτό ήταν Κάτι που τονίστηκε και από το μήνυμα, να πούμε ότι δεν παρέστη υπουργός και υφυπουργός όπως συνηθίζεται πολιτισμού, γιατί λείπουν και οι δύο σε ταξίδι στο εξωτερικό, και η κυρία Μενδώνη και ο κύριος Φωτήλας. Ο κύριος Φωτήλας όμως είχε βιντεοσκοπήσει μήνυμα εκτενές, προβλήθηκε το μήνυμα και βέβαια και εκεί τόνισε την πολύ σημαντική θέση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού παγκοσμίως. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Δημήτρης Πτωχός, έκανε και αυτός έτσι μια ωραία τοποθέτηση, πληρέστερη έχω να σου πω των προηγούμενων χρόνων. Και τόνισε και αυτός ότι είναι προτεραιότητα για την περιφέρεια Πελοποννήσου το φεστιβάλ χορού κλπ. Τώρα να σας πω επίσης, γιατί είπα για τις νέες συνεργασίες, να μην ξεχάσουμε φέτος, εκτός από αυτά που είπα, Μουσείο Μπενάκη, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου, το Ίδρυμα Κωστόπουλου το είπα, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, γιατί θα πάει και στην Αρκαδία μία από τις παραστάσεις, η Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και ο Δήμος Μεσσήνης για την Αρχαία Μεσσήνη, έτσι. Εθνική Λυρική Σκηνή, Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή, Στέγη Ίδρυματος Ωνάση, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Γαλλικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Γκέτε, η Κρατική Σχολή Ορχιστικής Τέχνης, ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας, το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας, η Film House, η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη και το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας. Γι' αυτό και πάει και στην Αρχαία Ολυμπία.
0: Με μεγάλο ενδιαφέρον, λοιπόν, πολύ. Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, το περιμένουμε. Ναι. Σίγουρα μέχρι τότε και εδώ.
1: Καλά, θα
0: και στα
1: πολλά.
0: Τη Καλαμάτα.
1: Να πω επίσης ότι το πρόγραμμα παρουσιάστηκε χθες στην Εθνική Πινακοθήκη. Ως ήθιστε, αναλυτικά παρουσιάζεται στην Καλαμάτα κάθε χρόνο. Φέτος 24 Μαΐου.
0: 24 Μαΐου λοιπόν θα είναι πολύ η επίσημη νωρίς παρουσίασή, ναι, του. Θα ανακοινωθούν και η έναρξη πώληση των εισιτηρίων, γιατί βλέπω
1: 21
0: σε αρκετές παραστάσεις.
1: 21 Πέμπτη. Μαΐου, ναι, ναι, ναι.
0: Την προσεχή Πέμπτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ανοίγουν οι πλατφόρμες για να πάρετε τα εισιτήρια.
0: Γιατί από ό,τι βλέπω θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Φυσικά. Για αρκετές παραστάσεις,
1: ναι,
0: και θα το αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Εγώ θα το πω, δεν νομίζω ότι υπάρχει παράσταση που να μην θέλω να δω φέτος.
0: Ναι, πολύ ενδιαφέρον, ναι, να ακούγεται, ναι, ναι, αυτό. Περισσότερα λοιπόν θα ακούμε και όλο το χρονικό διάστημα μέχρι και τις 17 Ιουλίου, που αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και την έναρξη του φετινού φεστιβάλ. Σίγουρα περισσότερα θα ακούτε και στις εκπομπές της Μαρίας στο 12.1 ψυχραιμία. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Κώστας Γαζούλης, Βαγγέλης Ποτέας, Μαρία Τομαρά. Ήμασταν εδώ στα μικρόφωνα του ραδιοθαλάμου της ΕΡΤ Καλαμάτας. Γεωργία Οικονομοπούλου φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου. Πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με το Βαγγέλη Ποτέα. 12.1 ψυχραιμία με τη Μαρία Τομαρά και 3-5 φιλάνθρωπο με τις μουσικές περιπλανήσεις. Ολοκληρώσει το πρόγραμμα του σταθμού για αυτήν την εβδομάδα. Ειδήσεις όλο το 24ωρο, ertnews.gr, ό,τι συμβαίνει στη χώρα, στην περιοχή αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.

0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Κίνα ζητεί το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ το συντομότερο δυνατόν, συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ. Θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο Ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριέλαβε τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας του από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζήτη με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται υπό το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμάνλη για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Παρά την αναπόφευκτη κόπωση μερίδας του εκλογικού σώματος, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αρκετά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Στόχος του συνεδρίου πρόσθεση είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον. Μιλώντας για τον Νίκο Ανδρουλάκη και την πρόσφατη αντιπαράθεση για το ακίνητο στο Ηράκλειο, τόνισε πως το θέμα είναι πολιτικό και οι πολίτες μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Πάντα η δεξιά όταν καταραίει στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο, το μήνα δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε 1 ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτηση του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του, ο West Rinting φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ.
0: Ο καιρός.
1: τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στα νότια, τοπικά εξυμποφορέ έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Παρουσιάστηκε χθες στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα το φετινό πρόγραμμα του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει 17 συνολικά παραγωγές από 24 καλλιτέχνες, εκ των οποίων οι 12 προέρχονται από την Ελλάδα και οι υπόλοιποι 12 από διάφορες άλλες χώρες του κόσμου, ενώ 5 δημιουργοί παρουσιάζουν για πρώτη φορά στη χώρα μας τη δουλειά τους. Το πρόγραμμα αναδεικνύει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία σε όλες τις εκφάνσεις, δίνοντας έμφαση στην πολυμορφία, τη δυναμική και τη συνεχή εξέλιξη της ορχιστικής τέχνης. Οι παραστάσεις και οι δράσεις του φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν σε χώρους και σημεία της Καλαμάτας, όπως το Μέγαρο Χορού, η Κεντρική Πλατεία και το Δημοτικό Πάρκο των Σιδηροδρόμων. Παράλληλα, το φεστιβάλ διευρύνει και φέτος το αποτύπωμά του και εκτός Καλαμάτας, με εκδηλώσεις στην Αρχαία Μεσίνη, τα Φιλιατρά, την Πύλο, την Αρεόπολη, το Άργο, στην Κόρινθο και την Αρχαία Ολυμπία, δημιουργώντας ένα ευρύ πολιτιστικό δίκτυο σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Η παρουσίαση του φετινού προγράμματος πραγματοποιήθηκε από την καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Τζένι Αργυρίου, η οποία παρουσίασε τη φετινή ταυτότητα και το καλλιτεχνικό όραμα της διοργάνωσης. Το φετινό φεστιβάλ ανοίγει ο διάσημος Γάλλος χορογράφος Γιωάν Μπουρζουά με το He Who Falls, ενώ η φετινή διοργάνωση κλείνει με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη, Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι, από το ποίημα Σεπτέμβριος του 1903 του Κωνσταντίνου Καβάφη. Την άμεση αποσύνδεση του νοσοκομείου Κυπαρισίας από το νοσοκομείο της Καλαμάτας και την επανάκτηση της διοικητικής του αυτοτέλειας ζητούν με ανακοινώσεις και δηλώσεις τους σύλλογοι και φορείς της περιοχής. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και ανακοινώσεις αυτοδιοικητικών παραγόντων, μεταξύ αυτών και ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης, μετά από το ψήφισμα που εξέδωσε ομόφωνα μάλιστα το Δημοτικό Συμβούλιο της Τριφυλίας. Τα επιχειρήματα περί διοικητικής αυτοτέλειας έχουν να κάνουν με το ότι η μονάδα της Κυπαρισίας εξυπηρετεί μεγάλο μέρος της Δυτικής Μεσσηνίας αλλά και της Ηλίας, καθώς η απόσταση από την Καλαμάτα και το δικό δίκτυο δυσχεραίνει τις διακομιδές περιστατικών, και επίσης πως η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής της Τριφυλίας αυξάνει τις ανάγκες υγειονομικής κάλυψης. Παράλληλα, ασκείται έντονη κριτική στον οργανισμό του 2012, κάνει λόγο για υποβάθμιση του νοσοκομείου με κατάργηση ιατρικών τμήματων, μείωση οργανικών θέσεων και περιορισμό κλινών, ενώ ειδική αναφορά γίνεται επίσης και στις μετακινήσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού προς το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής και των αυξήσεων στις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και υδάτων ζητούν οι επαγγελματίες τουριστικών σκαφών που χρησιμοποιούν το λιμάνι της Καλαμάτας, τονίζοντας πως επιβαρύνονται ασύμετρα και δυσανάλογα σε σχέση με τους επαγγελματίες της χερσαίας ζώνης του λιμανιού. Το αίτημα των ιδιοκτητών επαγγελματικών τουριστικών σκαφών απευθύνεται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Καλαμάτας. Είμαστε τοπικές θαλάσσιες τουριστικές επιχειρήσεις και δεν έχουμε διαφορά από τις αντίστοιχες χερσαίες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το αίτημά μας θα αντιμετωπιστεί με κατανόηση για τη βιωσιμότητα των τοπικών μας επιχειρήσεων, σημειώνουν οι ιδιοκτήτες των τουριστικών επαγγελματικών σκαφών της Καλαμάτας. Το 8ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας με τίτλο 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου και 50 συν 2 χρόνια από τη μεταπολίτευση, διεξάγεται στο Αμφιθέατρο Νικόλαος Πολίτης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα σήμερα και αύριο από τις 10 το πρωί. Το συνέδριο διοργανώνουν το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Σπουδών, το Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Νέες Θεωρήσεις και Προοπτικές, με συνδιοργανωτή φορέα το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου. Νεφώσεις κατά περιόδους περισσότερο πυκνές, ανατολική νοτιοανατολική ασθενής άνεμη και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην περιοχή μας. Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών, μικρή ενίσχυση των νοτιοανατολικών ανέμων και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο, ενώ νεφώσεις με σημαντική ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων και θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, προβλέπει ΕΜΗ για την Κυριακή. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 13 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
5: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
10: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ διατήρησαν την απόσταση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε το δρόμο της επιστροφής χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ουσιαστικές συμφωνίες για τα βασικά ζητήματα που επιβαρύνουν τις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος. Χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας. Συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ, θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς του ορμούς και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος συμπεριέλαβε την στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν υπογραμμίζοντας πως οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. «Κάναμε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζητεί με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε. Στόχος του συνεδρίου είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Μηντιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Σήμερα απέναντί της στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Απεδείχθη πρόσθεση ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο το μήνα. Συγγνώμη, δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από όταν ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς. Ψέμα του κυρίου Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίσκεψη στη Ροδόπη και στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Βυτικά και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Ανέμοι νοτιοδυτικοί, τοπικά 6 Μποφόρ έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Εδώ είμαστε μαζί. Η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας και βέβαια με Σαββατοκύριακο μπροστά μας, όπως κάθε μέρα την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 11 είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 παρά 5 περίπου, όπου και σήμερα θα ολοκληρώσουμε την αθλητική σας ενημέρωση με την ονομασία της εκπομπής μας να είναι «Μπάλα είναι και γυρίζει». Ακούγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης όπου παράγεται, αλλά και την ΕΡΤ Καλαμάτας ταυτόχρονα ζωντανά μας ακούτε και εκεί. Στην ΕΡΤ Τρίπολης ο Παναγιώτης Μαριόλος εδώ απέναντί μου και η Μαρία Ντάντουλη είναι οι δύο τεχνικοί μας. Γεώργιος Γαλανός, ο άνθρωπος για τις μουσικές επιλογές, τα τραγούδια, τις μουσικές και όλα αυτά που ακούτε στη διάρκεια της εκπομπής, όχι μόνο σήμερα, σε όλες τις εκπομπές μας, και για την ΕΡΤ Καλαμάτας οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα ζωντανά ταυτόχρονα με την εκπομπή που παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης και μας ακούτε. Οι συνάδελφοι λοιπόν στην ΕΡΤ Καλαμάτας, Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και Πάνος Κουραμπάς. Η συχνότητα για την ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 για τα FM, για την ΕΡΤ Καλαμάτας διπλή συχνότητα στα FM 107,2, 104,4.

Τα άλλα στοιχεία της σημερινής 15ης Μαΐου, είμαστε όπως είπαμε Παρασκευή με Σαββατοκύριακο μπροστά μας και βλέπω στο εορτολόγιο Οσίου Αχιλλίου, όχι Αχιλλέα, Αχιλλίου, Οσίου Πανχωμίου του Μεγάλου και Οσίας Καλής. Γιορτάζει ο Αχίλλιος, όχι ο Αχιλλέας, ο Αχίλλιος Γεώργια, και να μην πεις σε κανένα Αχιλλέα χρόνια πολλά, στον Αχίλλιο θα πεις. Είναι Αχίλλιος Πτέρνα, όλοι την έχουμε. Τακ, ποια είναι η Αχίλλιος Πτέρνα του Γαλανού, για βρες την, την ξέρεις, εγώ την ξέρω. Της Μαρίας, του Παναγιώτη, άμα τη βρεις, είσαι εντάξει, καλά πας. Ο Παχώμιος, ο Παχούμιος και ο Πάχος εορτάζει σήμερα. Καλή και Κάλλη. Καλή, ωραίο όνομα, σε λένε Καλή. Εντάξει. Το εορτολόγιο λοιπόν αυτά λέει. Καιρικές συνθήκες μπερδεμένες. Οι αλλεργίες μας ταλαιπωρούν. Αψού από εδώ, αψού από εκεί. Μάτια τσούζουν αυτά. Εντάξει, ο αέρας κάνει τη δουλειά του. Γίνεται η γονιμοποίηση. Τα ξέρετε αυτά τώρα, άνοιξη είμαστε. Φυσικά δεν είναι ότι πρέπει. Αλλάζει διάθεση, αλλά μέχρι να σταθεροποιηθούμε λίγο ταλαιπωρούμαστε. Θα δούμε. Μπήκαμε ήδη στο μήνα Μάη στη μέση. 15 Μαΐου είμαστε στη μέση του μήνα Μάιου και προοδεύουμε ολοταχώς για καλοκαίρι, για Ιούνιο. Είπαμε για τους καιρούς και τις καιρικές συνθήκες στην Τρίπολη. Συννεφιά, σήμερα δεν έχει αέρα όπως είχε χθες. Λίγο ήλιο, θα ξανασυννεφιάσει, θα ξαναβγάλει ήλιο στους 18 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα και θα ανέβει κι άλλο, αλλά όχι πάρα πολύ. Δεν θα πάμε πολύ μακριά όσο αφορά τη θερμοκρασία, μέχρι τους 20 και μετά θα παραμείνει εκεί. Και αυτό θα συμβεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο και αύριο, από ό,τι διαβάζω εδώ στην πρόβλεψη, αύριο Σάββατο ίσως έχουμε και βροχόπτωση. Έτσι βλέπω στην πρόβλεψη. Όχι κάτι το φοβερό. Αλλά η βροχόπτωση δεν ξέρω μήπως φέρνει πάλι λασποβροχή. Γιατί και τα αυτοκίνητα που είδα στην βροχή που έριξε χθες, έτσι ήταν πάλι με τέτοιο θέμα. Ή προχτές. Πάλι ήταν με... Όχι, χθες ήταν. Χθες ήταν η βροχή. Είναι με λάσπη. Θα δούμε. Θα τα ξεπεράσουμε και αυτά. Τι να κάνουμε. Πάμε στα αθλητικά μας όμως τώρα και την ειδησιογραφία. Ο Αστέρας Άκτορ πρέπει να τελειώσει αύριο τη δουλειά. Θα δούμε τι γίνεται με το ρεπορτάζ. Παίζει με Κηφισιά 7 η ώρα και να παραμείνει στη Super League και μαθηματικά αν συμβεί νίκη με την Κηφισιά αύριο. Αυτό νομίζω ότι είναι το ιδανικό και αυτό θα γίνει. Αν είναι ξεκάθαρο να το δείτε, θα το δείτε. Ο Μακέντα ψηφίστηκε και MVP με τον Πανσεραϊκό, θα απουσιάσει και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Να δούμε αν θα βρεθεί η λύση και γενικά πώς θα βρει τη λύση να κερδίσει το παιχνίδι ο Αστέρας. Αυτό είναι που απασχολεί, όχι μόνο ποιος θα καλύψει το κενό του Μακέντα. Έως αύριο η διάθεση των εισιτηρίων θα τα δούμε αναλυτικά για τα του Αστέρα Άκτορ. Θα δούμε τα της Μαύρης Θύελλας που δεν ακούγεται κάτι μεταγραφικό, κάτι έτσι με κινητικότητα όσο αφορά τις ανανεώσεις, τις αποδεσμεύσεις, τις μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα. Ακούγεται το σχεδιασμός για το δημοτικό στάδιο και οι εργασίες που θα ξεκινήσουν. Ακούγεται για το ότι θα κάνει προετοιμασία στο εξωτερικό η Καλαμάτα. Ωραία. Περιμένουμε όμως και άλλες ειδήσεις που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι. Θα δούμε αναλυτικά φυσικά το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου με την τελευταία αγωνιστική για τα play-off. Προσέξτε, τελευταία αγωνιστική το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή συγκεκριμένα, για τα play-off 1-4 και 5-8 και προτελευταία για τα play-out, όπου θα παίξουν οι ομάδες μέσα σε αυτές και ο Αστέρας Άκτορ αύριο με την Κηφισιά. Είχαμε χθες για την Greek Basketball League τον Άρη να παίζει στην Αθήνα με την ΑΕΚ στο κλειστό των Άνω Λιωσίων στην Σανέλ Αρένα. Η ΑΕΚ κέρδισε με 87-81 και έχει κάνει το 1-0 στην διαδικασία των play-off της Greek Basketball League. Σήμερα αυτό το μάτς τώρα, πώς θα πάει να παίξει, παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Μύκονο. Δηλαδή τώρα είναι τώρα τρελό αυτό πραγματικά. Σκέψου να είσαι παίκτης του Παναθηναϊκού, όλοι να
είναι απογοητευμένοι και όλοι να έχουν αδειάσει τόσο πολύ μέσα τους και να σε βάζουν τώρα να παίξεις, το σε βάζουν σε εισαγωγικά γιατί είναι υποχρέωση για το πρωτάθλημα, έτσι, δεν είναι, είναι πρωτάθλημα Ελλάδας, η Greek Basketball League, να σε βάλουν να παίξεις παιχνίδι με τη Μύκονο. Η Μύκονος λοιπόν απέναντι στον Παναθηναϊκό, αντί ο Παναθηναϊκός να προετοιμάζεται για το Final Four, θα παίξει με τη Μύκονο, είναι υποχρέωση και για το πρωτάθλημα. Σήμερα στις 7 η ώρα R2 Sport το παιχνίδι, θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται και στα play-off. Τελευταία αγωνιστική τώρα, έκτη, που έχουμε την Κυριακή, για τα μπαράζ ανόδου του Super League 2, το συζητάγαμε και έξω, λέγοντας τι γίνεται με την τιμωρία του πύργου στο μάτς με τη Ζάκυνθο που διεκόπη στο δημοτικό στάδιο και στον πύργο. Ακόμα απόφαση δεν έχει βγει. ΔΕΑΒ τιμώρησε τον πύργο, έτσι κι αλλιώς βγήκε η απόφαση από τη ΔΕΑΒ. Μία αγωνιστική, όχι όμως τιμωρία για την ομάδα. Δεν έχει δικαιοδοσία η ΔΕΑΒ να το κάνει αυτό. Θα δούμε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τι απόφαση θα πάρει για την τύχη του αγώνα πύργος Ζάκυνθος και τη διακοπή του. Πάντως την Κυριακή, τελευταία αγωνιστική, θα παίξει Ζάκυνθος με τον Εθνικό στη Ζάκυνθο και ο Άρης Πετρούπολης με τον πύργο, έτσι είναι τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής για να εξασφαλίσουν δύο από τις τέσσερις ομάδες ακόμα τώρα που μιλάμε, και οι τέσσερις ομάδες μπορούν να ανέβουν με την τελευταία αγωνιστική. Δεν έχει μαθηματικά εξαφανιστεί η ελπίδα για κάποια ομάδα και οι τέσσερις ομάδες διεκδικούν άνοδο με την τελευταία αγωνιστική στα μπαράζ ανόδου, έτσι θα έχουμε χαρακτηρίσει, στον δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής για την Super League 2 είναι η άνοδος, που απευθείας οι δύο πρώτες ομάδες θα βρεθούν εκεί.

Θα ξεκινήσουμε με τα του Αστέρα Άκτορ, όπως κάνουμε σχεδόν στο μεγαλύτερο κομμάτι της εκπομπής μας όλα αυτά τα χρόνια. Ο Αστέρας εξάλλου είναι η ομάδα της περιφέρειας Πελοποννήσου του νομού μας, που παίζει στην Super League 1 από το 2007 μέχρι και σήμερα. Και δεν είναι μόνο της περιφέρειάς μας, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι όλη της Πελοποννήσου. Η μόνη ομάδα από την Πελοπόννησο που παίζει στην πρώτη κατηγορία είναι ο Αστέρας Άκτορ. Τώρα βέβαια την επόμενη σεζόν θα είναι και η Καλαμάτα και θα έχουμε δύο ομάδες στη Super League 1 τη νέα σεζόν 2026-27 ποδοσφαιρική σεζόν, μιλάω έτσι, μην τα μπερδεύουμε. Ο Αστέρας λοιπόν που αύριο έχει την ευκαιρία μπροστά του, στα χέρια του, στα πόδια του, στο γήπεδό του, στο σπίτι του, να παίξει απέναντι σε μια αδιάφορη Κηφισιά. Είδα ο Λέτο κάνει τραπέζια στους παίκτες, έχουν εντάξει χαλαρώσει κι αυτοί, έσωσαν την ομάδα, ναι, επιτυχία μεγάλη, 2-0, ωραία. Μετά, άμα τελειώσει έτσι όπως λέμε το παιχνίδι εδώ αύριο, θα πάει και στο Αγρίνιο Αστέρα την Πέμπτη. Τι έγινε, καλά εδώ, τα ψηστά καλά είναι, καλά είναι φέτος, για φέρε να δούμε. Τρως τα τσιγκαρδούμπες, τα κοκορέτσια, τα έτσι τα αλλιώς, τα ψητά σου, μετά το παιχνίδι βέβαια, αφού θα έχει τελειώσει ωραία, και φεύγεις, γεια σας παιδιά, τα λέμε του χρόνου και με τον Πανετολικό. Έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνουμε, αφού έτσι είναι, έτσι είναι η κατάσταση. Δεν είναι για κάτι πονηρό. Μιλάμε για φυσιολογικά πράγματα. Είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Πολύ φυσιολογικά. Γιατί και οι παίκτες καταλαβαίνουν, ο άλλος έχει, καίγεται. Θα ξαναπάω εγώ τώρα να σκοτωθώ.

πράγματα αυτά. Πολύ φυσιολογικά. Γιατί και οι παίκτες καταλαβαίνουν. Ο άλλος έχει... καίγεται. Θα ξαναπάω εγώ τώρα να σκοτωθώ. Καίγεται ο άλλος.

Γιατί και οι παίκτες καταλαβαίνουν, ο άλλος έχει, καίγεται. Θα πάω εγώ τώρα να σκοτωθώ. Καίγεται ο άλλος να μείνει κατηγορία. Τι, εντάξει, εγώ έχω παραμείνει. Τι θέλω.

Παρά μην, τι θέλω να πάρω. Το πανηγυρίσανε. Η κάθε Κηφισιά μπορεί να μην παραμείνει στην κατηγορία. Τώρα το ότι και την επόμενη σεζόν στη Super League 1 και πλέον θα ακούσουμε ένα μεγάλο

0: Τσακαλίδες. Ποιος είναι? Η Τσιμεντερίδη. Θα σου πάει. Η Τσιμεντερίδη. Να μπούμε σιγά σιγά και σε άλλα πράγματα. Τι πρέπει να αλλάξει σαν ομάδα. Ο Αστέρας το δίδυμο. Δύο αυτοί παίκτες.
1: Μας φρεσκοβάμε
2: προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς.
3: Γάλωσε. Τέσσερα κότης ραδιόφωνο. Earth Echo.

έρθει ισόπαλος με την Κηφισιά, πάει στους 33 βαθμούς, κερδίζει ο Πανσεραϊκός τον Πανετολικό και πάει στους 31, πάλι υπάρχουν 2 βαθμοί διαφορά, και η ΑΕΛ πάει στους 30 αν κερδίσει με τον Ατρόμητο. Στην τελευταία αγωνιστική πρέπει ο Αστέρας να κερδίσει τον Πανετολικό, αν δεν έχει κερδίσει την Κηφισιά και έχει έρθει ισοπαλία το παιχνίδι, για να σφραγίσει και μαθηματικά την παραμονή του, γιατί αν ο Πανσεραϊκός έρθει ισόπαλος, ας πούμε, και στο Αγρίνιο Αστέρας Άκτορ και πάρει ένα βαθμό, αν ο Πανσεραϊκός κερδίσει μέσα στο Περιστέρι τον Ατρόμητο και πάει από τους 31 στους 34 θα έχει και ο Αστέρας με 2 ισοπαλίες, μιλάω τώρα για να καταλάβετε τι γίνεται και γιατί πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει το παιχνίδι της Κηφισιάς, θα ισοβαθμίσει με τον Πανσεραϊκό και έχει πλεονέκτημα ο Πανσεραϊκός απέναντι στον Αστέρα Άκτορ στην ισοβαθμία των δύο ομάδων. Έστω και αν τον κέρδισε ο Πανσεραϊκός εδώ, η ομάδα των Σερών έχει πλεονέκτημα, ο Αστέρας τον Πανσεραϊκό, ο Πανσεραϊκός έχει πλεονέκτημα απέναντι στην ομάδα του Αστέρα. Άρα δεν σκέφτεσαι τίποτε άλλο, μόνο κερδίζεις, παίρνεις 3 βαθμούς και τέλος, δεν φτάνει κανείς άλλος εκεί από την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Τέλος, το κλείνουμε αυτό, σας είπαμε και τα παιχνίδια των play out για την ιστορία και την πρώτη τελευταία αγωνιστική που έχουμε αύριο Σάββατο, και σας είπαμε και κάποια παιχνίδια, όχι κάποια, και τα παιχνίδια που έχει η τελευταία αγωνιστική των play out. Πάμε τώρα στα play off, αφού θα παίξουν την Κυριακή για τις θέσεις 5-8 αρχικά, αδιάφορα βαθμολογικά τα παιχνίδια, τελευταία αγωνιστική εδώ και για το 5-8 και για το 1-4 τελειώνουν οι αγώνες, όμως η Super League 1 θα τελειώσει την Πέμπτη, όχι την επόμενη εβδομάδα, με τα παιχνίδια των play out. Την Πέμπτη 21 Μαΐου θα ολοκληρωθούν τα παιχνίδια για τη Super League 1 με τα play out και όχι με τα play off, βέβαια, αφού τα play off θα ολοκληρωθούν το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή που έχουμε μπροστά μας. Την Κυριακή λοιπόν για τα 5-8 και τα play-off θα παίξει ο Άρης με το Λεβαδιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης και ο Όφη με το Βόλο στο Παγκρίτιο. Αυτά είναι τα 2 παιχνίδια, 5 η ώρα η έναρξή τους, ταυτόχρονα όλα.

ασφαλίζει ο ΠΑΟΚ αν ο Ολυμπιακός κερδίσει την ΑΕΚ. Αν όμως έρθει ισοπαλία ο Ολυμπιακός, τότε ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη, κερδίζοντας βέβαια τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, στο τελευταίο του παιχνίδι στην ιστορική έδρα και χωρίς θεατές. Θα παίξει χωρίς θεατές ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο ματς. Έτσι λοιπόν το ενδιαφέρον επικεντρώνεται εκεί για τα παιχνίδια του Super League 1 όσο αφορά τα play-off, αλλά και τα play-out, που αυτή η αγωνιστική θα είναι καθοριστική, πιστεύουμε, για το τι θα συμβεί στις ομάδες που παλεύουν για την αποφυγή του υποβιβασμού και για τις ομάδες που παλεύουν για τη δεύτερη θέση στα play-off. Αυτά και με την κατάσταση έκτη αγωνιστική τελευταία στα play-off 5-8 και 1-4 που ολοκληρώνονται και τελειώνουν την Κυριακή.

αυτά με τη Super League 1, play-off και play-out που έχουμε το Σαββατοκύριακο, που από αύριο θα ριχτούν στη μάχη για τα play-out αρχικά οι ομάδες και ο Αστέρας Άκτορ βέβαια με την Κηφισιά και οι υπόλοιπες, Πανσεραϊκός, ΑΕΛ, Ατρόμητος και η Κηφισιά που είναι εδώ βέβαια, αυτή είναι το κομμάτι των αγώνων, και η ΑΕΛ Νόβιμπετ, χάσαμε και τον Πανετολικό με την ΑΕΛ. Θα δούμε τα παιχνίδια λοιπόν αύριο και θέλουμε όλοι να έρθει ένα αίσιο τέλος, ένα καλό δύσκολο κομμάτι που θα το περάσει τέλος καλό, όλα καλά όπως λέμε, αν αύριο ο Αστέρας κερδίσει και πάρει τους 3 βαθμούς. Να δούμε τώρα τα της μαύρης θύελλας, της Καλαμάτας, που όπως είπα και στην εισαγωγή μου δεν βγαίνει κάτι ούτε καν έτσι από τις ειδήσεις και τους παίκτες που έχουν γραφτεί ότι ενδιαφέρουν τη μαύρη θύελλα. Και σας λέγαμε ότι όταν βγαίνουν νωρίς κάποια ονόματα και γοντές εισαγωγικά, δηλαδή τα βγάζουν κάποιοι για να τα βγάλουν χωρίς όμως να ισχύει, γιατί αν ίσχυε θα υπήρχε κάποια εξέλιξη. Τέλος πάντων θα δούμε τι θα επιβεβαιωθεί και τι όχι. Όμως η Καλαμάτα που πήρε το ok και από τις περιφερειακές αρχές και τις δημοτικές για να ξεκινήσουν με ανάδοχο τα έργα στην παραλία, στο δημοτικό στάδιο. Από εβδομάδα, από μέρα σε μέρα περιμένουμε να ξεκινήσουν τα έργα στο δημοτικό στάδιο για να μπουν τα μηχανήματα και να ξεκινήσουν ό,τι χρειάζεται και να έρθει και ο εξοπλισμός για να τοποθετηθεί και να γίνουν γρήγορα κάποιες εργασίες. Δεν βλέπω όμως να υπάρχει κινητικότητα, ούτε ακούγεται κάτι εκτός από τα μεταγραφικά και για ανανεώσεις αλλά και για αποδεσμεύσεις, και είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Βέβαια σίγουρα γίνονται πράγματα και δεν χρειάζεται να ανακοινώνονται για την οργάνωση της ομάδας της Μαύρης Θύελλας. Είναι 100% σίγουρο ότι συμβαίνουν πράγματα και κάποιοι τρέχουν και δεν φτάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για την αδειοδότηση, για να ετοιμαστούν οι φάκελοι, να έχουν όλα τα στοιχεία, να επανδρώνουν γραφεία, να έχουν τις ακαδημίες, τα γήπεδα, τον τρόπο που πρέπει να χειριστούν καταστάσεις, και βέβαια και για τη μεγάλη ομάδα, γιατί εκτός από την μεγάλη ομάδα υπάρχουν και οι ακαδημίες και υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να εξασφαλίσει αδειοδότηση. Από ό,τι λέγεται θα δυσκολευτεί στην πρώτη φάση να πάρει αδειοδότηση Καλαμάτα. Για να δούμε αν θα υπάρχει θέμα εκεί πέρα και γιατί δεν θα εξασφαλίσει αδειοδότηση, τι είναι το πρόβλημα και ποιο θα είναι το διαδικαστικό. Από ό,τι φαίνεται, αν δεν προλάβει, που δεν θα προλάβει να έχει έτοιμο το γήπεδο της, θα πάει προς Αθήνα, αφήνουμε ένα ερωτηματικό, αλλά το πιο πιθανό είναι εκεί, ότι σε γήπεδο της Αττικής θα αγωνιστεί στα παιχνίδια εκτός Καλαμάτας η Μαύρη Θύελλα. Θα το δούμε όμως αυτό, γιατί είναι πολλά πράγματα που μπορεί να συμβούν και τελικά να είναι καλύτερα και θετικότερα για την Καλαμάτα, λέω εγώ, το αφήνω έξω λίγο αυτό χωρίς να πω άλλες λεπτομέρειες. Ενώ να πούμε ότι έχουμε για την Καλαμάτα και την ανακοίνωση, όχι επίσημα, αλλά φαίνεται ότι λόγω ότι εξετάστηκαν κάποια προπονητικά κέντρα

στο εξωτερικό, ότι κλείστηκε και θα γίνει στο εξωτερικό η προετοιμασία, δεν ξέρουμε πού, αλλά θα γίνει στο εξωτερικό η προετοιμασία της Καλαμάτας για τη νέα σεζόν που θα τη βρει στη Super League 1. Η προετοιμασία της ομάδας θα γίνει σε χώρα του εξωτερικού και μάλλον των Βαλκανίων, έτσι για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι.

Πάλι ρωτάτε κάποιοι και βλέπετε, εμείς θέλουμε να απαντάμε. Ρωτάτε γιατί δεν υπάρχει προγραμματισμός στην Καλαμάτα και τι είναι αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Σας τα έχουμε πει πολλές φορές. Θα σας πω άλλη μια φορά τι χρειάζεται το γήπεδο έτσι τώρα σε αυτή την πρώτη φάση, στην αναμόρφωση που θέλει για να παίξει Super League 1. Οι παρεμβάσεις που τώρα πλέον έχουν πάρει το OK είναι σε θέματα στατικότητας και μόνο στις κερκίδες, δηλαδή πρέπει να μονωθούν οι κερκίδες και να ελεγχθεί η στατικότητά τους, αν χρειαστεί να μπουν κάποια συμπληρωματικά υποστηλώματα κτλ. Κτλ. Αλλά και μόνο στις κερκίδες. Εγκατάσταση νέων φωτεινών πυλώνων. Πρέπει να μπουν νέοι πυλώνες για το φωτισμό. Αυτοί οι πυλώνες δεν κάνουν για τη Super League 1. Είναι τελείως διαφορετικά τα φώτα για τις ομάδες της Super League 1, για τους τηλεοπτικούς δέκτες, για τις κάμερες, για όλα αυτά, για το VAR, για τις εξετάσεις και το offside και τα υπόλοιπα. Πρέπει να είναι διαφορετικός ο φωτισμός και οι πυλώνες. Η κατασκευή στέγαστρου που θα γίνει στη μία εξέδρα και είναι υποχρεωτικό το στέγαστρο να υπάρχει. Τουλάχιστον σε μια πλευρά της εξέδρας στο γήπεδο για να παίξει στην πρώτη κατηγορία, πρέπει τουλάχιστον μια εξέδρα να είναι σκεπαστή, ενώ θα υπάρχουν ιατρία, δημοσιογραφικά θεωρία, καταλαβαίνετε, πρέπει να τραβηχτούν γραμμές για το οπτικές ίνες, για το ίντερνετ, για την ταχύτητά του και όλα αυτά που χρειάζεται ένα γήπεδο για να πληρεί τις προϋποθέσεις για τη Super League 1. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να φαίνονται απλά κάποια πράγματα, αλλά η διαδικασία τους για να τα υλοποιήσεις δεν είναι τόσο απλή. Θέλει δουλειά, θέλει οργάνωση και θέλει λεπτομέρεια. Θα δούμε.

Πάμε στα μπασκετικά μας όμως, γιατί διαβάζω εδώ χαμός με πωλήσεις και μεταβιβάσεις εισιτηρίων του Final Four μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Το Final Four στο Telecom Center είναι το γεγονός που περιμένουμε όλοι με μεγάλη αγωνία και τεράστιο ενδιαφέρον. Όμως επειδή είχαμε τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού και πολλοί φίλοι της ομάδας των Πράσινων είχαν προμηθευτεί εισιτήρια, οι φίλοι του Παναθηναϊκού τα δίνουν σε οπαδούς, φιλάθλους άλλων ομάδων. Έτσι λοιπόν οι οπαδοί έχουν φροντίσει να βρίσκονται στο Telecom Center για το φετινό φινάλε της Ευρωλίγκα και την ανάδειξη του πρωταθλητή της Ευρώπης. Προχωρούν σε πωλήσεις και μεταβίβαση των εισιτηρίων τους, κάτι που γίνεται γνωστό μέσω social media, ενώ φυσικά υπάρχουν και αρκετοί που αναζητούν ακόμα και τώρα μια θέση για το Final Four. Η πρόθεση πώλησης αλλά και αγοράς μια θέση στο γήπεδο που θα διεξαχθούν τα παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής διοργάνωσης έχει πάρει φωτιά από το βράδυ της Τετάρτης. Συμβαίνει αυτό με το που τελείωσε το παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Όλοι ψάχνουν να βρουν κάποιον Παναθηναϊκό που έχει εισιτήριο για να πάρουν το εισιτήριό του, να το πληρώσουν και να βρεθούν στο Final Four της Αθήνας. Εντάξει, αυτά είναι λογικά και τα περιμένει κάποιος να συμβούν και αυτό θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και στις κερκίδες, τι χρώμα θα πάρει, αν θα είναι έτσι το μεγαλύτερο κομμάτι Ολυμπιακή, που θα είναι βέβαια, και οι υπόλοιπες ομάδες τι μπορεί να φέρουν στην Ελλάδα για αυτό το πολύ φαντασμαγορικό και από τα καλύτερα νομίζω που θα έχουν διεξαχθεί Final Four στο Telecom Center λόγω και της ατμόσφαιρας του γηπέδου και των συνθήκων που υπάρχουν.

Για την ιστορία, έτσι πολύ νωρίς λίγο ακόμα, αλλά να σας πούμε πώς έχει το πρόγραμμα του Final Four για τις ομάδες που βρίσκονται ήδη εκεί. Οι ημερομηνίες λοιπόν για Παρασκευή 22 Μαΐου, όπου θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί. Την άλλη Παρασκευή λοιπόν 22 Μαΐου ο μεγάλος τελικός, την Κυριακή 24 Μαΐου Παρασκευή ημιτελική και ο μεγάλος τελικός 24. Θα σας πούμε και πώς είναι οι ώρες των αγώνων, με το πρώτο χρονικά παιχνίδι, ο πρώτος ημιτελικός να είναι Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 22 Μαΐου 6 ώρα το απόγευμα της Παρασκευής, της επόμενης Παρασκευής βέβαια, ενώ στις 9 η ώρα θα γίνει το ισπανικό ντέρμπι Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης για μία θέση στον τελικό. Την Κυριακή, αντί του μικρού τελικού που καταργήθηκε, θα διεξαχθεί στις 6 ώρα το Adidas Next Championship Game και ο μεγάλος τελικός του Final Four της Ευρωλίγκα θα γίνει την Κυριακή στις 21 η ώρα Ελλάδας, δηλαδή σε 9 η ώρα το βράδυ, 24 Μαΐου Κυριακή, ο τελικός του Final Four. Ελπίζουμε, ευχόμαστε να είναι Ολυμπιακός ή μια ομάδα, αφού δεν υπάρχει ο Παναθηναϊκός, και να είναι μια ελληνική ομάδα και μάλιστα να κατακτήσει και το τρόπαιο που το θέλει και η χώρα μας γενικά και πολύ πολύ με τρέλα θα έλεγα οι φίλοι του Ολυμπιακού. Θα έχουμε πολλά να πούμε περισσότερα βέβαια μέχρι και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε κοντά στην διαδικασία του να ξεκινήσει το Final Four και πώς είναι οι ομάδες και τι γίνεται και τι κάνουν, και να δούμε τώρα τι γίνεται με την Greek Basketball League και τα παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για τα play-off. Και είχαμε το ΠΑΟΚ Περιστέρι 91-79 που έγινε πολύ νωρίς αυτό το match, ενώ είχαμε την Τετάρτη το Ολυμπιακός Κολοσσός 117-76, εχθές είχαμε το 87-81 ΑΕΚ Άρης, 87 η ΑΕΚ, 81 ο Άρης, και σήμερα Παρασκευή στις 7 η ώρα έχουμε Παναθηναϊκός Μύκονος με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Πάμε να δούμε τώρα πάλι στο ποδόσφαιρο τι γίνεται με τα μπαράζ ανόδου στην Super League 2, εκεί που είναι καυτά τα παιχνίδια, είναι τα τελευταία παιχνίδια αυτά που θα γίνουν την Κυριακή. Με τη Ζάκυνθο να υποδέχεται τον Εθνικό, τον Άρη Πετρούπολης να υποδέχεται τον Πύργο, και τις τέσσερις ομάδες κυριολεκτικά έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η βαθμολογία, με 8 βαθμούς για τον Άρη Πετρούπολης και 5 βαθμούς για τους υπόλοιπους, 5 βαθμούς για Ζάκυνθο, 5 βαθμούς για Εθνικό, 5 βαθμούς για Πύργο και 8 έχει η Πετρούπολη, άρα είναι όλες οι ομάδες μέσα να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση, γιατί όχι την πρώτη, άμα γίνει έτσι κανένα μπέρδεμα και δούμε την Πετρούπολη να μένει εκτός, που θα είναι απίθανο αυτό, αλλά δεν το έχει επιβεβαιώσει και μαθηματικά η Πετρούπολη. Όμως υπάρχει και η εκκρεμότητα με την κατάσταση του αγώνα που δεν τελείωσε, και μιλάμε για το Πύργος Ζάκυνθος, η διακοπή εκεί της αναμέτρησης λόγω ότι χτυπήθηκε παίκτης ο Μπαστακός από αντικείμενο που έπεσε από την κερκίδα, και γενικά έπεσαν πολλά αντικείμενα και διεκόπη το παιχνίδι. Δεν έχει βγει απόφαση ακόμα να δούμε τι θα πάρει ή τι θα χάσει κάθε ομάδα, ή αν θα παραμείνει η ίδια κατάσταση, γι' αυτό περιμένουμε να δούμε την αγωνιστική, την τελευταία που θα διεξαχθεί την Κυριακή, και μετά να μάθουμε τι εξέλιξη θα έχουν και ποιες ομάδες θα βρεθούν στην Super League 2. Οι δύο πρώτες στη βαθμολογία από τις τέσσερις θα παίξουν στην Super League 2. Να πούμε όμως το πρόγραμμα, γιατί υπάρχει πρόγραμμα και για τον πρώτο όμιλο, εκεί όπου οι ομάδες έχουν ξεκαθαρίσει που θα παίξουν του χρόνου στη Super League 2, είναι ο Πανθρακικός και ο Πόνο Καλαμαριάς, αλλά υπάρχει και μια τελευταία αγωνιστική που πρέπει να γίνει και θα δούμε ποια είναι τα παιχνίδια. Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν την τελευταία αγωνιστική η Ελασσόνα με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου την Κυριακή, και ο Πόνο Καλαμαριάς με τον Πανθρακικό, το μεγάλο ντέρμπι Φιέστας και Ανόδου για τις δύο ομάδες. Η Καλαμαριά που επιστρέφει μετά από πολλά πολλά χρόνια, όπως και ο Πανθρακικός, στην επαγγελματική κατηγορία, η Ελασσόνα με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου έδωσαν τον αγώνα τους και μένουν εκτός, είτε κερδίσουν είτε χάσουν είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Και ξαναλέω, στον δεύτερο όμιλο, όμιλος που μας ενδιαφέρει είναι και πιο κοντά σε εμάς, Ζάκυνθος Εθνικός, Άρης Πετρούπολης, Πας Πύργος, η τελευταία έκτη αγωνιστική την Κυριακή. Αυτά και για σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, όλοι όσοι μπορείτε, το είπαμε και την Τρίτη και έγινε πράξη, στο Θεόδωρος Κροκοτρώνης αύριο στις 7 η ώρα, για να στηρίξουμε την προσπάθεια και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί, αν είναι δυνατόν, αλλά έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, την παραμονή του Αστέρα στη Super League 1. Έτσι έχουν διαμορφωθεί οι καταστάσεις, αυτό πρέπει να γίνει, να κερδίσει ο Αστέρας και να παραμείνει, γιατί πρέπει να το πανηγυρίσει σαν ένα τίτλο, θα έλεγα εγώ, γιατί είναι ένας τίτλος το να παραμένει στην κατηγορία, ενώ ήσουν το πρώτο φαβορί όταν ξεκίνησαν τα play out για την, ναι, ήσουν τελευταίος και ήσουν το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό, και τώρα είσαι πάνω από όλους και έχεις την τύχη στα χέρια σου, στα πόδια σου. Αυτά λοιπόν, Παρασκευή 15 Μαΐου, καλή συνέχεια σε όλες και όλους, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιν Πίνκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, προειδοποίησε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και σημείωσε ότι συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και θα πρέπει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό όσο και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Κινέζος πρόεδρος μίλησε για επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση οικοδομητική στρατηγική σταθερότητα. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Αρχίζει το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμανλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω τις ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Στόχος του συνεδρίου, πρόσθεσε, είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Συνεχίζεται η διαπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη ενοικιάζει στην κτηματολόγιο ΑΕ. Μηντιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, σε συνέντευξή του στο Action 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωρη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Ο Υπουργός Υγείας αμφισβήτησε τις αναλυτικές εξηγήσεις που έδωσε για το θέμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ψέμα του Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή. Να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το συμβόλαιο το υπέγραψε το κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η επιτροπή που απέρριψε την φθηνότερη προσφορά έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Καμία κυβέρνηση Καραμανλή, όπως λέει ψευδός, δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, υποστήριξε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο τίτλος που θεωρώ ότι μπαίνει στη συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη είναι όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς. Αν υπάρχει ή όχι νομικό ή ποινικό θέμα ή οτιδήποτε ή κάτι παρεπόμενο, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Πρωτογενές πλεώνασμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά το τετράμινο Ιανουάριος-Απρίλιος 2026, ενώ τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 22,7 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά εξυμποφόρα από 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
0: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε.
3: Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
7: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
9: Στοπ στη βία. Στοπ στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
10: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: 12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.
1: Εδώ είμαστε στα μισά της μέρας και σήμερα, 9 λεπτά μετά τις 12, ξεκινάμε και μέχρι τη 1 θα είμαστε μαζί σας από τις γνωστές συχνότητες των FM, 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία και βέβαια μέσω διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε από την πλατφόρμα ERTECO με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ σε μία σελίδα. Και φυσικά από όποια άλλη πλατφόρμα επιλέξετε, με μια απλή αναζήτηση, ΕΡΤ Καλαμάτας, θα σας δοθεί η δυνατότητα να βρείτε αρκετές πλατφόρμες ακρόασης, να μας βρείτε στα social media, να μας στείλετε τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις επισημάνσεις σας, τις καλημέρες σας, κάτι που μπορείτε να κάνετε και στο mail του σταθμού, ertkalamatas@ert.gr, και φυσικά τηλεφωνικά 27210 95 300 27 21 0 95 301. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει για τον ήχο και ξεκινάω αμέσως για να έχουμε περισσότερο χρόνο ώστε να πούμε με το σημερινό προσκεκλημένο περισσότερα και λεπτομερέστερα, γιατί θα συζητήσουμε θέματα που αφορούν την υγεία μας. Θα έχω μαζί μου τον Κωνσταντίνο Μανολόπουλο που είναι ενδοκρινολόγος. Καλώς ήρθες, γιατρέ.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Και ένας ενδοκρινολόγος, η αλήθεια είναι ότι ασχολείται πια, η ειδικότητά σας επεκτείνεται με πάρα πολλά από αυτά που απασχολούν τους ανθρώπους στην καθημερινότητα. Κάποτε είχαμε στο μυαλό μας από ότι θα πάμε στον ενδοκρινολόγο όταν παρουσιαστεί ένα πρόβλημα στο θυροειδή.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, αλλά αυτό που αγνούν οι περισσότεροι είναι ότι φυσικά ο ενδοκρινολόγος ασχολείται με τις ορμόνες, και οι ορμόνες είναι ένα από τα πιο βασικά συστήματα στο σώμα μας. Mm-hmm. Οι ορμόνες ελέγχουν πάρα πολλά πράγματα στο σώμα μας, από την ανάπτυξη όταν είμαστε μικρά παιδιά, από πολλές λειτουργίες κατά τη διάρκεια της ζωής μας, το μεταβολισμό μας που θα μιλήσουμε πιο πολύ και σήμερα, αλλά και πολλά πολλά άλλα πράγματα, την υγεία των οστών μας. Οπότε είναι μια ειδικότητα που εμπλέκεται σε όλες τις φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Mm-hmm. Και φυσικά, εντάξει, αυτό πια σήμερα το γνωρίζουν οι άνθρωποι πολύ περισσότερο και ξέρουμε και πολύ περισσότερα πράγματα από ότι πριν κάποιες δεκαετίες, ναι. Οπότε λοιπόν και εμπλεκόμαστε αρκετά πιο συχνά πια στην ζωή των ανθρώπων όταν χρειάζεται.
1: Mm-hmm. Έτσι τώρα, για να γνωριστούμε, πώς επιλέξατε τη συγκεκριμένη ειδικότητα? Την ιατρική, φαντάζομαι.
2: Η ιατρική, ναι, η ιατρική προέκυψε από αρχικά από ένα ενδιαφέρον για το πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. Και φυσικά από την διαδραστικότητα που παρέχει αυτό το επάγγελμα με άλλους ανθρώπους. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ στη δουλειά μου. Mm-hmm. Και κάπως έτσι κατέληξα και στην ενδοκρινολογία. Είναι μια ειδικότητα που θέλει αρκετή σκέψη. Mm-hmm. Δεν είναι χειρουργική ειδικότητα, είναι μια ειδικότητα που την κάνεις με το μυαλό σου, με τις γνώσεις σου. Και χρειάζεται και πολύ καλή ενσυναίσθηση. Δηλαδή πρέπει πράγματι να ακούσεις τον ασθενή σου για να καταλάβεις ποια είναι τα συμπτώματα που περιγράφει, αν είναι συμπτώματα, αν είναι σημαντικά, mm-hmm. και πώς σχετίζονται με αυτό που ψάχνεις να λύσεις.
1: Η παραμονή στην Αγγλία, στο εξωτερικό, mm-hmm. Επί αρκετά χρόνια, επηρέασε τον τρόπο που ασκείται την ενδοκρινολογία? Θέλω να πω ότι ήρθατε με άλλα δεδομένα από το εξωτερικό σε σχέση με αυτά που υπήρχαν στην Ελλάδα πριν από μια δεκαετία, πότε επιστρέψατε?
2: Επέστρεψαμε στην Ελλάδα πριν 5 χρόνια.
1: Πριν 5 χρόνια.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Μετά την πρώτη καραντίνα.
1: Μετά την πρώτη καραντίνα.
2: Έτσι είναι. Ναι. Το χρονικό σημείο. Mm. Έχοντας ζήσει στο εξωτερικό πάρα πολλά χρόνια. Η Αγγλία ήταν ο τελευταίος σταθμός όπου ζήσαμε περίπου 15 χρόνια. Αλλά πριν από αυτό είχαν προηγηθεί και άλλα 10 χρόνια στη Γερμανία, όπου σπούδασα, διότι έφυγα για σπουδές στη Γερμανία. Mm-hmm. Σπούδασα γιατρική στη Γερμανία. Ναι. Ξεκίνησα εκεί η ειδικότητα. Η Αγγλία προέκυψε μέσω του διδακτορικού. Ακριβώς. Συνέχισε και ειδικότητα και έμεινα και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά ο τρόπος που ασκείται ιατρική στο εξωτερικό δεν διαφέρει τόσο πολύ πια, πιστεύω, από τον τρόπο που γίνεται στην Ελλάδα. Αυτό που σίγουρα είναι διαφορετικό, αλλά πιστεύω ότι αλλάζει, είναι η θέση που έχουν οι ασθενείς στην σχέση μεταξύ του γιατρού και του ασθενή, όπου στο εξωτερικό και ειδικότερα στην Αγγλία, πραγματικά ο ασθενής θεωρείται μέλος της ομάδας. Δηλαδή ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται δεν είναι ο γιατρός που έρχεται και λέει θα κάνεις αυτό και αυτό και τελείωσε. Ναι, ναι. Εγώ τα ξέρω όλα. Πάρε τη συνταγή σου και φύγε. Αλλά είναι η απόφαση για το πώς θα κινηθεί κανείς θεραπευτικά. Γίνεται μέσα μια κουβέντα με τον ασθενή, που μαζί και ο ασθενής με τον γιατρό, φυσικά με τη συμβουλή και την καθοδήγηση του γιατρού, συναποφασίζει. Και ο λόγος που γίνεται αυτό δεν είναι επειδή θεωρούμε ότι οι ασθενείς ξέρουν κάτι που δεν θα ξέρει ένας γιατρός, αλλά διότι για να ακολουθήσει ένας ασθενής τη θεραπεία με μεγαλύτερη επιτυχία, είναι σημαντικό να καταλαβαίνει γιατί πρέπει να κάνει την οποιαδήποτε θεραπεία. Και αφορά οποιαδήποτε πάθηση, φυσικά αυτό.
1: Είναι αυτό που λέμε, που πρέπει να πιστεί ο ασθενής. Και απόλυτα μάλλον σας δικαιώνει αυτό το σύστημα, γιατί έχουμε υπάρξει όλοι μας απίθαρχοι ασθενείς. Είναι αλήθεια αυτό.
2: Είναι αλήθεια αυτό και είναι και εύκολο, να το πω λίγο έτσι, είναι εύκολο να ένας γιατρός, χρησιμοποιώντας τη γιατρική ορολογία, στην πραγματικότητα να κλειστεί πίσω από έναν τοίχο, ο ασθενής να μην καταλαβαίνει τι του λέει ο γιατρός και να φύγει από μια συνεδρία έχοντας πάρει φάρμακα που τελικά πραγματικά να μην ξέρει γιατί.
1: Ναι.
2: Ενώ ο γιατρός από τη δικά του πλευρά πιστεύει ότι τα εξήγησε όλα πάρα πολύ καλά, γιατί εξήγησε ακριβώς για ποιο λόγο γίνεται αυτή η θεραπεία. Οπότε αυτή είναι η κύρια διαφορά του εξωτερικού και ξαναλέω ειδικότερα της Αγγλίας με την Ελλάδα. Πιστεύω ότι είναι όμως κάτι που αλλάζει, καθώς φυσικά πολλοί άνθρωποι, πια συνάδελφοι, έχουν φύγει και στο εξωτερικό, έχουν δηλαδή εμπειρία και από το εξωτερικό, αλλά και ακόμα και οι άνθρωποι που έχουν κάνει την ειδικότητά τους στην Ελλάδα, όλα αυτά φυσικά αλλάζουν στον τρόπο που κάνουμε γιατρική πια σήμερα.
1: Να είναι και τα συνέδρια βέβαια που ενημερώνεστε, που συμμετέχετε. Ο ασθενής αλλάζει. Έχει αλλάξει με την πάροδο των χρόνων.
2: Ο ασθενής σίγουρα έχει αλλάξει σε πολλά επίπεδα. Και με την έννοια ότι επιλέγει πια πολύ πιο συνειδητά το γιατρό που θα πάει. Και εδώ η αλήθεια είναι ίσως και άλλη μια διαφορά που είναι πολύ θετική για την Ελλάδα. Ότι στην Ελλάδα έχουμε την επιλογή του γιατρού.
1: Ναι.
2: Και όπως και πολλοί από τους ακροτές θα ξέρουν, στο εξωτερικό αυτό δεν είναι πάντα δεδομένο. Έτσι. Οπότε λοιπόν επιλέγει πολύ πιο συνειδητά πια σε ποιο γιατρό θα πάει. Θα ψάξει να δει ίσως το διβιογραφικό του, ποια είναι η ειδικότητά του, να εξειδικεύεται σε κάποιο μέρος. Και επίσης έρχεται και πολύ πιο ενημερωμένος. Και φυσικά, ειδικά τα τελευταία 1-2 χρόνια που πια έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, εγώ τουλάχιστον με δικιά μου εμπειρία βλέπω ότι πραγματικά πολλοί άνθρωποι, όταν έρχονται να συζητήσουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τις έχουν περάσει από κάποιο εργαλείο και έρχονται με πάρα πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις, που δεν το θεωρώ οπωσδήποτε κακό. Βοηθά και αυτό στη συζήτηση που γίνεται.
1: Αρκεί να πηγαίνουν στο γιατρό, να μην μένουν στην τεχνητή νοημοσύνη μόνο, στις απαντήσεις που τους δίνει το AI.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι και είναι ξεκάθαρο ότι το AI και η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει το γιατρό, όσο και να το θέλουμε. Τελικά ο γιατρός χρειάζεται στο τέλος. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μια που είπαμε τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα για το κομμάτι της ενημέρωσης του κόσμου και μέσα από τα social κλπ. Σήμερα, τα τελευταία χρόνια, όχι σήμερα, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ ο κόσμος και οι ιατρικές ειδικότητες, αλλά και το lifestyle με το ζήτημα της παχυσαρκίας. Μιλάμε πια για μια επιδημία παχυσαρκίας και το αντιμετωπίζετε αυτό κι εσείς οι γιατροί. Πόσο σοβαρό τελικά είναι πραγματικά το πρόβλημα στην Ελλάδα?
2: Το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σοβαρό στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δυστυχώς κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στα ποσοστά παχυσαρκίας και υπέρβαρο στην Ευρώπη. Είμαστε στις top 3 χώρες της Ευρώπης με βάση τα πιο τελευταία δεδομένα. Και Και ακόμα πιο λυπηρό είναι ότι κατέχουμε την πρώτη θέση ή σχεδόν την πρώτη θέση στην παιδική παχυσαρκία. Είναι εξαιρετικό πρόβλημα, δηλαδή τα παιδιά μας, ένα 70% των παιδιών, αγοριών και κοριτσιών, mm-hmm. έχουν πρόβλημα είτε παχυσαρκίας είτε και υπέρβαρου, έτσι, που είναι ναι. το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ ενός φυσιολογικού βάρους και της παχυσαρκίας. Mm-hmm. Και το ίδιο ισχύει και για τους ενήλικες. Δηλαδή το ποσοστό αγγίζει το 60% σε αυτό το θέμα. Είναι τεράστιο. Και είναι τεράστιο πρόβλημα. Είναι πρόβλημα υγείας. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ ξεκινάει για πολλούς από εμάς σαν ένα θέμα πιο πολύ lifestyle. Πώς φαίνεται το σώμα μου, πώς θα βγω στην παραλία, τι θα πούν οι συμμαθητές μου. Στην πραγματικότητα είναι ένα καθαρά γιατρικό πρόβλημα. Βέβαια. Ένα τεράστιο πρόβλημα για την υγεία των ανθρώπων αλλά και για τα συστήματα υγείας.
1: Mm-hmm. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι αναγνωρίζεται ως χρόνια νόσος η παχυσαρκία, έτσι. Δεν είναι...
2: Ναι, είναι σωστό αυτό. Όμως εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Και όταν λέω τα τελευταία χρόνια, πολλά από τα πράγματα που θα συζητήσουμε σήμερα γύρω από αυτό το θέμα είναι πράγματα που είναι τα τελευταία 2, 3, 5 χρόνια το πολύ.
1: Μετά τον εγκλισμό μας.
2: Μετά τον
1: κορονοϊό, ίσως, ναι. μετά τις πανδημίες, αρχίσαμε ή κατά τη διάρκεια τους, αρχίσαμε εκεί πολύ να εστιάζουμε. Γιατί άλλοι το βρήκαν ως ευκαιρία και έφτιαξαν τη διατροφή τους και το πρόγραμμά τους. Άλλοι ακριβώς αντίστροφα ξεφύγαμε με το θέμα του φαγητού. Και βέβαια όλοι κακά τα ψέματα είχαμε περισσότερο χρόνο να κοιτάζουμε τα social, την ενημέρωση, το lifestyle, όλα αυτά.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Να δούμε λίγο τώρα ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που ένας άνθρωπος παίρνει βάρος. Είναι γονιδιακό, είναι η διατροφή μας, είναι οι ορμόνες μας, είναι αυτό που ακούω πολύ συχνά, παχαίνω από το άγχος μου και από τον τρόπο που καθημερινά ζω.
2: Εδώ τώρα για να το κατανοήσουμε αυτό σωστά, είναι λίγο από όλα.
1: Πολύ παραγωγικό.
2: Είναι πολύ παραγωγικό, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά εδώ για να το κατανοήσουμε σωστά, και νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό, πρέπει λίγο να καταλάβουμε πώς δουλεύει το σώμα μας. Και εδώ είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι το σώμα μας είναι φτιαγμένο για να ζει στην εποχή των σπηλαίων. Κάτι που το ξεχνάμε σήμερα βέβαια, αλλά μέσα μας το πρόγραμμα που τρέχουμε είναι ακόμα αυτό που οι Άγγλοι λένε version 1, είναι δηλαδή δεν έχει γίνει ακόμα κάποιο update, δεν έχει γίνει κάποια ενημέρωση στο λογισμικό μας. Τι σημαίνει αυτό? Στην εποχή των σπηλαίων, πρώτα απ' όλα η τροφή ήταν κάτι σπάνιο. Για να βρούμε τροφή έπρεπε να βγούμε από το σπήλαιο, να ψάχνουμε όλη τη μέρα, δηλαδή ήμασταν όλη τη μέρα σε κίνηση. Οι τροφές που συνήθως βρίσκαμε ήταν χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες, ήταν φυτά, ρίζες, φρούτα ίσως. Πολύ σπάνια θα βρίσκαμε κάτι που θα είχε πολλές θερμίδες, όπως π.χ. ας πούμε, ένα ζώο που θα σκοτώναμε, κρέας δηλαδή. Ναι. Και στην πραγματικότητα αυτό που εμείς βλέπουμε σαν πάχος είναι η αποθήκη ενέργειάς μας. Είναι ο τρόπος που το σώμα μας αποθηκεύει θερμίδες για το μέλλον. Που στην εποχή των σπηλαίων είναι κάτι πολύ σημαντικό να έχεις καλές αποθήκες ενέργειας, διότι αν άδειαζε η αποθήκη σου, στην πραγματικότητα
1: θα πέθαινες.
2: Ουσιαστικά πέθαινες. Πέθαινες. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε μέσα μας βιολογικούς μηχανισμούς που το σώμα μας είναι προγραμματισμένο να βάζει πάρα πολύ εύκολα βάρος υπό τις συνθήκες όταν υπάρχουν, έτσι, δεδομένες συνθήκες, και να χάνει το βάρος πάρα πολύ δύσκολα, γιατί δεν θέλει να αδειάσει η αποθήκη ενέργειας.
1: Δεν θέλει να πεθάνει.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την κατανόηση και όλων των πραγμάτων που θα συζητήσουμε αργότερα και θα επιστρέψουμε σε αυτό. Λοιπόν, τώρα στη σημερινή εποχή, βέβαια, ευτυχώς δεν ζούμε πια στα σπήλαια, ούτε πεθαίνει κανείς πια της πείνας, δεν υπάρχει πια αυτός ο κίνδυνος, και στην πραγματικότητα είμαστε περιτριγυρισμένοι από θερμίδες. Έτσι είναι πάρα πολύ εύκολο πια να φας κάτι και να φας κάτι το οποίο και λόγω της βιοτεχνίας τροφίμων είναι κάτι που θα έχει πάρα πολλές θερμίδες, θα έχει πάρα πολύ έντονες γεύσεις, και όλα αυτά ενεργοποιούν κέντρα στον εγκέφαλό μας, στο μεταβολισμό μας κλπ. Που λέει σούπερ, έχουμε βρει εδώ πέρα την πηγή της καλής τροφής, λοιπόν, και αποθηκεύουμε τώρα ενέργεια γιατί δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει. Έτσι. Οπότε λοιπόν έχει αλλάξει το περιβάλλον μας, προφανώς δεν βγαίνουμε άλλο πια να ψάξουμε την τροφή μας, περνάμε πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού τη μέρα μας καθισμένη σε ένα γραφείο λόγω δουλειάς ή λόγω άλλων παραγόντων. Ακόμα και για να βρούμε τροφή πια, αρκεί να βγάλουμε το κινητό από την τσέπη μας, να πατήσουμε τρία κουμπιά στο app και θα μας έρθει η τροφή μας στο σπίτι μας. Δηλαδή ούτε καν στο σούπερ μάρκετ, γιατί δεν θα περπατήσουμε ούτε καν μέχρι το σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε κάτι. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν αλλάξει. Φυσικά παίζουν ρόλο οι ορμόνες. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η μηνόπαυση. Πολλές γυναίκες καταλαβαίνουν ότι όταν μπαίνουν σε αυτή τη φάση τη ζωή του, που είναι φυσικά κάτι φυσιολογικό, αλλά εκεί αλλάζει ο μεταβολισμός. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι ένα θέμα καθαρά ορμονολογικό. Τα γονίδια εννοείται ότι παίζουν ρόλο και είναι και αυτό κάτι που πολλοί το αγνοούν, ότι όταν οι γονείς μας έχουν ένα σωματότυπο που συνδέεται με την παχυσαρκία.
1: Όχι μόνο οι γονείς μας.
2: Και οι προηγούμενες γενιές, βεβαίως, ακριβώς. Φυσικά είναι πολύ πιο εύκολο σε ένα περιβάλλον που βοηθάει στο να υπάρχει παχυσαρκία και εμείς να έχουμε παχυσαρκία.
1: Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που παχαίνουν πιο εύκολα από τους άλλους και αυτό είναι ζήτημα και γονιδιακό και περιβάλλοντος κλπ. Πότε όμως το αυξημένο βάρος γίνεται επικίνδυνο για την υγεία? Γιατί βλέπουμε ότι το αυξημένο βάρος δεν είναι μόνο θέμα πήρα βάρος και τώρα δεν μου κάνει το παντελόνι και η εμφάνισή μου δεν μ' αρέσει ή δεν αρέσει στους άλλους. Πήρα βάρος και έχω διαβήτη, υπέρταση, προβλήματα με γονιμότητα, με την καρδιά, με την ψυχολογία.
2: Βέβαια. Η παχυσαρκία λοιπόν σαν νόσος πράγματι συνδέεται με πάρα πολλές επιπλοκές υγείας. Ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά, δηλαδή έμφραγμα, εγκεφαλικό, τα, πώς το λένε, τα ορθοπαιδικά, οστεοαρθρίτιδα, έτσι, όλα αυτά συνδέονται με την παχυσαρκία, αλλά και άλλα πράγματα που δεν τα έχουμε οπωσδήποτε στο ραντάρ μας, όπως είναι οι πολυκυστικές οθήκες, διαταραχές περιόδου, διαταραχές γονιμότητας, ακόμα και ο καρκίνος σήμερα πια, κάποιες μορφές καρκίνου έχουν συνδεθεί με την παχυσαρκία. Τώρα, η ερώτηση είναι από πότε γίνεται πρόβλημα. Δεν υπάρχει καθαρή απάντηση σε αυτό. Ξέρουμε ότι από τη στιγμή που το βάρος μας θα ξεφύγει από αυτό που είναι φυσιολογικό και ειδικά όταν περάσει το όριο της παχυσαρκίας, το οποίο δεν το αναφέραμε μέχρι τώρα, αλλά είναι ο περίφημος δείκτης μάζας σώματος για την ώρα. Όταν λοιπόν ο δείκτης μάζας σώματος ξεπεράσει το 30, ξέρουμε ότι ο κίνδυνος για όλα αυτά αρχίζει και αυξάνεται. Και φυσικά όσο πιο πολύ μεγαλώνει το βάρος μας, τόσο μεγαλύτερος και ο κίνδυνος. Απλά η παχυσαρκία είναι μια νόσος που, πέρα από το ότι φαίνεται, δεν προκαλεί ούτε πόνο ούτε κάποιο άλλο σύμπτωμα και γι' αυτό και μπορεί κανείς να έχει παχυσαρκία για πολλές δεκαετίες της ζωής του και να αισθάνεται υγιής. Στην πραγματικότητα όμως από μέσα τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά και κάποια στιγμή φτάνει το σημείο που εμφανίζει το διαβήτης.
1: Και συνήθως αυτό πάει και με την ηλικία, έτσι, όσο περνάει η ηλικία, είναι επιβαρυντικός παράγοντας η ηλικία.
2: Ισχύει, αλλά πρέπει να πούμε ότι σήμερα πια βλέπουμε όλο και πιο νέους ανθρώπους που εμφανίζονται. Ας πούμε, αν πάρουμε για παράδειγμα τον διαβήτη, παλιά υπήρχαν δύο τύποι που λέγαμε ο παιδικός διαβήτης και ο διαβήτης ενηλίκων, ο τύπου 2 που λέμε. Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε όλο και πιο νέους ανθρώπους που, με βάση την ηλικία του, θα λέγαμε με αυτό είναι παιδικός νεανικός διαβήτης και τελικά είναι τύπου 2.
1: Τύπου 2, βέβαια.
2: Έτσι, διότι έχουν παχυσαρκία από μικρή παιδική ηλικία.
1: Βέβαια, όταν είσαι νέος και το αυξημένο σωματικό βάρος δεν σε ενοχλεί τόσο. Δεν θα πονέσουν τα γονατά σου όταν είσαι ένας υπέρβαρος, ένας παχύσαρκος 25χρονος. Θα φτάσουν να περάσουν 15-20 χρόνια για να καταλάβεις ότι εδώ κάπου δεν πάει καλά. Ειδικά αν είσαι και εξοικειωμένος και αντιμετωπίζεις φιλικά την εικόνα σου, το σώμα σου, δεν κινητοποιείσαι εύκολα.
2: Βέβαια από τη δικιά μου εμπειρία, ισχύει αυτό, από τη δικιά μου εμπειρία όμως πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι που πάσχουν από παχυσαρκία το καταλαβαίνουν, ακόμα και αν δεν το δείχνουν. Το καταλαβαίνουν και ξαναλέω όχι με την έννοια της αισθητικής, δηλαδή πολλές φορές ειδικά αν μιλήσεις με ανθρώπους που δεν πάσχουν από παχυσαρκία για το θέμα θα σου πούνε έλα μωρέ τώρα αυτός ας πούμε αυτή τρώει, ράψε το σώμα σου και θα χάσεις, πώς κάνεις έτσι, εντάξει πια.
1: Μύθος.
2: Μεγάλος μύθος.
1: Μύθος, θα το πούμε αυτό,
2: έτσι, και εγώ ξέρω ότι πολλοί ασθενείς που βλέπουμε στο γιατρείο με παχυσαρκία στην πραγματικότητα μια ολόκληρη ζωή παλεύουν με το βάρος τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάνει μία και δύο δύο δίαιτες έχουν κάνει χιλιάδες, εκατοντάδες δίαιτες.
1: Αποτυχημένες όλες.
2: Αποτυχημένες. Αποτυχημένες για βιολογικούς λόγους.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι τελικά όταν μια δίαιτα αποτυγχάνει, δεν είναι αδυναμία χαρακτήρα. Mm. Δεν είναι ότι είσαι αδύναμος χαρακτήρας και δεν τα κατάφερες φτού σου.
1: Ναι.
2: Είναι ότι μέσα σου ενεργοποιήθηκε ο προϊστορικός άνθρωπος, βλέπει ότι έχεις αρχίσει και χάνεις βάρος και ανησυχεί. Λέει, οπ, η αποθήκη μου αδειάζει. Οπότε τι γίνεται? Ενεργοποιούνται μηχανισμοί μέσα μας που μας κάνουν να βγούμε από τη σπηλιά, να ψάξουμε πάλι φαγητό.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και όποιος έχει κάνει δίαιτα το ξέρει πολύ καλά. Τα πρώτα 5-6 κιλά φεύγουν πολύ εύκολα. Δεν κάνει πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, μόλις πας στην περίφημη 6η-7η εβδομάδα,
1: έτσι,
2: τι γίνεται? Κολλάει ζυγαριά, αρχίζεις και πεινάς ξαφνικά, αρχίζεις και σκέφτεσαι συνέχεια τα γλυκά, σκέφτεσαι τα μπέργκερ, σκέφτεσαι τις πίτσες. Γιατί? Διότι το μυαλό μας, ο εγκέφαλος, έχει αποθηκεύσει ότι αυτές είναι οι τροφές που έχουν πολλές θερμίδες, τις έχει
1: γευτεί. Δίνουν
2: γευτεί,
1: χαρά επίσης.
2: Δίνουν χαρά.
1: Έτσι.
2: Δίνουν χαρά. Αυτό είναι, θα κάνουμε εδώ μια παρένθεση εδώ πέρα. Δίνουν χαρά, αλλά για ποιο λόγο? Δίνουν χαρά, διότι αν το φαγητό δεν μας έδινε χαρά, δεν θα βγαίναμε από τη σπηλιά.
1: Έτσι.
2: Γιατί για να βγούμε από τη σπηλιά μας περιμένει και το λιοντάρι.
1: Mm.
2: Οπότε μόνος λόγος για να διακινδυνεύσεις τη ζωή σου για το λιοντάρι είναι να χαίρεσαι για αυτό που θα πας να βρεις. Οπότε λοιπόν το κέντρο της ευτυχίας και το κέντρο του φαγητού, της γεύσης, είναι πολύ πολύ στενά συνδεδεμένα. Και γι' αυτό και το φαγητό μας δίνει χαρά στις περισσότερες φορές.
1: Τι σημαίνει χαλασμένος μεταβολισμός και υπάρχει τελικά αυτό? Γιατί λέμε ότι εγώ δεν τρώω, γιατρέ μου, και όμως να, δεν χάνω τα κιλά. Τι συμβαίνει με αυτό? Δεν λειτουργεί ο μεταβολισμός.
2: Ναι, το χαλασμένος μεταβολισμός είναι ένας όρος που το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά και υπάρχει. Βέβαια, σαν γιατρική έννοια είναι λάθος, γιατί ο μεταβολισμός είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο τρόπος που λειτουργεί το σώμα, τα κύτταρά μας, οι καύσεις που γίνονται, όλα αυτά. Αλλά είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι που έχουν χαμηλό μεταβολισμό, δηλαδή καίνε θερμίδες πιο αργά, υπάρχουν. Και το ξαναλέω στο γιατρείο, όταν έρχονται άνθρωποι με σοβαρό θέμα παχυσαρκίας και μου λένε, γιατρέ, εγώ δεν τρώω αυτά, δηλαδή που τρώω μέσα στο 24ωρο είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτό που φαίνεται. Εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω, ότι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν, τρώνε λίγο, αλλά φυσικά ο μεταβολισμός τους έχει πάει στην άμυνα, δεν καίει θερμίδες, ξαναλέω, γιατί προσπαθεί να διατηρήσει το βάρος με νύχια και με δόντια.
1: Είτε γιατί οι ορμόνες έχουν...
2: Ακριβώς.
1: Αποδιοργανωθεί.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα εδώ μιλάμε λίγο για αυτό που θα λέγαμε γιατρικά, την καθαρή παχυσαρκία. Φυσικά έχουμε και αρκετούς ανθρώπους, και πολλές φορές έτσι έρχονται στο γιατρό μας, ειδικά του ενδοκρινολόγου, που π.χ. έχουν θέμα με το θυρεοειδή τους. Που είναι κάτι, είναι το ίδιο, αλλά είναι και διαφορετικό. Γιατί φυσικά, αν διορθώσεις το θέμα του θυρεοειδή που επηρεάζει το μεταβολισμό, εννοείται θα βελτιωθεί και το βάρος. Αναφέραμε πριν την μηνόπαυση. Εντάξει, αυτό δεν διορθώνεται φυσικά, γιατί είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Αλλά είναι άλλος ο λόγος που κάποιος έχει παχυσαρκία, ή και στις πολυκυστικές. Δηλαδή, αυτά είναι άλλες παθήσεις που σαν σύμπτωμα έχουν την παχυσαρκία.
1: Έρχονται στο ιατρείο και σας ρωτάνε, γιατρέ, τι να φάω, υπάρχουν τροφές ή συμπληρώματα που καίνε λίπος, ή να κάνω διαλυματική νηστεία, ή θα μου κάνετε μία προσαρμοσμένη, εξατομικευμένη διατροφή?
2: Ναι. Εδώ νομίζω είναι τρία τα θέματα. Ας ξεκινήσουμε λίγο από πρώτα απ' όλα, αν υπάρχουν τροφές οι οποίες καίνε το λίπος. Η επιστημονική απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν τέτοιες τροφές. Η τροφή είναι πηγή ενέργειας. Οπότε αυτό απαντιέται πάρα πολύ εύκολο.
1: Και τα συμπληρώματα, να δούμε.
2: Και το δεύτερο είναι τα συμπληρώματα, όπου εκεί και εκεί η απάντηση στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ εύκολη. Δεν υπάρχουν συμπληρώματα που επιστημονικά αποδεδειγμένα να οδηγούν σε αυτό που θα λέγαμε λιποδιάλυση.
1: Το μαγικό χάπι.
2: Μπράβο. Το μαγικό χάπι λοιπόν δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Κατανοούμε φυσικά, πιστεύω όλοι μας, ότι υπάρχει μια τεράστια βιομηχανία από πίσω που κρύβεται, που θέλει να μας κάνει να πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι εύκολες λύσεις, υπάρχει το φάρμακο ή μάλλον το συμπλήρωμα, που θα το πάρεις από το φαρμακείο, από το ίντερνετ,
1: χωρίς
2: να μιλήσεις με κάποιον και θα σου δώσει το τέλειο σώμα. Αλλά αυτό επιστημονικά δεν στέκει. Αυτό που στέκει και είναι πολύ σημαντικό είναι η εξατομικευμένη διατροφή. Όπου δηλαδή θα μιλήσουμε με έναν ειδικό διατροφολόγο, διαιτολόγο, έτσι, που δεν θα ανοίξει το σιτάρι και θα βγάλει απλά μια φωτοτυπημένη δίαιτα να μας τη δώσει. Που προφανώς δεν το κάνουν αυτό οι διατροφολόγοι, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Έτσι. Λοιπόν, και θα εξατομικεύσει ένα πρόγραμμα διατροφής με βάση τις ανάγκες μας, τις συνήθειές μας, το αν μαγειρεύω για μένα ή για μια ολόκληρη οικογένεια, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει. Λοιπόν, και σε αυτά τα πλαίσια η εξατομικευμένη διατροφή είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Και σε αυτό το πλαίσιο και η διαλυματική δίαιτα
1: νηστεία,
2: όπως θες να το ονομάσεις, έχει τη θέση της. Είναι ένας τρόπος διατροφής που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά στην αρχή μιας προσπάθειας ενός ανθρώπου, διότι είναι ένας τρόπος για να ενεργοποιήσεις το μεταβολισμό. Τις περισσότερες φορές δεν είναι ένας τρόπος διατροφής για πάντα, για λόγους που τώρα δεν θα σταματήσω σε λεπτομέρειες, αλλά τέλος πάντων είναι μια πολύ καλή αρχή. Έχει τη θέση της λοιπόν σίγουρα, αλλά πάντα στα πλαίσια μιας ολιστικής, όπως το λέμε, αντιμετώπισης, όπου αναγνωρίζουμε την παχυσαρκία σαν θέμα υγείας και συνεργαζόμαστε με τους ειδικούς, με τον γιατρό, τον ενδοκρινολόγο μας, με τον διατροφολόγο μας, με τον γυμναστή μας. Έτσι, η παχυσαρκία θέλει μια αντιμετώπιση πολυπλευρική. Δεν υπάρχει μια απλή λύση, κάτι που θα το κάνω και θα λύσει το πρόβλημα.
1: Πάμε στις ενέσιμες θεραπείες, γιατί είναι το must της εποχής.
2: Εννοείται.
1: Υποθέτω ότι έρχονται στο ιατρείο και ζητούν πάρα πολύ συχνά συμβουλή, εύχομαι να ζητούν συμβουλή για αυτά. Γιατί υπάρχουν οι νέες ενέσιμες θεραπείες που έχουν αλλάξει προφανώς τα δεδομένα στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Να δούμε λοιπόν τι κάνουν αυτά τα φάρμακα στον οργανισμό, πώς μειώνουν, αν μειώνουν την πείνα και αν είναι φάρμακα για την παχυσαρκία και για νοσήματα όπως ο διαβήτης και βέβαια αν πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος που μπαίνει στη διαδικασία να τα πάρει να έχει προηγουμένως συμβουλευτεί το γιατρό του.
2: Θα ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Πρόκειται πράγματι για φάρμακα. Έτσι. Δεν είναι κάποιο συμπλήρωμα διατροφής. Δεν μπορείς απλά να πας να το πάρεις από το φαρμακείο. Χρειάζεται ούτως ή άλλως ιατρική συνταγή. Αλλά κατά βάση για εμάς να γνωρίζουμε ότι παίρνουμε ένα φάρμακο. Όλα τα φάρμακα έχουν θετικά, αλλά έχουν και παρενέργειες που μπορούμε να συζητήσουμε σε ένα λεπτάκι. Αλλά πάμε λίγο πίσω να μιλήσουμε για αυτά τα φάρμακα. Εδώ το σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε φάρμακα για την παχυσαρκία που είναι και ασφαλή και αποτελεσματικά. Για πολλές δεκαετίες η ιατρική επιστήμη δεν είχε καλή απάντηση στο θέμα της παχυσαρκίας. Αρχικά δεν υπήρχαν φάρμακα. Αργότερα υπήρχαν φάρμακα τα οποία όμως τελικά αποδείχθηκαν ότι είχαν σοβαρότατες παρενέργειες και τραβήχτηκαν από την αγορά πάλι. Οι μεγαλύτερες ηλικίες θα τα θυμόμαστε ίσως.
1: Τα έχω δοκιμάσει όλα. Είμαι ο άνθρωπος που τα έχει δοκιμάσει όλα και χωρίς φάρμακα. Έτσι. Με προσεγμένη διατροφή έχασα 44 κιλά. Γιατί είναι βιωματικό και το λέω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Οπότε λοιπόν για πρώτη φορά έχουμε φάρμακα στη διάθεσή μας που πραγματικά κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Αυτά τα φάρμακα ξεκινήσανε πριν περίπου λίγο πάνω από μια δεκαετία σαν αντιδιαβητικά φάρμακα. Οπότε λοιπόν η πρώτη ένδειξη ήταν η θεραπεία του διαβήτη και σε αυτά τα πλαίσια βρέθηκε, έδειξαν οι μελέτες ότι οι άνθρωποι που παίρνουν αυτό το φάρμακο χάνανε επίσης πάρα πολύ βάρος, μεγάλο ποσοστό βάρους. Και φυσικά μετά γίνανε νέες μελέτες, βγήκαν καινούριες δραστικές ουσίες από αυτή την ίδια όμως οικογένεια φαρμάκων που πια έχουν ένδειξη τη θεραπεία της παχυσαρκίας. Αρκετά από αυτά έχουν και ένδειξη και θεραπεία του διαβήτη. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσεις και για το ένα και για το
1: και
2: άλλο.
1: Για το άλλο, ναι.
2: Λοιπόν, αλλά εδώ ας εστιάσουμε στα φάρμακα που είναι καθαρά για θεραπεία της παχυσαρκίας. Πώς δουλεύουν αυτά? Αυτά τα φάρμακα δουλεύουν με τρεις βασικούς τρόπους. Το πρώτο και είναι αυτό που αισθάνεται αμέσως ασθενή συνήθως όταν το ξεκινάει, είναι ότι κόβουν την όρεξη. Δουλεύουν λοιπόν σε αυτό το κέντρο της όρεξης και μειώνουν την όρεξη. Ξαφνικά σταματάς να πεινάς. Είναι εντυπωσιακό ότι έρχονται άνθρωποι στο γιατρείο που μας λένε, αφού έχουν ξεκινήσει θεραπεία, και μας λένε: γιατρέ, για πρώτη φορά μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο εκτός από το φαγητό. Δηλαδή, ξεμπλοκάρει το μυαλό μου. Μπορώ επιτέλους να σκεφτώ κάτι διαφορετικό. Δεν σκέφτομαι συνέχεια τι θα φάω. Δεν μου μιλάει άλλο το ψυγείο. Δεν έρχεται μπροστά μου η πιατέλα με τα γλυκά και κάνω μάχη να κρατηθώ για να μην φάω. Έρχεται η πιατέλα, την κοιτάω και με αφήνει αδιάφορη. Λοιπόν, οπότε κόβουν την όρεξη πολύ δραστικά. Το δεύτερο είναι ότι με απλά λόγια ξεμπλοκάρουν το μεταβολισμό. Αυτά που λέγαμε πριν, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί που έχουμε μέσα μας, που είναι βιολογικοί μηχανισμοί, τα φάρμακα πηγαίνουν και τους ξεμπλοκάρουν. Το σώμα δεν αμήνεται πια και αφήνει να καούν οι θερμίδες, να αδειάσει η αποθήκη, άρα να χάσουμε βάρος. Και το τρίτο είναι ότι μας κάνουν να χορταίνουμε και πιο γρήγορα. Όταν θα κάτσουμε να φάμε.
1: Κορεσμός.
2: Θα χορτάσουμε μικρότερη μερίδα. Οπότε όλα αυτά σε συνδυασμό οδηγούν σε απώλεια βάρους. Φυσικά δεν είναι μαγικά αυτά τα φάρμακα, έτσι. Δεν είναι ότι θα το κάνεις και σε ένα μήνα θα χάσεις 30 κιλά.
1: Ναι. Είναι λάθος αυτό.
2: Που είναι ούτως ή άλλως λάθος, έτσι. Ναι. Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, ένα πολύ καλό εργαλείο για να χάσει κανείς βάρος στα πλαίσια, ξαναλέω, μια

0: θεραπεύεται, ρυθμίζεται. Αν σταματήσει τη θεραπεία, είτε αυτό είναι διατροφή είτε είναι φάρμακο, το πρόβλημα θα επιστρέψει. Είναι σαν τα χάπια της πίεσης. Άμα τα σταματήσεις, η πίεση σου θα ανέβει πάλι.
1: Προφανώς.
0: Και θα παίρνεις 20 χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε λοιπόν εδώ οι μελέτες μας λένε ότι αυτά τα φάρμακα σημαντικότητα, αν τα ξεκινήσεις, δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Δεν είναι μια θεραπεία για 3 μήνες, 6 μήνες. Είναι μια θεραπεία μακροχρόνια, όπως είναι και η νόση. Γιατί τι θα κάνουν αυτά τα φάρμακα? Θα σε βοηθήσουν να χάσεις βάρος, ένα ποσοστό του αρχικού σου βάρους. Δεν είναι ότι όσο τα παίρνεις, χάνεις βάρος και φτάνεις στα 40 κιλά, ναι. Θα χάσεις ένα ποσοστό βάρους.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα σε βοηθούν να διατηρήσεις το βάρος σου χαμηλό.
1: Ναι. Έτσι. Εγώ λέω ότι πρέπει να ξέρουμε πού θα τα σταματήσουμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να χάσουν 20-30 κιλά. Mm-hmm. Αυτό που τους συμβαίνει όμως, τους αρέσει.
0: Mm.
1: Και φτάνουν στην υπερβολή. Φτάνουν να γίνονται σκελετωμένοι άνθρωποι.
0: Mm. Ναι, η δικιά μου εμπειρία γύρω από αυτό είναι, προφανώς υπάρχει και μεγάλη κατάχρηση αυτών των φαρμάκων, δυστυχώς. Η δικιά μου πιο, ας το πούμε, κλινική εμπειρία από το γιατρείο χωρίζεται σε δύο ομάδες. Χωρίζεται στους ανθρώπους που έχουν σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας, και ίσως εδώ πρέπει λίγο και να τονίσουμε ότι τα φάρμακα υπάρχουν ενδείξεις για να τα πάρει κανείς. Δηλαδή το ότι έχω 5 κιλά παραπάνω και είναι τώρα μέσα Μαΐου και αρχίζω και ανησυχώ πώς θα βγω σε 2 εβδομάδες, 3 στην παραλία, αυτό δεν είναι ένδειξη για να πάρεις φάρμακα.
1: Τέτοια φάρμακα,
0: τέτοια φάρμακα.
1: Αυτά τα φάρμακα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένδειξη για θεραπεία του βάρους, που όμως είναι π.χ. διατροφική άσκηση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Η θεραπεία του βάρους έχει βαθμίδες. Διατροφή, άσκηση, φαρμακοθεραπεία. Υπάρχει και χειρουργική αντιμετώπιση. Mm-hmm. Και κάποιοι άνθρωποι δεν χρειάζονται φάρμακο, χρειάζονται χειρουργείο.
1: Έτσι, βέβαια. Έτσι. Βαριατρική.
0: Λοιπόν, βέβαια, εννοείται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε λοιπόν, ξαναλέω, οι ασθενείς που παίρνουν αυτά τα φάρμακα χωρίζονται σε δύο ομάδες. Αυτοί που έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας, παχυσαρκίας, και σε αυτούς η διαφορά που κάνει αυτό, λέμε ότι τους αρέσει, αλλά η διαφορά που βλέπουν στη ζωή τους είναι τόσο τεράστια, τόσο θετική, που είναι σωστό ότι βλέπουν και τους αρέσει και δεν θέλουν να σταματήσουν. Και για αυτούς και μερικούς ανθρώπους ξέρουμε ότι αυτά τα φάρμακα δεν θα τους οδηγήσουν σε σκελετωμένη εικόνα, διότι θα δουλέψουν μέχρι ένα σημείο και μετά θα σταματήσει να χάνει βάρος.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα είναι η άλλη ομάδα, είναι αυτοί που τα παίρνουν αυθαίρετα, χωρίς γιατρική συμβουλή, χωρίς ένδειξη γιατρική σωστή, που εκεί πράγματι, επειδή αυτά κόβουν πολύ την όρεξη, ενεργοποιούν κλπ., καταλήγουν να έχουμε ανθρώπους που θα χάσουν πολλά κιλά και θα φτάσουν σε εικόνες που δεν είναι υγιείς στην πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ας αφήσουμε το αισθητικό λίγο στην άκρη.
1: Ναι.
0: Και βέβαια και σε αυτούς υπάρχει και πολύ μεγάλος κίνδυνος να χαίρεσαι γιατί βλέπεις ζυγαριά να μειώνεται, αλλά να είναι απώλεια μυϊκής μάζας.
1: Μυϊκής μάζας,
0: που
1: βέβαια
0: είναι τεράστιο πρόβλημα αργότερα.
1: Φυσικά.
0: Για την υγεία μας.
1: Φυσικά. Να έρθουμε τώρα σε δύο έρευνες που εσείς θα τρέξετε. Είχε ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία. Δύο μελέτες σε συνεργασία με το City Hospital.
0: Πολύ σωστά.
1: Η μία αφορά την παχυσαρκία και η άλλη το διαβήτη και την παχυσαρκία. Και ουσιαστικά, αν έχω καταλάβει καλά, είναι πώς μέσα από αυτές τις έρευνες, από τις ενέσιμες θεραπείες, ο ασθενής πάει στη μη ενέσιμη μορφή. Έτσι είναι?
0: Είναι σωστό.
1: Για να δούμε.
0: Είναι σωστό. Οι περισσότεροι αγροτές θα γνωρίζουν ότι αυτά τα φάρμακα αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα σε ενέσιμη μορφή. Είναι όλα αυτά είναι ενέσιμες θεραπείες που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Και φυσικά γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από την επιστημονική κοινότητα και από τη φαρμακοβιομηχανία αυτές οι ενέσιμες μορφές να περάσουν σε μια μορφή χαπιού. Ώστε να είναι και πολύ πιο εύκολο να τα πάρει κανείς. Και να λυθεί βέβαια, και η μία από τις δύο μελέτες στοχεύει σε αυτό, ίσως και λίγο πιο πολύ, θα πρέπει λίγο να βρούμε τη φόρμουλα για τη διατήρηση του βάρους. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι δηλαδή θα κάνεις την ένσημη θεραπεία, θα χάσεις, ξέρω εγώ, τα 20-30 κιλά. Μετά τι, πώς, δηλαδή, πώς βοηθάς, να το πω λίγο διαφορετικά. Επιστημονικά έχουμε λύσει λίγο πολύ το πρόβλημα του πώς να βοηθήσω τον άνθρωπο να χάσει βάρος. Αυτό που δεν έχουμε λύσει ακόμα καλά είναι πώς θα τον κάνω να διατηρήσει το βάρος του για όλη τη ζωή σε ένα πιο υγιές επίπεδο. Και εκεί λοιπόν έρχονται αυτές οι μελέτες. Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ τυχεροί που με τη συνεργασία με το City Hospital έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε μέρος σε δύο πολύ μεγάλες μελέτες. Αυτές είναι μελέτες πολυκεντρικές, όπως ονομάζουμε, δηλαδή παίρνουν μέρος πολλά κέντρα και στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Είναι μεγάλες μελέτες που στοχεύουν στο να μελετήσουν αρκετά

0: αρκετές χιλιάδες ασθενών, λοιπόν, και οι οποίες μελετούν είτε καινούρια φάρμακα, είτε, να το πω διαφορετικά, είναι φάρμακα τα οποία είναι λίγο πριν πάρουν την άδειά τους για να χρησιμοποιηθούν. Mm-hmm. Η πρώτη λοιπόν μελέτη που έχει πολύ ενδιαφέρον και ξεκινάει τώρα τον Αύγουστο είναι μια μελέτη παχυσαρκίας, όπου ένα από τα ήδη γνωστά μόρια που χρησιμοποιούνται σε νέα mm-hmm. μορφή θα δοθεί στους ανθρώπους, στους ασθενείς που θα πάρουν μέρος στις μελέτες, σε μορφή χαπιού. Η μελέτη θα έχει διάρκεια ένα χρόνο, που σημαίνει δηλαδή ότι θα παίρνεις αυτό το φάρμακο για ένα χρόνο mm-hmm. και κάθε μήνα θα γίνονται μετρήσεις στο City Hospital, όπου θα μετράμε διάφορους δείκτες, mm-hmm. το βάρος προφανώς που είναι το πιο βασικό, αλλά και εξετάσεις αίματος, όπου θα κοιτάμε διάφορους βιοδείκτες, θα υπάρχουν ερωτηματολόγια γύρω από το πώς αισθάνεται κανείς, mm-hmm. Όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια κανονική κλινική μελέτη.
1: Και η δεύτερη...
0: Η δεύτερη αφορά ένα καινούριο μόριο, δηλαδή τη μετεξέλιξη αυτών των φαρμάκων που έχουμε ήδη στη διάθεσή mm-hmm. μας, και είναι ένα μόριο το οποίο θα θεραπεύει και το διαβήτη αλλά και το βάρος, και θα δίνει μια, πιστεύουμε, αρκετά μεγαλύτερη απώλεια βάρους από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα στη διάθεσή μας. Δηλαδή τα φάρμακα τώρα δίνουν μια απώλεια βάρους γύρω στο 15-18% του αρχικού βάρους, ενώ αυτό υπόσχεται μια απώλεια βάρους που μπορεί να αγγίζει το 20 και παραπάνω τα 100. Mm-hmm. Οπότε εκεί ψάχνουμε ανθρώπους που έχουν διαβήτη και πρόβλημα παχυσαρκίας, που δεν έχουν πάρει όμως ενέσημα μέχρι τώρα, αυτό είναι το σημαντικό, ναι. Και που θα μελετηθούν.
1: Που είναι παρθένοι οργανισμοί.
0: Είναι παρθένοι, αυτό ισχύει και τις δύο μελέτες mm-hmm. πραγματικότητα. Δηλαδή θέλουμε ανθρώπους που έχουν θέμα με το βάρος τους, και στη δεύτερη που έχουν και θέμα και με διαβήτη, μπορεί να παίρνουν φάρμακα για το διαβήτη τους, αλλά δεν κάνει να είναι τα ενέσιμα, mm-hmm. Τα ενέσιμα φάρμακα.
1: Γιατί στο μεταξύ, αν έχουν πάρει ενέσιμα, έχουν ήδη επηρεάσει τη διαδικασία.
0: Ακριβώς, και δεν μπορούμε να τους μελετήσουμε.
1: Ναι, ναι, και δεν μπορείτε να τους μελετήσετε. Mm-hmm. Είπαμε για ένα χρόνο θα mm-hmm. Κρατήσει αυτή η έρευνα, δύο μελέτες μάλλον, mm-hmm. Mm-hmm. και είναι και πολυκεντρικές, που σημαίνει ότι θα έχετε συμμετοχή από ανθρώπους, από ασθενείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
0: Όχι, εμείς η μελέτη πραγματοποιείται σε πολλές χώρες, οπότε εμείς οι ασθενείς που θα δούμε εμείς εδώ στην Καλαμάτα θα μελετηθούν μαζί και με πολλούς άλλους ασθενείς από άλλες χώρες του κόσμου mm-hmm. και από άλλα κέντρα της Ελλάδας, αλλά εμείς συγκεκριμένα ψάχνουμε ασθενείς που είναι, μένουν στην περιοχή της Καλαμάτας ή της Μεσσηνίας γενικά, ναι, ναι. Και θέλουν να λάβουν μέρος, γιατί θέλουμε να μελετήσουμε τον τοπικό πληθυσμό. Mm-hmm. Έτσι.
1: Έχει σχέση επίσης με τα χαρακτηριστικά που η περιοχή έχει, περιβαλλον, η κάθε περιοχή, όχι μόνο η δική, με εδώ μιλάμε τώρα για τη Μεσσηνία, γιατί εδώ θα γίνουν συγκεκριμένες μελέτες, που έχει περιβαλλοντικά, διατροφικά, υποθέτω ότι και αυτά θα είναι μία από τις παραμέτρους που θα κοιτάξετε.
0: Αυτά μελετώνται, ειδικά το κομμάτι της διατροφής μελετάται μέσω ερωτηματολογίων που θα λαμβάνουν οι άνθρωποι που παίρνουν μέρος στις μελέτες αυτές, mm-hmm. Και θα αξιολογηθεί. Είναι αλήθεια ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε μια περιοχή που η μεσογειακή διατροφή είναι, θα έπρεπε μάλλον να είναι η καθημερινή μας πραγματικότητα. Το αν είναι ή όχι είναι ίσως μια συζήτηση για μια άλλη εκπομπή.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, είναι κάτι το οποίο θα κοιταχτεί και αυτό στα πλαίσια mm-hmm. αυτών των μελετών.
1: Μεσογειακή διατροφή που στην πορεία της και ειδικά στα σύγχρονα δεδομένα των διατροφολόγων πάει να αλλάξει. Λένε πάμε προς την πρωτεϊνική mm-hmm. καλύτερα. Mm-hmm. Αυτό ιατρικά πώς αξιολογείται?
0: Η στροφή προς την πρωτεϊνική διατροφή είναι όντως κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είναι σωστό, γιατί πηγάζει από μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι η πρωτεΐνη τελικά είναι πολύ σημαντική για τον οργανισμό μας και το μεταβολισμό μας. Mm-hmm. Οι υδατάνθρακες, όπως λέμε, δηλαδή τα ψωμιά, τα μακαζιμαρικά, η ζάχαρη προφανώς.
1: Όλα τα όλα τα ωραία δηλαδή.
0: Βέβαια, ναι. Ναι, αλλά αυτά είναι προϊόντα. Mm-hmm. Πάμε πάλι πίσω στο παράδειγμα της σπηλιάς, καταλάβατε. Ναι, δηλαδή, ναι, πάντα ναι. εκεί επιστρέφουμε, ότι αυτά δεν υπήρχαν τότε. Mm. Η ζάχαρη είναι μια βιομηχανική εφεύρεση έβρεση βέβαια. Που υπάρχει για πολύ λίγο χρονικό διάστημα στη ζωή των ανθρώπων, αν το δεις σε βάθος 45.000 ετών.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε λοιπόν το σώμα μας δεν είναι φτιαγμένο να διαχειρίζεται αυτές τις στροφές. Ενώ την πρωτεΐνη είναι φτιαγμένο να τη διαχειρίζεται και είναι και πολύ σημαντική γιατί τρέφει τους μυς μας, που είναι πολύ σημαντικό μέρος της σωματικής μας υγείας. Οπότε ναι, υπάρχει μια στροφή προς την πρωτεϊνική διατροφή, αλλά και εκεί έχουμε λίγο μια τάση να απλοϊκεύουμε τα πράγματα. Και λες, εγώ κάνω πρωτεϊνική διατροφή, τρώω κάθε μέρα παντσετάκια.
1: Ναι.
0: Okay, ναι, έχει πρωτεΐνη.
1: Έχει και λίπος.
0: Αλλά έχει και λίπος. Δηλαδή θα γλιτώσεις από το διαβήτη, θα πεθάνεις από καρδιά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Οπότε και ναι, η διατροφή και η μεσογειακή διατροφή θα στραφεί προς την πρωτεϊνική και θα λάβουμε τις πρωτεΐνες μας από υγιείς πηγές πρωτεΐνης.
1: Mm-hmm. Μπορούμε ας πούμε και από τις φυτικές πρωτεΐνες.
0: Που φυσικά, ακριβώς, είναι και οι φυτικές πρωτεΐνες, είναι τα θαλασσινά, έτσι, είναι τα θαλασσινά. Προφανώς τα αυγά, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, δεν είναι μόνο το παντσετάκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι η εύκολη λύση όμως.
0: Έτσι,
1: ναι. Θέλω να επιστρέψουμε στο κομμάτι της έρευνας και άνθρωποι που μας ακούν ενδεχομένως να θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθήσουν. Πρέπει να έρθουν στο ιατρείο σας, πρέπει να έρθουν σε επαφή με μια συγκεκριμένη οδηγία.
0: Ο τρόπος για να, για να δείξει και πώς τον ενδιαφέρονται αυτές τις έρευνες είναι αρκετά απλός. Μπορεί ή να επικοινωνήσει μαζί μου μέσω του γιατρίου μου και να πει ενδιαφέρομαι για την έρευνα και θα κρατήσουμε τα στοιχεία των ανθρώπων αυτών. Ή φυσικά και στο City Hospital, αν κανείς καλέσει στο City Hospital και πει ενδιαφέρομαι για τις μελέτες της παχυσαρκίας που ξεκινούν, θα κρατηθούν τα στοιχεία και θα επικοινωνήσουμε εμείς. Είμαστε ακόμα σε προπαρασκευαστικό στάδιο που δηλαδή μαζεύουμε τώρα το ενδιαφέρον αυτούς που ενδιαφέρονται βασικά. Και μετά εννοείται ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια που πρέπει να πληρούν αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουμε να τους βάλουμε στη μελέτη. Όπως π.χ. Προφανώς να είναι άνω των 18 ετών, αν είναι γυναίκα να μην είναι έγκυος, το βάρος να είναι στα επίπεδα που πρέπει. Κάποιος που δεν έχει πρόβλημα παχυσαρκίας ή δεν έχει διαβήτη δεν μπορεί να πάρει μέρος. Αυτό που είπαμε πριν για τα ενέσημα, να μην έχουν πάρει ενέσημα τουλάχιστον για ένα χρόνο πριν την έναρξη της μελέτης. Όλα αυτά είναι πράγματα που εμείς θα τα κοιτάξουμε φυσικά. Και από εκεί θα γίνει επιλογή στο τέλος των ανθρώπων που θα πάρουν μέρος.
1: Είναι δωρεάν η συμμετοχή τους.
0: Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Ναι. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μπορούν να καλυφθούν και μεταφορικά. Γιατί αυτό νομίζω το σημαντικό, ότι ακούγεται σαν. Και είναι σίγουρα μια τρομερή ευκαιρία για κάποιον να πάρει φάρμακα χωρίς κόστος για ένα χρόνο με πολύ στενή γιατρική παρακολούθηση. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όσοι μας ακούνε και ίσως ενδιαφέρονται, ότι για μας είναι το σημαντικό να έχουμε ανθρώπους που θα ακολουθήσουν την έρευνα από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αυτό σημαίνει ότι πράγματι μια φορά το μήνα θα πρέπει να έρχεσαι στο City Hospital για να γίνονται οι μετρήσεις που χρειάζονται.
1: Ναι,
0: είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Δεν μπορούμε να βάλουμε ανθρώπους μετά από δύο μήνες να πούνε ξυλοβαρέθηκα τώρα. Εντάξει,
1: ας πάει
0: στο καλό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν κανείς είναι τεθειμένος να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να βοηθήσει τη γιατρική επιστήμη και φυσικά να έχει και τα θετικά αποτελέσματα παίρνοντας τέτοιου είδους θεραπείες για τον εαυτό του, θα χαρούμε πολύ να μιλήσουμε με τους ανθρώπους. Και επιστρέφοντας αυτό, η συμμετοχή φυσικά είναι δωρεάν και επίσης καλύπτονται, ειδικά αν κάποιος έρχεται από μακριά, έξω από την Καλαμάτα, μπορούν να καλυφθούν και τα έξοδα της μεταφοράς,
1: της μετακίνησης.
0: Της μετακίνησης, αν αυτό χρειάζεται.
1: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να μου πείτε πόσο βλέπετε εσείς τους ανθρώπους με παχυσαρκία να δυσκολεύονται όταν δεν έχουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Τι εννοώ? Έρχομαι εγώ στο ιατρείο, πρέπει να χάσω 40 κιλά και λέω, γιατρέ, ξέρεις τι γίνεται, εντάξει, πρέπει να τα χάσω, αλλά γυρνάω και στο σπίτι και βρίσκω έτοιμο ωραίο φαγητό, δεν είναι εύκολο, ή ο σύντροφός μου λέει εγώ έτσι προτιμώ. Υπάρχει και αυτό. Πόσο λοιπόν φτάνει να πάρει ο ίδιος μια απόφαση, αλλά να έχει και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον?
0: Εξαιρετικά σημαντικό. Είναι, θα έλεγα, σχεδόν το μισό της επιτυχίας. Δηλαδή, νομίζω το μισό είναι ο ίδιος ο άνθρωπος να πάρει την απόφαση, να αποφασίσει ότι το βάρος είναι ένα κεντρικό θέμα υγείας με το οποίο θα ασχοληθώ τώρα σοβαρά, το οποίο χρειάζεται κόπο και χρόνο, που mm-hmm. πολλοί καμιά που δεν έχουμε, αλλά θα πρέπει να έχει πάρει την απόφαση. Το άλλο μισό είναι όντως το περιβάλλον. Και γι' αυτό και πολλές φορές στο γιατρείο που συζητάμε, που έρχονται είτε ζευγάρια, είτε έρχονται άνθρωποι που μας λένε ότι αυτό μαγειρεύω για όλη την οικογένεια κλπ. Και πώς θα κάνω εγώ τώρα να φτιάχνω κάτι διαφορετικό για μένα. Και,
1: το κόστος επίσης, έτσι. Και, μην το παρεβλάπτουμε και αυτό σε μια
0: αυτό,
1: σημερινή.
0: Εννοείται. Αλλά εκεί είναι σημαντικό ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η απόφαση να στηρίζεται από όλους, να είναι μια ομαδική προσπάθεια. Είναι σίγουρο ότι μια καλή διατροφή, ας πούμε, ή ένα πρόγραμμα άσκησης είναι ωφέλιμο για όλη την οικογένεια mm. και για τον σύντροφό μας και για τα παιδιά μας. Είναι κάτι που σημαντικότατα θα μπορούσε να γίνει μια ομαδική προσπάθεια, και ξέρουμε ότι αν γίνει αυτό, τα αποτελέσματα είναι και πολύ καλύτερα και πιο. Και πιο μακροπρόθεσμα, βέβαια. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, η άσκηση. Όταν λέμε, ας πούμε, συζητάμε για άσκηση. Και που λένε, ωχ, τώρα πού θα. Πώς θα πάω να γραφτώ τώρα στο γυμναστήριο και θα μου γκρινιάζει, ξέρω εγώ, η γυναίκα μου που δίνω λεφτά ή η γυναίκα μου. Όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, ενώ στην πραγματικότητα, άσκηση μπορεί να σημαίνει ότι παίρνω την οικογένειά μου και πηγαίνουμε για περπάτημα κάθε βράδυ. Παίρνω την οικογένειά μου ή τον σύντροφό μου, βάζουμε δυνατά την αγαπημένη μας μουσική και χορεύουμε μία ώρα μόνοι μας, κλειδωμένοι στο δωμάτιό μας, χωρίς να μας βλέπει κανείς. Ναι. Όλα αυτά είναι άσκηση.
1: Έτσι. Όλα αυτά
0: και,
1: είναι άσκηση.
0: Και είναι ομαδική υποστήριξη, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Επίσης, επιστρέφοντας στο κομμάτι που αφορά τις ορμονολογικές διαταραχές, είναι αυξημένες, βλέπετε στην πράξη εσείς, σε σχέση με παλιότερα, και πόσο παίζει ρόλο σε αυτό που λέμε ο σύγχρονος τρόπος ζωής? Το άγχος που χαλάει το μεταβολισμό, το άγχος που ανεβάζει την κορτιζόλη, το άγχος που δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε, που ο κακός ύπνος επηρεάζει το ένα ή το άλλο.
0: Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι ο μοντέρνος τρόπος ζωής, έτσι όπως δυστυχώς τον ακολουθούμε περισσότεροι από εμάς, δεν μας βοηθάει. Διαταράσσονται οι ορμόνες μας, ας πούμε τα αυτοάνας, όπως ξέρουμε όλοι, είναι σε τρομερή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Θα μου πεις, η παχυσαρκία δεν είναι αυτοάνωσο, όμως, όπως συζητήσαμε πριν, τα θέματα υπαθής του θυροειδή που σχετίζονται
1: είναι
0: με την παχυσαρκία είναι πολλές φορές αυτοάνωσα. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν πολύ καλές μελέτες που δείχνουν ότι όντως το χρόνιο στρες οδηγεί σε διαταραχές της κορτιζόλης, το οποίο σχετίζεται με πρόβλημα στο μεταβολισμό. Βέβαια, αυτό είναι σε ένα επίπεδο που πολύ περισσότερο θα πάω να μετρήσω μια κορτιζόλη και θα μου πει αν έχω πρόβλημα ή όχι. Γιατρικά αυτό δεν στέκει 100%, γιατί είναι μια. Ας το πούμε, υποκλινική αύξηση της κορτιζόλης που δεν μετριέται εύκολα στο εργαστήριο της γειτονιάς. Αλλά έχει μετρηθεί σε επιστημονικό επίπεδο και ξέρουμε ότι ισχύει. Και εννοείται, οι διαταραχές του ύπνου είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, γιατί διαταράσσουν αυτό που λέμε τον κυρκαδιανό ρυθμό, δηλαδή τον τρόπο που το εσωτερικό μας ρολόι ρυθμίζει το μεταβολισμό μας. Αν κοιμόμαστε, αν είμαστε ξύπνοι, αν αυτό διαταραχθεί, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Κάτι που το βλέπουμε και είναι γνωστό σε ανθρώπους που δουλεύουν βάρδιες. Οι άνθρωποι που δουλεύουν βάρδιες, που δουλεύουν νύχτα, έχουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό θέματα παχυσαρκίας.
1: Βέβαια. Επίσης, θεωρώ πως πρέπει να πούμε για τους ανθρώπους που είναι σε αγωγή για την απώλεια βάρους, μετά ενέσιμα προφανώς, κάθε πότε πρέπει να εξετάζονται. Παίρνουμε τα ενέσιμα και δεν ξαναπάμε ποτέ στο γιατρό, δεν ξανακάνουμε ποτέ γενικές εξετάσεις?
0: Όχι. Εδώ είναι πολύ σημαντική η συστηματική παρακολούθηση. Εμείς το πρωτόκολλο που ακολουθούμε, ας πούμε, στο δικό μας γιατρείο και ακολουθεί αρκετά κοντά τα γιατρικά πρωτόκολλα, είναι ότι μία φορά το μήνα, τις 4-5 εβδομάδες, πρέπει να γίνεται μια εξέταση, που κατά βάση είναι μια μέτρηση σύσταση σώματος, όπου παρακολουθούμε αυτό που λέγαμε πριν, αν υπάρχει απώλεια λίπους, απώλεια μυϊκής μάζας. Έτσι, οι εξετάσεις αίματος πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
1: Ένα τρίμηνο, ας πούμε.
0: Ανάλογα με την περίπτωση. Εξετάζεται λίγο αν κάποιος λαμβάνει φάρμακα ή όχι. Αν χρειάζονται κάποια φάρμακα, όπως είναι τα φάρμακα του θυροειδή, χρειάζονται ρύθμιση ανάλογα με το βάρος. Ναι. Οπότε εκεί θέλει πιο συχνά εξετάσεις. Ένας άνθρωπος που δεν έχει κάποιο θέμα υγείας, οι εξετάσεις αίματος μπορούν να είναι και αρκετά πιο αραιές, αλλά παρακολουθούμε π.χ. βιταμίνες και άλλα ιχνοστοιχεία τα οποία μπορεί να χαθούν στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Οπότε θέλει μια συστηματική παρακολούθηση σε γιατρικό περιβάλλον, αυτό είναι σίγουρο.
1: Μάλιστα. Τέλειωσε ο χρόνος μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα και μας δώσατε αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες και βέβαια περιμένουμε να εξελιχθεί και η έρευνα, οι δύο μάλλον μελέτες σε συνεργασία και με το City Hospital και με άλλα κέντρα για να έχετε πια μετά από ένα χρόνο σχεδόν δει και αποτελέσματα που θα είναι ωραίο να τα ακούσουμε και εμείς να τα ανακοινώσετε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά μεγάλη μου χαρά που ήμουν εδώ σήμερα και μιλήσαμε για αυτά τα θέματα.
1: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μανολόπουλος, ενδοκρινολόγος. Ακούσατε τα όσα είπαμε. Ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε τον ήχο μας. Πάλι τη Δευτέρα στα μισά της μέρας θα είμαστε εδώ. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Τερματίζεται η λειτουργία του Αϊσαγίου Δημητρίου στη Κοζάνη στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης, αντιδράσεις και συγκεντρώσεις στη Δυτική Μακεδονία. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες των Σερών δεν αποκλείουν να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στον κόμβο του Λευκώνα. Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρη αποσχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανίας στην Ξάνθη.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και σωρός εντοπίστηκε το πρωί και ανασύρθηκε κοντά στο σημείο όπου οι δύο κατηγορούμενοι ομολόγησαν ότι πέταξαν το περασμένο Σάββατο τον 54χρονο στα νερά του ποταμού Λουδία, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Η σωρός μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να διαπιστωθεί αν τελικά ανήκει η σωρός στο άτυχο θύμα. Ο Τίμος Φακαλής είναι εκεί και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στα δικαστήρια και απολογείται σήμερα ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη δολοφονία. Τίμο, να ξεκινήσουμε με σένα. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι συναγερμός νωρίς το πρωί εδώ στο ποταμό Λουδία, όταν ψαράδες εντόπισαν στις όχθες του ποταμού ένα πτώμα. Άμεσα ειδοποίησαν τις αρχές και άνδρες της ομάδας όποια, αλλά και της δίκης οργανωμένου εγκλήματος έφτασαν στο σημείο, μπήκαν στη βάρκα μαζί με τους ψαράδες προκειμένου να δουν το σημείο που εντοπίστηκε η σωρός. Ξεκίνησε η επιχείρηση νωρίς το πρωί και μετά από 2,5 ώρες με τη βοήθεια και της ΕΜΑΚ έγινε η ανάσυρση του πτώματος και αυτή την ώρα μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με τις αρχές, το πιθανότερο σενάριο έχει να κάνει, μάλλον πρόκειται για τον 54χρονο, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι από τον 44χρονο. Αλλά αν δεν ταυτοποιηθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό.
0: Έτσι ακριβώς, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε απευθείας εμείς τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, στο δικαστικό Μέγαρο. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχει οδηγηθεί σε απολογία ο βασικός κατηγορούμενος, Κώστα.
2: Βρίσκεται έξω από το γραφείο του 7ου τακτικού ανακριτή, το κατόφλι του οποίου αναμένεται να περάσει σε λίγα λεπτά. Πρόκειται για το βασικό κατηγορούμενο, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία το βράδυ του Σαββάτου, αφού πρώτα εξετάστηκε από αστυνομικούς του γραφείου ανθρωποκτονιών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Ο 44χρονος έχει πει προανακριτικά ότι διαφωνούσε με το θύμα, θεωρώντας ότι το θύμα του είχε κλέψει περιστέρια, 6 περιστέρια, και ότι προηγουμένως μαζί με τον συγκατηγορούμενό του είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών. Άλλωστε, ο 44χρονος κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις αρχές πολλές φορές για υποθέσεις ναρκωτικών. Αυτό αναμένεται να επαναλάβει και σήμερα. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξηγήσει ότι, παρότι λέει ότι ήταν υπό την επίρρεια, πώς θα εξηγήσει τη μέθοδο που χρησιμοποίησε στη συνέχεια για να κρύψει το πτώμα του 54χρονου σε συνεργασία με τον συγκατηγορούμενό του, όπως δηλαδή να το δέσει με σίδερα και τούβλα, αλλά και να εξαφανίσει κάθε ίχνος πλένοντας με χλωρίνη όλο το σημείο όπου έγινε το έγκλημα. Θυμίζω ότι χθες ο 43χρονος συγκατηγορούμενός του, ο 43χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας στην ανθρωποκτονία, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές μετά την απολογία του. Και αυτός επανέλαβε ότι ο λόγος της διαφωνίας ήταν τα περιστέρια, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται να υπήρχε και κάποιος άλλος λόγος μεταξύ του φυσικού, του κατηγορούμενου φυσικού ακτουργού, του 44χρονου και του θύματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Οριστικό τέλος τώρα σε μία πορεία 42 ετών γράφεται για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, τον μεγαλύτερο και ιστορικότερο λιγνητικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, καθώς η ΔΕΗ προχωρά στον τερματισμό της λειτουργίας των μονάδων του στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης. Η εξέλιξη αυτή φυσικά προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, και όπου σήμερα εργαζόμενοι, φορείς, τοπική κοινωνία όλοι είναι ανάστατοι και είναι στους δρόμους. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνη. Θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μαζική κινητοποίηση. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι έδωσε στο στίγμα της επικαιρότητας σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, αφού τέλος για τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου σηματοδότησε η σημερινή ημέρα μετά από μια πορεία 42 ετών. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΔΕΗ, οι μονάδες του σταθμού δεν αποξηλώνονται άμεσα, αλλά θα παραμείνουν έως τον Μάρτιο του 2027 σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας, διατηρώντας τη δυνατότητα επανεργοποίησης σε περίπτωση ανάγκης για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η εξέλιξη προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Δυτική Μακεδονία, με εργαζόμενους, συνδικάτα και αυτοδιοικητικούς φορείς να εκφράζουν ανησυχία για τις θέσεις εργασίας και το μέλλον της περιοχής στη μεταλλητική εποχή. Το Συνδικάτο Σπάρτακο ζητά σαφές σχέδιο μετάβασης, διασφάλιση της απασχόλησης και νέες επενδύσεις πριν ολοκληρωθεί η οριστική απόσυρση των λιγνητικών μονάδων. Να σημειώσουμε ότι από νωρίς το πρωί μέχρι τις 10 πραγματοποιήθηκε στάση εργασίας και διαμαρτυρία στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, συγκεντρώνοντας πάρα πολύ κόσμο. Να σημειώσουμε τέλος ότι υπάρχει και ανησυχία για την αντιλεθέρμανση, καθώς και προβληματισμός, η οποία για δεκαετίες συνδεόταν άμεσα με τη λειτουργία του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Η ΔΕΗ εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για τη συνέχιση της τροφοδοσίας του συστήματος μέσω νέων ενεργειακών υποδομών, μονάδων φυσικού αερίου και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, οι τοπικοί φορείς ζητούν σαφή χρονοδιαγράμματα και εγγυήσεις για την απρόσκοπτη θέρμανση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.

0: Η αποχώρηση τώρα της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης, είπε μιλώντας στον 102 FM της R3 ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής. Όπως είπε, η Θεσσαλονίκη χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και θα έχει επιπτώσεις. Ας τον ακούσουμε.
1: Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και θα μιλήσω έξω από τα δόντια. Η αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική απόφαση. Είναι ένα ακόμη ηχηρό καμπανάκι για τη συστηματική υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος. Πληροφορηθήκαμε ότι από τις 31 Μαΐου ο εκτελονισμός των εμπορευμάτων μεταφέρεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τακτικά, η Θεσσαλονίκη ουσιαστικά χάνει έναν ζωτικό κρίκο της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει πολλά πράγματα και θα έχει επιπτώσεις και για την τσέπη μας. Γιατί σημαίνει ότι θα υπάρχει λιγότερο εισόδημα για τους εκτελονιστές, καθώς όπως καταλαβαίνετε μειώνεται το εκτελονιστικό έργο, θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, καθώς θα αυξηθούν τα μεταφορικά έξοδα μεταφοράς από Αθήνα Θεσσαλονίκη, πλήγμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος γενικότερα και το κυριότερο, αν θέλετε, η απώλεια θέσεων εργασίας. Η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να εμφανίζεται ως ο φτωχός συγγενής της χώρας μας. Θέλω να θυμίσω ότι το αφήγημα που καλλιεργήθηκε εδώ και δεκαετίες είναι ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν ξέρω εγώ καμιά πρωτεύουσα Βαλκανίων που να αποχωρεί μια αεροπορική εταιρεία εν μία νυχτή που μεταφέρει ουσιαστικά περίπου 700.000 επισκέπτες τουρίστες στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Ούτε μια μεγάλη εταιρεία αεροπορική που διασυνδέει τη Θεσσαλονίκη ως εμπορικό προορισμό με άλλα κράτη του κόσμου.
0: Να πάμε τώρα στα αγροτικά ζητήματα, καθώς στους δρόμους βγήκαν ξανά οι αγρότες στις Σέρες και μάλιστα σε περίοδο σποράς, διαμαρτυρώμενοι ότι οι υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιήθηκαν ελάχιστα έως και καθόλου μάλιστα. Οι αγρότες έχουν στόχο να φτάσουν μέχρι το τελωνείο του Προμαχώνα, ωστόσο όμως συνάντησαν τον φραγμό ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί στον κόμβο του Λευκώνα Σερών, όπου ήταν και το ραντεβού τους στο Λευκώνα των αγροτών. Βέβαια, για όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών και θα έχουμε επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα στην Λέσβο, ωστόσο, όμως οι βιολογικοί μελισσοκόμοι είναι απογοητευμένοι, καθώς περίμεναν να ξεκινήσουν μετά τους ελέγχους οι δράσεις βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας και ανταυτού ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ακύρωση των δράσεων αυτών και πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής μέχρι το 2027. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και να θυμίσουμε ότι οι ανακοινώσεις αυτές προχθές του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης προέκυψαν μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο, όταν πέρυσι είχε διαπιστωθεί ότι για τις δράσεις βιολογικής μελισσοκομείας που θα δίνονταν 19 εκατομμύρια ευρώ σε βιολογικούς μελισσοκόμους υποβλήθηκαν αιτήσεις ύψους 166 εκατομμυρίων ευρώ και έτσι πραγματοποιήθηκε έλεγχος τόσο στους συγκεκριμένους φορείς πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής αλλά και ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε μελισσοκόμους. Έτσι λοιπόν, ενώ πραγματοποιήθηκαν αυτοί οι έλεγχοι και περίμεναν οι μελισσοκόμοι ότι θα διαπιστώνονταν ποιοι είναι οι πραγματικοί μελισσοκόμοι, αυτοί που περίμεναν αυτά τα προγράμματα προκειμένου να κάνουν επενδύσεις στην παραγωγή τους.
0: Μάλιστα.
2: Αντίθετα, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται όλα τα βιολογικά προγράμματα μέχρι και το τέλος του 2027. Να σου πω ότι, όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο πρόεδρος του Συλλόγου Μελισσοκόμων της Λέσβου, πολλοί συνάδελφοί του τον ενημερώνουν ότι σταματούν τη μελισσοκομεία, είναι μη βιώσιμη πλέον. Και τις επόμενες ημέρες οι πρόεδροι των μελισσοκομικών συλλόγων ανά την Ελλάδα θα συνεδριάσουν προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα και τι θα διεκδικήσουν από το Υπουργείο. Είναι πολύ σημαντικό να στηριχθεί ο κλάδος, είπε ο κ. Καραγιάννης, για να ξέρει ο καταναλωτής τι τρώει και να μην έχουμε αθρώες εισαγωγές μελιού. Χαρακτήρισαν απαράδεκτη την διακοπή του προγράμματος αυτού μέχρι το 2027 και θα αποφασίσουν πώς θα ενεργήσουν στη συνέχεια. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Εν τω μεταξύ, κλείδωσε η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα γίνει την Δευτέρα το μεσημέρι και θα θέσουν έτσι οι αγρότες επιτάπητο στα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Στο μεταξύ, σήμερα και εν ώψη της συνάντησης στην Αθήνα, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισα συγκαλεί στον πλατή κάμπο ευρεία σύσκεψη των αγροτικών συλλόγων προκειμένου και να καθορίσουν τη στάση τους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επιτάπητος θα θέσουν στη συνάντηση της Δευτέρας το μεσημέρι στο Υπουργείο, στο νέο Υπουργό του κ. Σκηνά, όλα τα θέματα που απασχολούν τους αγρότες βεβαίως και τις υποσχέσεις που δεν έχουν γίνει πράξη μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν η κυβέρνηση, όπως εξηγεί η διοίκηση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισα, ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν και δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής σε δεκάδες χιλιάδες παραγωγούς εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που τους χρωστάει και παραπέμπει την πληρωμή της πλειοψηφίας για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο, βεβαίως, γιατί υπάρχει πικρή εμπειρία από το πολύ πρόσφατο παρελθόν και όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν τη στιγμή που το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στον Περσικό κόλπο έχει εκτιναχθεί, αλλά και το κόστος καθημερινής διαβίωσης όχι μόνο για τους αγρότες αλλά και για την υπόλοιπη κοινωνία. Είμαστε απλήρωτοι, δεν μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο στα τρακτέρ να καλλιεργήσουμε και μας στέλνουν και μπιλετάκια για να επιστρέψουμε επιδοτήσεις που έχουμε λάβει, χωρίς ωστόσο να ξέρουμε τι ισχύει και τι μπορεί να διασταυρωθεί για αυτά τα ποσά που καλούμαστε να επιστρέψουμε, αναφέρει η Ομοσπονδία, η οποία κάνει λόγο για ένα έργο που επαναλαμβάνεται. Δεν έχει γίνει αναφορά για το πώς θα δοθούν στους δικαιούχους 80 εκατομμύρια ευρώ για το βαμβάκι, το σιτάρι και 80 εκατομμύρια ευρώ για την κτηνοτροφία. Είναι υποσχέσεις που τουλάχιστον αυτά τα ποσά έχουν υπάρξει συνδεσμεύσεις από τις πολυήμερες αγροτικές κινητοποίησεις. Τα μπλόκα που έγιναν δεν έχει γίνει το παραμικρό. Βεβαίως και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει ένα άσχημο κλίμα στο Θεσσαλικό κάμπο, όχι μόνο στη Λάρισα, το οποίο βεβαίως θα εκτεθεί πιο αναλυτικά στη σύσκεψη που θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Πλατήκαμπο, εκεί όπου καλούνται όλοι οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, να συναποφασίσουν βεβαίως για τα όσα θα ζητήσουν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Σκηνά, την Δευτέρα το μεσημέρι.
0: Τώρα, Γιάννη, να σου πούμε και χρόνια πολλά, καθώς σήμερα η Λάρισα τιμά τη μνήμη του πολιούχου Αγίου της, του Αγίου Αχιλλείου. Ναι. Έτσι ακριβώς. Λαμπρές εκδηλώσεις.
3: Μας πήρε το σταυρό του Αγίου Αχιλλείου, τον έδωσε ο Μητροπολίτης Λάρισας και Τερνάβου, ο κ. Ζερόνιμος, στον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κ. Νίκο Ζέρβα, λέγοντάς του, ο οποίος, αν και μαθηματικός, όπως ανέφερε κατακτικά σε μια αποστροφή του λόγου του ο κ. Ιγνάτιος, αν και μαθηματικός, φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στο Θεό, γιατί όταν βλέπουν τα θέματα των μαθηματικών, κάνουν το σταυρό τους. Αυτό είπε βεβαίως και το έδωσε και τον σταυρό του Αγίου Αχιλλείου. Έχουν μια πολύ καλή συνεργασία, όπως είπε και ο κ. Ζέρβας, με η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την Μητρόπολη, Ιερά Μητρόπολη Λάρισας και Τυρνάβου, σε θέματα που έχουν σχέση βεβαίως με την εκπαίδευση και γι' αυτό τιμήθηκε στο πλαίσιο των σημερινών εορταστικών εκδηλώσεων που συνεχίζονται και το απόγευμα με την παράκληση του Αγίου Αχιλλείου.
0: Μάλιστα, χρόνια πολλά στη Λάρισα λοιπόν. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στα Ιωάννινα, όταν αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα με πλαστές πινακίδες. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει και οδηγώντας επικίνδυνα ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα, μάλιστα. Ενώ η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην περιοχή του Πάπιγκου με τη σύλληψή του και την κατάσχεση πολύ μεγάλης ποσότητας κάναβης. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Και Αλεξάνδρα, η ποσότητα, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου στα 167 κιλά κάναβης.
4: Ναι. Και σημαντική είναι η ποσότητα των ναρκωτικών που εντόπισαν και κατέσχισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων, ύστερα από καταδίωξη που εξελίχθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν κοντά στη διασταύρωση της εξοχής, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το ταχύ αυτοκίνητο με πλαστές ουκρανικές πινακίδες. Ο 35χρονος οδηγός αλβανικής τυπικότητας ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
0: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν με ακούς, αλλά αν μιλάς με hands free, καλό θα είναι να το βγάλεις για να σε ακούμε καλύτερα.
4: Ναι, δύο λεπτάκια. Το έχω βγάλει. Είμαι με ανοιχτή ακρόαση αυτή.
0: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στο σήμα μου. Είμαι με ανοιχτή ακρόαση.
0: Ωραία. Ωραία. Αν είναι κλείσε την ακρόαση να μας ακούς από το τηλέφωνο, θα είναι ίσως, θα είναι ίσως χίλιες φορές καλύτερα. Μπορείς να συνεχίσεις.
4: Ο 33χρονος οδηγός, όπως είπα, αλβανικής υπηκότητας, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους αλυσμούς και κινούμενους ακόμη μία φορά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ακολούθησε καταδίωξη περίπου μισή ώρα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε μέχρι την περιοχή του Πάπικου, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να κινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον οδηγό. Mm-hmm. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου 28 συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 167 κιλών και 200 γραμμάρια. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο συνελευτής δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων τώρα νοσηλεύεται 57χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι χθες το πρωί από τη σύντροφό του. Την ίδια ώρα εξαρθρώθηκε από την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας εγκληματική ομάδα που εξαπάτησε ηλικιωμένο, αποσπώντας του σημαντικό χρηματικό ποσό. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
5: Πρόκειται για μια ξυχνίση εγκλημάτων Κέρκυρας, προκειμένου να βρεθεί ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι απέστωσαν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό από έναν 79χρονο πριν από μερικές μέρες. Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίες 26, 29 και 32 ετών και μια 46χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πάτη κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα. Ως προς το χρονικότερο της υπόθεσης, προχθές ο 79χρονος συμμεταπός κατήγγειλε ότι άγνωστος τον κάλεσε στην οικία του, προσποιήθηκε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ και τον έπεισε να παραδώσει σε κάποιο συνεργό του ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 200.000 ευρώ, καθώς και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Έγινε καταγγελία μετά από τον 79χρονο, μόλις κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα. Προέκυψε η εμπλοκή αυτών των τεσσάρων κατηγορουμένων. Εξακριβώθηκε ο τρόπος δράσης της εγκληματικής ομάδας. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί που συνελήφθησαν, οι δράσεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ερευνάται τώρα και μια τυχόν εμπλοκή του σε παρόμοιες άλλες υποθέσεις. Ενώ να πούμε ότι είχαμε και ένα άλλο σοβαρό περιστατικό με μια 54χρονη γυναίκα, η οποία τραυμάτισε τον 57χρονο σύντροφό της με μαχαίρι. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, οδηγείται την Δευτέρα στον ανακριτή, ενώ ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε εμείς και πάλι στον αγροτικό χώρο, καθώς όπως είπαμε οι αγρότες των Σερών βγήκαν ξανά στους δρόμους. Ο Βασίλης Αναστασιάδης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, οι αγρότες τελικά μπόρεσαν, έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχών να έχουν σκοπό να φτάσουν εκεί? Τι ακριβώς γίνεται?
6: Στο τελωνείο του Προμαχώνα με γιοταχή 10 η ώρα έδωσαν το ραντεβού στη διασταύρωση του Λευκώνα. Εκεί συμβολικά εμφανίστηκαν 7 τρακτέρ και αγρότες. Οι αστυνομικοί είχαν δημιουργήσει ένα φραγμό από κλούβες της αστυνομίας και γερανούς και αστυνομικά αυτοκίνητα. Τους είπαν ότι δεν θα επιτρέψουν τα τρακτέρ να πλησιάσουν τον Προμαχώνα. Τους είπαν ότι απαγορεύεται να πάρουν το τρακτέρ. Άλλωστε υπήρχε χθες και η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ερών ότι έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο του Λευκώνα, τη διασταύρωση του Λευκώνα, ως τη διασταύρωση του Χριστός. Οι αγρότες προσπάθησαν από άλλους δρόμους να βρουν διέξοδο και να βγουν προς το δρόμο προς τον Προμαχώνα. Τελικά δεν το κατάφεραν, γιατί υπάρχει ακόμα ισχυρή αστυνομική δύναμη. Στη συνέχεια έκλεισαν συμβολικά για μισή ώρα την Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λευκώνα και είπαν στους αστυνομικούς ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε μια ειδική διαμαρτυρία. Ξεκίνησαν με γιοταχή, έφτασαν εδώ με τα γιοταχή. Πριν από λίγο είχαν μια συνάντηση με τους επικεφαλείς της αστυνομίας και είπαν ότι εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε στον συμβολικό αποκλεισμό του Προμαχώνα έστω και για μία ώρα για να αναδείξουμε το πρόβλημα. Η αστυνομία τους ξεκαθάρισε. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη εδώ στον Προμαχώνα. Από ό,τι βλέπω είναι πάνω από 7 οι κλουμπ της αστυνομίας, 2 γερανοί, δυνάμεις των ΜΑΤ. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί. Είναι πολλαπλάσιοι, θα λέγαμε, των αγροτών που έχουν βρεθεί στον Προμαχώνα. Τους είπαν λοιπόν ότι έχει ενημερωθεί ήδη εισαγγελέας. Εμείς δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να αποκλείσετε τον Προμαχώνα. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να αποκλείσετε τον Προμαχώνα. Και τώρα συνεδριάζουν οι αγρότες για να δούμε τι θα κάνουν. Μάλιστα. Έχουν πάρει ήδη τη θέση τους οι αστυνομικοί. Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αν οι αγρότες που έχουν έρθει εδώ θα αποχωρήσουν ή αν θα προσπαθήσουν να κλείσουν εδώ τον προμαχώνα έστω για κάποια λεπτά, αλλά σίγουρα θα έρθουν απέναντι από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είναι αποφασισμένες να μην το επιτρέψουν αυτό. Άρα περιμένουμε να δούμε
0: να τι δούμε, θα λοιπόν, πώς θα εξελιχθεί. Έτσι ακριβώς, να δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε στη Ζάκυνθο τώρα. Καθώς νεκρή βρέθηκε σε πισίνα 66χρονη Βρετανίδα τουρίστρια στο κέρι Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας μαζί μας. Σάκη.
7: Ναι, καλό μεσημέρι για μια δυσάρεστη είδηση από τη Ζάκυνθο. Νεκρή λοιπόν βρέθηκε χθες το απόγευμα μια γυναίκα 66 ετών βρετανικής υπηκότητας σε πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στην περιοχή του Μαλαθίας στο κέρι Ζακύνθου, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του σταθμού, τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της βρήκε ο σύντροφός της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και του ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Παρά το γεγονός ότι της έγινε κάρπα στην αρχή από άτομα που γνώρισε τη διαδικασία και στη συνέχεια από τους διασώστες στο ασθενοφόρο, δεν επανήλθε και λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα διακομίστηκε χωρίς σφιγμούς στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και διαπιστώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα ο θάνατός της. Μάλιστα, βάσει των ίδιων πληροφοριών, η γυναίκα αρχικά δηλώθηκε ως αγνώστος στοιχείων, καθώς με την αναστάτωση που υπήρξε δεν προσκομίστηκε το διαβατήριό της, ενώ ο σύντροφός της, επίσης βρετανικής υπηκότητας, παρέμεινε αρχικά στη βίλα λόγω της παρουσίας των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση. Το ζευγάρι των Βρετανών έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η 66χρονη Βρετανίδα, είχε καταναλώσει αλκοόλ.
0: Μάλιστα.
7: Με κάθε επιφύλαξη αυτή την πληροφορία. Για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη προανάκριση και δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα διαπιστωθεί στην νεκρόψια νεκροτομή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα θα μεταφερθούμε εστονοητικά αλλά και τηλεφωνικά στο όμορφο νησί της Νησίρου, και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Νησίρου, Χριστοφή Κορονέο. Κύριε Κορονέο, καλώς σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από Νησίρου.
0: Θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν πηγαίνουν συνήθως σε μικρά νησιά ή σε τουριστικές περιοχές, διότι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στο να βρουν στέγη, αλλά και οικονομικά είναι δύσκολα για αυτούς. Εσείς ως Δήμος έχετε πάρει μια απόφαση και έχετε ήδη ένα επίδομα σίτησης και στέγασης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έτσι δεν είναι?
8: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Πείτε μας λίγο για αυτή την απόφασή σας και για το ποσό και αν έχει ήδη καταβληθεί.
8: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε πάρει μια απόφαση να δίνουμε σε κάθε αναπληρωτή καθηγητή ή δάσκαλο 200 ευρώ το μήνα. Έχουν καταβληθεί σε όλους από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Οπότε περίπου είναι γύρω στα 1.200 ευρώ. Έχουν μπει στους λογαριασμούς στην τράπεζα. Αυτό είναι δεν νομίζουμε ότι λύνει το πρόβλημα των εκπαιδευτικών που έρχονται στο νησί μας, αλλά είναι μια βοήθεια, πιστεύω, είναι προς αυτούς μια βοήθεια που
0: είναι μια
8: ελάτε,
0: βοήθεια, έτσι ακριβώς.
8: Θα τους ρωτήσουμε όσο μπορούμε και θα σας βοηθήσουμε. Και αυτό το κάνω όπως ανέφερα και στο δελτίο τύπου. Η παιδεία δεν είναι υπηρεσία, είναι υπόθεση ζωή για μας. Και αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Έρχονται σε ένα νησί όπου είναι δύσκολο να βρουν, όπως είπατε, χώρο να μην διαμέρισμα, να μην είναι όλα ακριβά. Οπότε αυτά τα 200 ευρώ προσπαθούν με κάθε τρόπο να τους βοηθήσουμε στις ανάγκες που έχουν κάθε μήνα.
0: Εσείς παράλληλα φαντάζομαι ζητάτε και από την πολιτεία να δοθούν πιο μόνιμες λύσεις για τέτοιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι μονάχα οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, είναι ακόμη και οι γιατροί που έρχονται, νοσηλευτές, πυροσβέστες, αυτοί οι οποίοι μετακινούνται ουσιαστικά από άλλες περιοχές προς το νησί σας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
8: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει μια μόνιμη στεγαστική πολιτική για τους εκπαιδευτικούς των ακροτικών νησιών, να υπάρχει μια αύξηση του επιδόματος δεσμενών συνθήκων, το οποίο τώρα είναι γύρω στα 100 ευρώ, και αν μπορεί να γίνει μετατροπή του εποχιακού επιδόματος σε μόνιμη ρύθμιση. Αυτό ζητάμε από την πολιτεία. Διότι τους δασκάλους τους χρειαζόμαστε.
0: Mm-hmm.
8: Αποτελούν μέρος της κοινωνίας μας, είναι μέρος της της κάθε οικογένειας, γιατί βοηθούν τα παιδιά. Χωρίς αυτούς θα έχουμε πρόβλημα στα σχολεία μας. Δεν θα λειτουργούσε κανονικά. Θα έχουν όλες τις δασκαλίες στα παιδιά μας. Και κοιτάξτε, εμείς κάθε χρόνο, όλοι οι γονείς, κάθε χρόνο αγωνίουν. Εάν δεν έχουμε αρκετούς καθηγητές εδώ, αρκετούς δασκάλους, αρκετούς φιλόλογους, αρκετούς μαθηματικούς, οπότε είναι μια μεγάλη αγωνία για μας.
0: Έτσι, ναι.
8: Εμείς από το Δήμο προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοροναίο, και να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το ζήτημα, καθώς θα καταλάβετε γιατί, με απόλυτη προτεραιότητα θα αξιολογηθούν οι διεκδικήσεις της Τίνου για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του νησιού, μετά την συνάντηση που πραγματοποίησε με τον Υπουργό Υγείας, όπως είπε ο Δήμαρχος της Τίνου. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η εξέλιξη ήρθε μετά την άρνηση του Γενικού Γιατρού, που είχε επιλεγεί από το Υπουργείο Υγείας, να αποδεχτεί το διορισμό του στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα από την έρτη στις Κυκλάδες. Λίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, δεν αποδέχτηκε τελικά το διορισμό του Γενικός Ιατρός που είχε επιλεγεί από την προκήρυξή του Υπουργείου Υγείας για να καλύψει μόνιμη θέση στο Κέντρο Υγείας της Τίνου. Η αρνητική αυτή εξέλιξη, η οποία ανατρέπει τον σχεδιασμό για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας και καθιστά την κατάσταση πλέον οριακή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμος Τίνου, έφερε την άμεση αντίδραση του Δημάρχου Παναγιώτη Κλοντηρά, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα όταν έμαθε για την εξέλιξη αυτή και συναντήθηκε εκτάκτως με τον Υπουργό Υγείας Σάδωνη Γεωργιάδη. Ο Δήμαρχος, σύμφωνα με την αναγέννηση του Δήμου, προσήλθε στο Υπουργείο με το ομόφωνο ψήφισμα αναχείρας. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε πραγματοποιηθεί η έκτακτη ειδική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ψηφίστηκαν ομόφωνα τα αιτήματα του Δήμου για τη στελέχωση, την επαρκή στελέχωση του Κέντρου Υγείας. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτά που αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, ότι προσήλθε στο Υπουργείο ο Δήμαρχος με το ομόφωνο ψήφισμα, καθιστώντας σαφές ότι η απώλεια της θέσης του ιατρού δεν αφήνει άλλα περιθώρια και απαιτείται λύση εδώ και τώρα, ενώ υπογράμμισε ότι ο Δήμος έχει εξαντλήσει κάθε δικό του περιθώριο με τη θέσπιση επιδομάτων και τη δρομολόγηση μόνιμης στέγασης. Πλέον η πολιτεία οφείλει να δώσει οριστική διέξοδο, αναφέρει ο Δήμαρχος Τίνου, ο οποίος γνωστοποίησε ότι ως αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησε στον Υπουργό, ο κ. Γεωργιάδης επικοινώνησε με τον διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, τον κ. Ροϊλό, δεσμευόμενος ότι οι διεκδικήσεις του νησιού αξιολογούνται με απόλυτη προτεραιότητα και ότι θα υπάρξουν άμεσες ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιαδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα, υπογραμμίζει η Κομισιόν σε απάντηση ερώτησης του Ευρωβουλευτή του Πασόκ Σάκη Αρναούτογλου σχετικά με τη διακρατική συμφωνία για τα νερά του ποταμού Άρδα, επισημένοντας μάλιστα πως όφυλαν να υποβάλουν τα προσχέδια σε δημόσια διαβούλευση. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στο Βασίλη Πρεμίδη. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα θέμα το οποίο αναδείξαμε και το προηγούμενο διάστημα, Βίκη, και αφορά την παροχή ποσοτήτων νερού από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα μέσω του ποταμού Άρδα για την άρδεση 230 περίπου χιλιάδων στρεμμάτων στην περιοχή Τριγώνου του Δήμου Ρεστιάδας. Μετά το καλοκαίρι του 2024, που έληξε η 60ετή συμφωνία, υπήρξαν προβλήματα στη ροή των υδάτων και έκδηλη αγωνία των αγροτών της περιοχής για τις καλλιέργειές τους, που ζητούν πολυετή διακρατική συμφωνία για τα νερά του Άρδα. Μέχρι στιγμής αυτό που υπάρχει φέτος είναι μια ενδιάμεση συμφωνία που υπογράφηκε στις αρχές Μαρτίου μεταξύ όμως της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της βουλγαρικής εταιρείας που διαχειρίζεται τα φράγματα σχετικά με την παροχή, αποθήκευση και διαχείριση των ποσοτήτων υδάτων μέσω του συστήματος του ποταμού Άρδα. Τώρα, ο κύριος Αρναούτογλου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε ερώτηση που αφορούσε τη διασυνοριακή διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα. Και τι του απάντησε η Επίτροπος Περιβάλλοντος, όπου σημείωνε ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής και υποχρεούνται βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα να διασφαλίζουν συντονισμό, επαρκή ροή γλυκού νερού και ανταλλαγή πληροφοριών για έργα και χρήσεις που έχουν διασυνοργές επιπτώσεις. Ωστόσο, όπως αναφέρει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην απάντηση, η Κομισιόν αποκαλύπτει ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα, όπως προβλέπει το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και μάλιστα ο κ. Αρναούτογλου θεωρεί ότι η απάντηση αυτή εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση. Υπογραμμίζει επίσης ότι σε δήλωση που έκανε ότι το νερό είναι ζήτημα επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα, για τον Εύρο, και η κυβέρνηση όφιλε εδώ και καιρό να έχει διασφαλίσει μια σαφή, διαφανή και νομικά δεσμευτική συμφωνία με τη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
10: Αντί γι' αυτό, άφησε τους αγρότες να ζουν με την ανασφάλεια και την αγωνία της επόμενης αρδευτικής περίοδου, καταλήγει ο Ευρωβουλευτής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και πλαφών τώρα στους ημερήσιους τουρίστες κουραζιέρας στη Σαντορίνη επιβάλλεται πλέον φέτος. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Θήρας, τον κύριο Νίκο Ζόρζο. Κύριε Ζόρζο, καλό σας μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι.
0: Θα ήθελα να μας πείτε λίγο για αυτή την απόφασή σας να επιβάλλετε αυτό το πλαφόν. Με ποιο σκεπτικό, για πόσους τουρίστες μιλάμε ημερησίως επιτρέπεται πλέον από τους επισκέπτες κουραζιέρας?
12: Για 8.000 επισκέπτες κάθε μέρα. Mm-hmm. Αυτό ξεκίνησε την περίοδο 14-15 κάπου εκεί με μια συνεργασία που είχαμε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ούτως ώστε να καθοριστεί ο αριθμός των επιβατών κουραζιέρας που θα μπορούσαν ευκαιρώς να εξυπηρετηθούν κάθε μέρα στο νησί. Ορίστηκε ο αριθμός των 8.000 ευρώ. Στη συνέχεια κάναμε birth allocation, έτσι ώστε η κατανομή των αφήξεων του κουραζιεροπλοίου μέσα στην εβδομάδα να είναι τέτοια, ούτως ώστε να μπορεί η Σαντορίνη να δέχεται σε ετήσια βάση περίπου τον ίδιο αριθμό επισκεπτών από την κουραζιέρα, αλλά κατανεμμένους εις τρόπον ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στο νησί. Αυτό ετέθησε εφαρμογή πιλωτική το 2018. Μεσολάβησε μια άλλη δημοτική αρχή η οποία κατήργησε αυτόν τον περιορισμό. Και τώρα από πέρσι λειτουργεί κανονικά και πολύ ευεργετικά για το νησί και νομίζω ότι πλέον ικανοποιεί όλους και την εμπειρία των επισκεπτών στο νησί μας.
0: Αυτό βέβαια λειτουργεί, να υποθέσω, και προς όφελος των επισκεπτών της κουραζιέρας. Διότι εδώ πέρα μιλάμε για υπερτουρισμό. Η Σαντορίνη είναι γνωστή άλλωστε.
12: Εμείς λέμε δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο του υπερτουρισμού, εις τρόπον ώστε να αντιδρά δηλαδή η κοινωνία για τις συνθήκες ζωής, να δημιουργούνται προβλήματα τέτοια. Έχουμε σημάδια μεν, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι έχουμε αυτά που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός του Τουρισμού ως υπερτουρισμό.
0: Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι της εξυπηρέτησης, φαντάζομαι ότι οι 8.000 ημερήσιοι επισκέπτες κουραζιέρες, ναι, μαζί με τους ήδη υπάρχοντες τουρίστες στη Σαντορίνη, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, από άποψη υποδομών...
12: Θα σας πω, ότι και στο Τελεφερίκ,
0: ναι,
12: έχει από φέτος λειτουργεί μια αίθουσα με κλιματισμό που μπορεί να υποδεχθεί γύρω στα 600 άτομα. Αν φανταστείτε ότι Τελεφερίκ σε μια ώρα μπορεί να ανεβάσει και να κατεβάσει 680 άτομα, 600 άτομα μπορούν να είναι σε στεγασμένο χώρο.
0: Τώρα, από άποψη υποδομών, το τι μπορείτε να κάνετε εσείς ως Δήμο...
12: 680 άτομα, 600 άτομα μπορούν να είναι σε στεγασμένο χώρο.
0: Τώρα, από άποψη υποδομών, το τι μπορείτε να κάνετε εσείς ως Δήμο...

0: πρέπει το κράτος, η πολιτεία να εσκύψει πάνω από τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης και να ικανοποιήσει τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης, αυτά που βεβαίως με ένα λογικό τρόπο και αποδεικνύοντας την ανάγκη γίνονται.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζόρζο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ προς το παρόν. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια άλλωστε να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Τώρα υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανία στην Ξάνθη. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα του κύριου Κουτσούμπα. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πώς να προσγειωθείς από τη Σαντορίνη
1: στην Κομωτινή.
2: Στην φαρμακοβιομηχανία, έτσι ακριβώς. Στις ΣΑΠΕΣ, στον ομό της Ροδόπης, στο Δήμο Μαρονίας Σαφών. Λοιπόν, επίσκεψη στην Pharmacen πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος πραγματοποιεί έτσι μια περιοδία στη Θράκη. Το απόγευμα θα είναι και στο τέταρτο συνέδριο των Σαρακατσάνων στην Αλεξανδρούπολη, θα κάνει και εκεί μια τοποθέτηση. Πέρασε λοιπόν, έκανε ένα. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξανάρθει ο κύριος Κουτσούμπας στις ΣΑΠΕΣ και στη συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία. Ο κύριος Κουτσούμπας κάλεσε τους εργαζόμενους να είναι οργανωμένοι στο σωματείο τους και να είναι ενωμένοι. Τους κάλεσε να μην υποκύπτουν στη σκόπιμη επιλογή της εργοδοσίας του Διέρη και Βασίλευε. Και όπως είπε, το ΚΚΕ ενισχύει την προσπάθεια για υπογραφή κλαδικής συλλογική σύμβαση για τους εργαζόμενους και να μην ξεχνάμε ότι είναι ένας δύσκολος πραγματικά εργασιακός χώρος. Να κάνω εδώ μια υπενθύμηση ότι η Pharmacen λειτουργεί στο βιοτεχνικό πάρκο Σαπών από το 2010 και εργάζονται 810 εργαζόμενοι. Έχουν γίνει εθελούσιες απολύσεις στην Αττική, όχι εδώ στο τμήμα των Σαπών. Και επίσης ο κύριος Κουτσούμπας φεύγοντας από την Pharmacen συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών, τον κύριο Απόστολο Ιωάννου, όπου το ανέλησε το προφίλ του Δήμου. Με τον ίδιο νέα έχει επικεντρωθεί στην καθημερινότητα και στις δυσκολίες που έχουν οι δημότες, ειδικά αυτές τις δύσκολες συνθήκες στον πρωτογενή τομέα και στις πληγές που έχει αφήσει η ευλογιά με τους άδειους στάβλους και τα κοπάδια βεβαίως να έχουν οδηγηθεί στην σφαγή. Ο κύριος Κουτσούμπας επανέλαβε τη στήριξή του κόμματός του το θέμα της εξόριξης του χρυσού, το ότι είναι αντίθετη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Ναι.
2: Πρόκειται για ένα θέμα βεβαίως που έχει να κάνει, είναι αντίθετος όλος ο νομός Ροδόπης και όλη η Θράκη. Και στις δηλώσεις του για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις δήλωσε πως βλέπει εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Μάρτιο και κάλεσε τον λαό να στείλει μήνυμα μέσω μιας ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Κινητοποίηση έχουμε τώρα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. Προχωρά από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τον Οδοντοτό, απαιτώντας φυσικά την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής, της σιδηροδρομικής αυτής γραμμής. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά άνοιξε η Ολυμπία Οδός. Υπήρξε ο λιγόλεπτος αποκλεισμός, ένα συμβολικός αποκλεισμός θα λέγαμε, από τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής των Καλαβρίτων και του Διακοπτού που συμμετείχαν στο μεγάλο αυτό συλλαλητήριο, στη μεγάλη κινητοποίηση για την επαναλειτουργία του Οδοντοτού, ο οποίος παραμένει κλειστός εδώ και περίπου δύο μήνες χωρίς να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια. Οι φορείς και η ειδική κοινωνία ζητούν άμεση επαναλειτουργία λοιπόν του ιστορικού τρένου, βάζοντας στο κέντρο τις επιπτώσεις που έχει η πάση της λειτουργίας του στην τοπική κοινωνία, όσο στην οικονομία όσο και στον τουρισμό. Και μάλιστα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στην περιοχή παρέμειναν κλειστά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης. Οι φορείς της περιοχής τονίζουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν την εγκατάλειψη του τρένου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου και ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευρεία επιχείρηση ιχνηλάτησης πιθανών νέων κρουσμάτων φυματίωσης ξεκινάει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη Βόρεια Ηλία. Με στόχο να περιορίσει φυσικά τη μετάδοση της ασθένειας στους μετανάστες εργάτες γης που εργάζονται στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής. Μετά τα 10 θετικά τεστ μαντού. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
4: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Εδώ που η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

0: Συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και συγκεκριμένα με τις κινητές μονάδες του οργανισμού ετοιμάζει τις επόμενες ημέρες μια ευρεία επιχείρηση ιχνηλάτησης προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά νέα κρούσματα φυματίωσης. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν διαπιστωθεί θετικά τεστ μαντού σε μετανάστες ερικά της γης, τα οποία και προκάλεσαν συναγερμό καθώς ένας εξ αυτών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου. Παράλληλα, επισημαίνω ότι αν υπάρχει ντόπιος ο οποίος κάτοικος της περιοχής που να έχει παρόμοιο πρόβλημα και θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί, η Περιφέρεια της Γης Ελλάδας θα διενεργήσει μια πολύ μεγάλη σειρά από τεστ μαντού και στη συνέχεια, εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει θετικό τεστ, θα ακολουθήσει διάγνωση από πνευμονολόγο και συνέχεια θεραπευτική αγωγή προκειμένου να περιοριστεί και η μετάδοση. Παράλληλα, θα γίνουν και υγειονομικοί έλεγχοι για να εντοπιστούν πιθανές παραβάσεις στην ευρύτερη περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Δικογραφία για υπόθεση κακοποίησης ζώου σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου Σάμου σε βάρος μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού σκύλου. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλώς σου μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τον Απρίλιο του 2026, όταν η κατηγορουμένη χτύπησε το σκύλο με αυλή αντικείμενο, προκαλώντας το σοβαρά τραύματα. Το ζώο υπόκυψε αργότερα στα τραύματά του. Να σας θυμίσω ότι είναι η υπόθεση που ξεσήκωσε τον φιλοζωικό σωματείο Σάμου και είχε πάρει διαστάσεις σε όλη την Ελλάδα, μέχρι ακόμα και την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για το θέμα το συγκεκριμένο, που αφορά βεβαίως την κακοποίηση του σκύλου αρχικά, αλλά βέβαια τώρα στον θανάσιμο τραυματισμό του. Καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση αυτή είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και περιμένω να δούμε ποια είναι η εξέλιξη. Η υπόθεση ξεκινιάστηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών αρχών, οι οποίες προχώρησαν στην ταυτοποίηση της γυναίκας και τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας. Να πω ότι την προανάκριση για την υπόθεση διενέργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πρώτη σε επίπεδο περιφερειών αναδείχθηκε η Κρήτη στη φετινή βράβευση ακτών με χαλάζιες σημαίες, ενώ τη δεύτερη σε θέση σε επίπεδο νομών καταλαμβάνει το Λασίθι με 53 γαλάζιες σημαίες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο είναι μαζί μας. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι που τα πράγματα, είμαστε η δεύτερη στην Ελλάδα, μετά βέβαια τη Χαλκιδική, η οποία έχει 98, και η πρώτη στην Κρήτη. Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας βέβαια τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει καθαρή θάλασσα, σημαίνει οργανωμένη παραλία, σημαίνει ασφάλεια με να αποκοσώστη και σημαίνει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις προκειμένου και πολλές από αυτές να μπορούν να υπάρχουν υποδομές για να ακολουθούν αμαία, να είναι καθαρή θάλασσα και μέσα και έξω. Φαίνονται δείγματα από συγκεκριμένα σημεία τα οποία ελέγχονται. Και είναι μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για να παραμείνει μια παραλία με γαλάζια σημαία. Μια προσπάθεια η οποία εδώ νομίζω ότι πάει καλά. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια είναι και μια, θα έλεγε κανείς, ζωντανή διαφήμιση για τον τόπο μας όσον αφορά τον καλό τουρισμό. Τώρα, η χώρα πάει πάρα πολύ καλά όσον αφορά τις γαλάζιες σημαίες. Να πούμε βέβαια στους ακροατές ότι στην Κρήτη και ειδικά στην Ανατολική και Νότια Κρήτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντας πρόσφατα προχώρησε στην δέσμευση συγκεκριμένων παραλίων ως απάτητες. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καθαρές επειδή δεν έχουν γαλάζια σημαία. Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καθαρές παραλίες. Εκεί απαγορεύονται όποιες δραστηριότητες επαγγελματικές. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι.
3: Και θα έλεγε κανείς ότι την ευθύνη μετά την έχει ο πολίτης, ο οποίος θα πρέπει να τηρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Να κρατά καθαρή την ασφάλεια.
1: Βέβαια, εννοείται. Να κρατά καθαρό το περιβάλλον για να μπορέσει να το απολαύσει κάποιος άλλος, αλλά και ο ίδιος όταν ξαναπάει.
3: Σε κάθε περίπτωση, σας καλούμε, σας προσκαλούμε να έρθετε στην Κρήτη να απολαύσετε τις πολύ όμορφες παραλίες καθαρές που έχουμε. Και τις υποδομές, μάλιστα σε πολλές αυτές μπορούν και αμαία να μπουν κανονικά, υπάρχουν εγκαταστάσεις ανάλογες. Απλά πρέπει κανείς να μπει στον εκάστοτε Δήμο να δει ποιες παραλίες έχουν αυτές τις υποδομές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Το πάρκο Κολοκοτρώνη τώρα στο Ναύπλιο και επίσημα αναγνωρίστηκε ως επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Διαδρομής Ιστορικών Κήπων. Η Ελλάδα σήμερα έχει μόλις 4 κήπους στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή. Τον Εθνικό Κήπο της Αθήνας, το πάρκο Κιόσκι της Νάουσας, τον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι και τώρα το πάρκο Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολη. Σταύρο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, είναι έτσι όπως το είπες. Είναι μια εξέλιξη που αναγνωρίζει την ιστορική, πολιτιστική και αισθητική αξία του συγκεκριμένου πάρκου στο Ναύπλιο. Το πάρκο σήμερα είναι ένα διαχρονικό σημείο αναφοράς για την πόλη του Ναύπλιου και τους επισκέπτες. Με την εξέλιξη αυτή, Βίκη, ενισχύεται η διεθνής προβολή του Δήμου και αναδεικνύεται η προσπάθεια για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των δημόσιων χώρων πολιτισμού και πρασίνου. Η ένταξη είναι προϊόν μιας συστηματικής εργασίας που έγινε. Βοήθησαν αρκετοί για τη σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας. Η Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων είναι μία, να πούμε εδώ, από τις πιστοποιημένες πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει στόχο την αναγνώριση, την προστασία και την προβολή κήπων με ιδιαίτερη ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική αξία σε όλη την Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Με νέο καθεστώς λειτουργίας ανοίγει και για τη φετινή περιπατητική σεζόν το κουρταλιώτικο φαράγγι στο Ρέθυμνο. Ο δρυμός απαράμιλου φυσικού κάλους και ξεχωριστής διαδρομής με εναλλαγές στο τοπίο ετοιμάζεται από αύριο να υποδεχθεί και φέτος τους επισκέπτες του υπό ένα νέο πλαίσιο ελεγχόμενης πρόσβασης και την επιβολή αντιτίμου στην είσοδο. Περικλής Κουκλάκης μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και η ανακοίνωση που βγήκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΥΠΕΚΑ, μαζί με το σχέδιο που έχει διενεργήσει με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, προβλέπει ελεγχόμενη πρόσβαση στο φαράγγι από φέτος. Θα υποστηρίζεται η καθημερινή λειτουργία από προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του χώρου αλλά και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του ευαίσθητου αυτού οικοσυστήματος που περιβάλλει την τριγύρω περιοχή. Υπάρχει αυτή η συνεργασία έτσι ώστε να γίνουν παράλληλα και άλλες παρεμβάσεις, διότι είχαμε δει και στο παρελθόν να υπάρχουν είτε πολλά σκουπίδια είτε κάποια ατυχήματα. Οπότε θα υπάρχει ενίσχυση της ασφάλειας και αναβάθμιση των υποδομών με βελτιώσεις στα μονοπάτια, ανάπτυξη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες το επόμενο διάστημα, ενώ από φέτος έχει επιβληθεί και το αντίτιμο των 5 ευρώ που θα δίνει ο κάθε περιπατητής που θα μπαίνει στο χώρο, και βέβαια αυτά θα κατευθύνονται στη συντήρηση του χώρου και σε δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχει μια ιδιαίτερη περιοχή εκεί και η διαδρομή που κάνει κάποιος διασχίζοντας το φαράγγι καταλήγει στο μαγευτικό φοινικό δάσος στην Πρέβελη, στα νότια του νομού Ρεθύμνης, που βέβαια υπάρχει εκεί πέρα και η όλη παραλία που και αυτή είναι εντός προστατευόμενης διαδικασίας, είναι προστατευόμενο το περιβάλλον, δεν μπορεί ο καθένας να παραμείνει χωρίς να τηρεί τους κανόνες και βέβαια απαγορεύεται τα τελευταία χρόνια και η διανυκτέρευση εκεί, έτσι ώστε όντως να μην υπάρχει αυτό το άκρατο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως προσβάσιμου χώρου για τη στέγαση του ειδικού σχολείου Λίνδου προχωρά ο Δήμος Ρόδου μέσω της αξιοποίησης του πρώην σταθμού Μαλώνας. Η Μαρία Τριανταφύλλ από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίο στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη μελέτη και τους όρους του ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ. Ανοίγοντας το δρόμο για τη δημοκράτηση των εργασιών. Η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις όπου λειτουργεί σήμερα το σχολείο δεν καλύπτουν τις ανάγκες προσβασιμότητας και λειτουργίας μιας δομής ειδικής αγωγής. Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στο κτίριο, όπως δημιουργία νέων υφιστών, κατασκευή υποδομών για άτομα με αναπηρία, νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ράμπες πρόσβασης, ανακατασκευή χώρων υγιεινής και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την ασφαλή μετακίνηση μαθητών και προσωπικού. Τέλος, προβλέπονται θέσεις στάθμευσης και ειδικοί χώροι για τη μεταφορά των μαθητών, ενώ θα γίνουν και εργασίες συντήρησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο ξεκίνησε από σήμερα στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου θα μας ενημερώσει. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
3: Το μαθητικό συνέδριο «Παιδιά με φωνή, παιδιά για έναν καλύτερο κόσμο» επιδιώκει να αναδείξει το σχολείο ως ζωντανό κύτταρο δημοκρατίας, δημιουργίας και συμμετοχής, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν είναι απλά δέκτες γνώσης, αλλά ενεργοί συνδιαμορφωτές του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς είναι πραγματικά και το μέλλον τόσο της περιοχής όσο βέβαια και όλης της χώρας. Το συνέδριο αποτελεί μια οργανωμένη παιδαγωγική δράση που στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των παιδιών, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης και των δημοκρατικών αξιών, δίνοντας τους βήμα σε ένα ανοιχτό χώρο έκφρασης, διαλόγου και δημιουργίας να εκφράσουν τις απόψεις, τις ιδέες, τους προβληματισμούς αλλά και τις ανησυχίες τους για τα σύγχρονα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτισμικά ζητήματα που τους απασχολούν, αλλά και για τα προσωπικά τους ενδεχομένως ζητήματα μετά και τα τελευταία γεγονότα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μέσα από παρουσιάσεις, δημιουργικές εργασίες και δράσεις, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αναδείξουν το ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες και φορείς αλλαγής σε ζητήματα που αφορούν το σύγχρονο κόσμο και το μέλλον της κοινωνίας, σε ένα συνέδριο που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 του Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραστάσεις μαθητικών και ερασιτεχνικών αφιάσεων φιλοξενούνται στο Καμπέριο Θέατρο με πρωτοβουλία του Διπεθέ Ιωαννίνων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο του Καλλιτεχνικού Μαΐου 2026, το ΔΠΘ Ιωαννίνων μετατρέπει το Καμπέριο Θέατρο σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, φιλοξενώντας μέχρι τα μέσα Ιουνίου μαθητικούς θεάσους και ερασιτεχνικές ομάδες της περιοχής. Η φιλοσοφία της διοργάνωσης εστιάζει στην εξωστρέφεια και τη συμπερίληψη, επιδιώκοντας να δώσει βήμα έκφρασης σε κάθε πολίτη και να αναδείξει τη θεατρική πράξη ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής και προσωπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα σήμερα στις 8 το 1 το Γέλλα Καρδαμίτσια παρουσιάζει τη μαύρη κομμωδία της Μαρίας Κίτρα στην υγεία του Μακαρίτη, ενώ το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου στις 9 η θεατρική ομάδα Ιφάδη ανεβάζει το εμβληματικό έργο «Ο Αυτόχυρ» του Νικολάη Έρντμαν σε σκηνοθεσία Νικόλαου Τζοβάρα, μια καυστική σάτυρα για την ανθρώπινη ύπαρξη. Η μεγάλη αυτή γιορτή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό θα κορυφωθεί στα μέσα Ιουνίου με τις παραστάσεις των εργαστηρίων του ΔΠΤΕ, όπου μέλη όλων των ηλικιών, από παιδιά και εφήβους έως άτομα με αναπηρία, ενήλικες και επαγγελματίες, θα παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της φετινής τους προετοιμασίας, η οποία έχει ως κεντρικό θεματικό άξονα το ταξίδι στα ανοιχτά του αρχαίου δράματος, προσφέροντας μια σύγχρονη και βιωματική προσέγγιση στα κλασικά κείμενα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καιρός. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, δηλαδή στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Sport News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: με τον Ντόναλντ Τραμπ να ρωτάει τον Κινέζο ομολογό του σε ένα πρώην αυτοκρατορικό κήπο όπου στεγάζονται εκεί τα γραφεία πλέον του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κρατικού Συμβουλίου σε ένα συγκρότημα δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Να το ρωτάει λοιπόν αν υποδέχεται και άλλους ξένους ηγέτες στο συγκρότημα αυτό. Και τον Xi Jinping να του απαντά ότι πολύ σπάνια ξαναγούνται εκεί ξένοι ηγέτες όπως για παράδειγμα μόνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με αυτό το στιγμιότυπο ολοκληρώθηκε νωρίτερα η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Και έχει φτάσει πλέον η ώρα της αποτίμησης για το τι ακριβώς απέφερε η συνάντηση αυτή και οι συνομιλίες των δύο πλευρών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναχώρησε από το Πεκίνο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απευθύνει κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Οτιδήποτε κάνει η Κίνα για να βοηθήσει την κατάσταση, Τεχεράνη θα το δεχθεί, τονίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το Reuters. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δις ευρώ είναι αντιστόχου 2,29 δις ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το Δέλτα Νιτάφ για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μια από τις 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα, αναφέρει ο οργανισμός. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψηφογνωμοσύνη. Θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Οι πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή. Σημαντικό είναι οι μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο ΕΡΤ News, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανασύρθηκε η σωρό στον ποταμό Λουδία που εκτιμάται πως ανήκει στο 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και καταλήφθηκε. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, 26 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών, το θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον και τα φώτα της παγκόσμιας κοινής γνώμης και δεν είναι άλλο από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα στο Πεκίνο, σε θετικό κλίμα και από τις δύο πλευρές, χωρίς βέβαια να έχει υπογραφεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία όσον αφορά τα καυτά ζητήματα, δηλαδή αυτά του πολέμου του Ιράν, της Ταϊβάν και των εμπορικών σχέσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος Έλενα αναφέρθηκε σε εμπορικές συμφωνίες αλλά και στο ζήτημα του Ιράν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο από νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που γίνονται αυτή την ώρα σε δημοσιογράφους και στο Fox News. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν αναφέρεται σε όλα τα θέματα. Αρχικά να είπε για το Ιράν ότι είναι εντάξει με την 20ετή αναστολή του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά θα πρέπει το Ιράν να είναι δεσμευμένο σε αυτό, να έχει πραγματική δέσμευση σε αυτό. Είναι μια αλλαγή από την αρχική στάση του Αμερικανού Προέδρου που ήθελε να είναι επαόριστον η αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και επίσης είπε ότι συζήτησε με τον Πρόεδρο Σι την αποπυρηνικοποίηση, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Ταϊβάν, είπε ότι η Ταϊβάν συζητήθηκε, το θέμα της Ταϊβάν συζητήθηκε εκτενώς με τον πρόεδρο Σι στο Πεκίνο. Είπε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην αμερικανική πολιτική, ωστόσο πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν πόλεμο στην Ταϊβάν. Είπε επίσης ότι
0: ήταν πολύ διακριτικός από την πρώτη στιγμή σε αυτό το θέμα ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι Έλενα.
1: Στο Πεκίνο δεν αναφέρθηκε καθόλου παρά τις ερωτήσεις που δέχτηκε και δεν υπήρχε καθόλου και η αναφορά για την Ταϊβάν και στην ανακοίνωση την αμερικανική για τις συζητήσεις. Είπε λοιπόν ότι όσον αφορά το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Μπορεί να το δώσει, μπορεί και όχι, όπως είπε. Επίσης αναφέρθηκε στο θέμα των εμπορικών συμφωνιών και είπε ότι οι Αμερικανοί αγρότες θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι με τις συμφωνίες Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Συνεχίζονται οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά βλέπουμε, όπως αναμενόταν, ότι θα δώσει διευκρινήσεις για αυτά που θεωρεί ότι συμφωνήθηκαν, συζητήθηκαν στο Πεκίνο, γιατί μέχρι τώρα τα αποτελέσματα, όπως πολύ σωστά είπες, της επίσκεψης αυτής, αν και χαρακτηρίστηκε ιστορική και από τους δύο ηγέτες και ήταν σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, τα αποτελέσματα ήταν ασαφή. Οι πληροφορίες περισσότερες έρχονται από την αμερικανική πλευρά, από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε ανακοινώσει επίσης συμφωνία για αγορά 200 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, επίσης για αγορά αμερικανικής σόγιας, αλλά ακόμη πιο σημαντικό ότι οι Κινέζοι, η Κίνα θα αρχίσουν να αγοράζουν αμερικανικό πετρέλαιο. Όπως είπε, θα δεχτούμε τα κινέζικα δεξαμενόπλια στην Αλάσκα, στη Λουιζιάννα και το Τέξας. Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος, εμπορικός αντιπρόσωπος επίσης, δήλωσε στο Bloomberg ότι οι συμφωνίες, όχι μόνο για τη σόγια, αλλά για τα αγροτικά προϊόντα, τα αμερικανικά, θα είναι δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όλα αυτά βεβαίως μένει να τα δούμε πώς θα ανακοινωθούν και θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα.
0: Και πώς θα μπουν σε ένα χαρτί, έτσι, για να έχουν και πιο επίσημη μορφή.
1: Ακριβώς. Από την πλευρά της, να θυμίσουμε, η Κίνα και ο πρόεδρος Σι δήλωσε και στους κορυφαίους επιχειρηματίες που συνόδευαν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα είναι έτοιμη να ανοίξει την αγορά της στις επιχειρήσεις αυτές. Τώρα, αν κάνουμε μία μικρή ανάλυση του ταξιδιού του Ντόναλντ Τραμπ, σίγουρα το κλίμα είναι πιο θετικό πριν από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ και οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν μία ισορροπία στις σχέσεις τους, οι οποίες θα θυμίσουμε ότι τον τελευταίο χρόνο, μόλις πέρσι, με τους δασμούς του σχεδόν 150% που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, είχαν περάσει μία πολύ δύσκολη κατάσταση, δύσκολη φάση ακριβώς, και σε μία πολύ κρίσιμη γεωπολιτική κατάσταση, και με τον πόλεμο του στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ και την αμερικανική πλευρά να λέει ότι αν χρειαστεί, είπε η Κίνα, ότι θα βοηθήσει στα στενά του Ορμούς, και ότι συμφωνεί ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θέση της Κίνας πάντως που τις έχουμε ξανακούσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έχουμε και μία αντίδραση από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας στην κρίση αυτή είναι ευπρόσδεκτη. Επίσης είπε ότι το Ιράν δέχεται μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων, αλλά η Τεχεράνη είναι έτοιμη και για σύγκρουση και για διπλωματία.
0: Γιατί τώρα, και ο Τραμπ από την άλλη είχε κάνει μια ανάρτηση στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social, όπου λέει ουσιαστικά ότι δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμα με την Τεχεράνη.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, και οι αναλυτές αναφέρουν ότι μετά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείεται να επιδιώξει να ανοίξει ακόμη και με στρατιωτικά μέσα τα στενά του Ορμούς και να χτυπήσει και πάλι την Τεχεράνη, το καθεστώς της Τεχεράνης και κορυφαία στελέχη του.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Βεβαίως θα επανέλθουμε αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου που τις πραγματοποιεί εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. χθες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κίνα χωρίς τα μεγάλα αποτελέσματα που επιδίωκε, είτε στο εμπορικό μέτωπο είτε στη διαχείριση της κρίσης με το Ιράν. Θα φανεί το επόμενο διάστημα τι ακριβώς συμφωνήθηκε. Δεν ξέρουμε τι συμφωνήθηκε, ξέρουμε μόνο δύο-τρία πράγματα για τις συζητήσεις. Τόνισε ο κύριος Κώστας Λάβδας, είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής του Πάντου Πανεπιστήμιου, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Story News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
2: Ο Σι χαρακτήρισε τη συνάντηση ιστορική και εμβληματική, έτσι, και ο Τραμπ είπε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη και αξέχαστη θα μείνει. Σημαντικότερα, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα βεβαίως για το τι συμφωνήθηκε, όπως είπατε, και κατηδίαν μεταξύ τους. Ξέρουμε δύο-τρία μόνο πράγματα. Υποτίθεται, σύμφωνα με διαρροές και από την Washington και από το Πεκίνο, ότι η Κίνα θα σταματήσει να βοηθά με όπλα και άλλα εφόδια το Ιράν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι μια πραγματική είδηση. Επίσης, η Κίνα υποτίθεται ότι θέλει να αρχίσει να αγοράζει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακούς πόρους. Ως γνωστόν, η Κίνα έχει πρόβλημα ενεργειακό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Περσικού κόλπου. Αν ισχύει ότι δεσμεύτηκε για να βοηθήσει και το ισοζύγιο να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται από την άλλη μεριά όμως ότι ο Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός και ήπιο σε σχέση με την Ταϊβάν. Ίσως υπάρχει ένα give and take, μια τέτοιου είδους αντίληψη ότι ο Τραμπ σε σχέση με τον Biden ήταν και ίσως γίνεται τώρα ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικός αναφορικά με το τι θα κάνει η Κίνα στον περίγυρό της, και η Κίνα υπόσχεται ότι θα βοηθήσει για το ξεπέρασμα της κρίσης που την ενδιαφέρει άλλωστε λόγω των ασθενών του ορμού.
0: Και την Κίνα ενδιαφέρει το ξεπέρασμα της κρίσης με το άνοιγμα του Ορμούς και όλο τον κόσμο. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, σε όλη αυτή την κατάσταση, καθώς ανωδικές ήταν τουλάχιστον πριν από λίγο οι τάσεις για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και σταθερά πάνω από τα 105 δολάρια η τιμή του μέσω της γενικότερης αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, όσο διατηρείται αυτή η παγωμένη διακίνηση στα στενά του Ορμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς θα αντιδρούν οι αγορές. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με έντονη ανωδική τάση θα λέγαμε, καθώς νωρίτερα ξεπέρασαν και τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας και τη μεγαλύτερα του 3%. Αυτή τη στιγμή έχουν κάπως λίγο κοπάσει, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν υποχωρήσει. Είναι θετικό πάλι πρόσημο, πάνω από 2%, περίπου 1,5-2%, κινούνται στην περιοχή των 107 με 108 δολαρίων το βαρέλι. Τα κέρδη σε εβδομαδιαία βάση ξεπερνούν το 7%, καθώς ο αδιέξοδος στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της κρίσης στρέφουν το ενδιαφέρον των επενδυτών στις επιπτώσεις στην πραγματική αγορά από τον αποκλεισμό των στενών. Επιβαρυντικά λειτουργεί και δημοσίευμα του CNN ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει πιο σοβαρά είναι με επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, και είναι και χαρακτηριστικό ένα δημοσίευμα του Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του, κατά τη συνάντησή του, ουσιαστικά το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Κινέζο ομολογό του, έδωσε πολύ λίγα για να ενθουσιάσει τους επενδυτές. Ανωδικές πιέσεις, οι ανωδικές πιέσεις αυτές ασκούνται επιπλέον και λόγω των πληροφοριών για επιθέσεις και καταθέσεις πλοίων, παρά το γεγονός στα στενά του Ορμούς ότι η Τεχεράνη δήλωσε ότι περίπου 30 πλοία έχουν διασχίσει τα στενά από την Τρίτη. Η ανησυχία για την αντίδραση της Τεχεράνης στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα επιθυμεί να αγοράσει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αργού για την Κίνα. Ενώ σε μακροοικονομικό επίπεδο, επιβαρυντικά λειτουργούν γρηγόροι και δημιουργούν και έντονη ανησυχία το μείγμα υψηλό ενεργειακό κόστος, πληθωριστικές πιέσεις και εκτιμήσεις για άνοδο των επιτοκίων. Παράγοντες της διεθνής ναυτιλιακής αγοράς επισημαίνουν ότι η διέλευση κάποιων υπερδεξαμενοπλοίων τις τελευταίες ημέρες από τα στενά δεν είναι αρκετή για να αλλάξει την περιορισμένη προσφορά, τη στιγμή μάλιστα που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κρούει τον κόμμα να του κινδύνουν τα αποθέματα εξαντλούνται με ρυθμούς ρεκόρ. Στην εχώρια αγορά τώρα, τα σημάδια από τις τιμές χοντρικής είναι κάθε άλλο, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, παρά αισιόδοξα. Σήμερα βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική πάντως η εικόνα είναι μεικτή, η αμόλυβη καταγράφει άνοδο κοντά στα 2,10, μία ανάσα ουσιαστικά στα 2,097 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το αντίθετο μείωση καταγράφει το πετρέλαιο κίνησης και το υδραέριο κίνησης, Γρηγόρη. Παράγοντες της αγοράς τώρα σημειώνουν ότι αυτές οι τιμές που βλέπουμε σήμερα στην Γενική αποτυπώνουν ουσιαστικά τα $104 το βαρέλι που είχαμε δει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Άρα από την επόμενη εβδομάδα εκτιμούν, δεν αποκλείουν μάλλον για την ακρίβεια, ότι αν συνεχίσουν τόσο ανωδικά οι τιμές, δηλαδή πάνω από τα 105-106 σταθερά, είναι πολύ πιθανό να δούμε την αμόλυβδη και στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο.
0: Μακάρι να μην επαναληφθούν οι φόβοι αυτοί. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, είχαμε νωρίτερα και μια τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος Ελλάδας, Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ενίσχυση και ευάθυνση της διαβαλκανικής ενεργειακής συνεργασίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυστοφελίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το στόχο της τετραμερού συνάντησης αυτής. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά, εμείς είμαστε ακόμη στη Ρεβιθούσα, όπου οι τέσσερις υπουργοί ξαναγούνται σε πιο κρίσιμη ίσως εγκατάσταση για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Αποτελεί το σημείο εισόδου του εισαγόμενου LNG, το οποίο δεν καταναλώνεται μόνο στη χώρα μας, αλλά μέσω του κάθετου διαδρόμου μπορεί να φτάσει από τη μία πλευρά μέχρι την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά μέχρι και τη Σερβία. Αυτό που ξεκίνησε σήμερα εδώ είναι μια διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στα χρονικά και, όπως σωστά είπες, υπό τη σκιά της χειρότερης ενεργειακής κρίσης που βιώνει ο πλανήτης, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας που πιθανόν να ανακύψουν το επόμενο διάστημα, καθώς μέσω του, των στενών του ορμού, είναι γνωστό ότι πέρναγε κανονικά το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν λείπει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG, οι χώρες θα ανταγωνιστούν για τα υπόλοιπα αποθέματα, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια όσο και για τις τιμές. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει αυτή η τετραμερή συμμαχία. Για πρώτη φορά, ενώνοντας τις φωνές των χώρων των Βαλκανίων, που είναι, θα λέγαμε, και κάπως υποτιμημένες στο κομμάτι της ενοποίησης της ενεργειακής αγοράς της Ευρώπης. Η Δύση έχει και πολύ καλύτερες διασυνδέσεις, είχε και πολύ αρτιότερες υποδομές. Αυτό λοιπόν που ζητούν με μία φωνή είναι να βοηθήσει και η Ευρώπη στο κομμάτι των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, προκειμένου να μην είμαστε ευάλωτοι, οι χώρες αυτές να μην είναι ευάλωτες στις ακραίες τιμές της ενέργειας, αλλά παράλληλα θα προχωρήσουν και όλες οι απαιτούμενες διασυνδέσεις γύρω από τον κάθετο διάδρομο και μεταξύ των χωρών αυτών, προκειμένου να απρόσκοπτα να διαχέονται ποσότητες φυσικού αερίου για τις ανάγκες των χωρών αυτών. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ήδη τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Μέχρι το τέλος και του 27 θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές αυτές. Και ελπίζουμε βεβαίως ότι και η κρίση δεν θα διαρκέσει πολύ, για να μην διαρκέσει.
0: Αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα όλων. Κατερίνα Χρυστοφυλλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τώρα, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η γεωγραφική ιστορία μας χώριζε για δεκαετίες, αλλά η ενέργεια χτίζει πλέον γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας.
5: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερία στην περιοχή.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία έχει χτυπήσει κόκκινο πραγματικά το τελευταίο διάστημα για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, που νοικιάστηκε στο δημόσιο. Η κυβέρνηση θέτει θέμα ηθικής τάξης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, έπειτα από δημοσίευμα που αναφέρει ότι ένα ακίνητο της οικογένειάς του μισθώνεται από το κτηματολόγιο από το 2010 μέχρι σήμερα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλαοτρικού, που απαντά ότι εξελίσσεται μια στημένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα του κ. Ανδρουλάκη. Εχμές λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Αντένα.
7: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
0: Ζήτημα μυθικής τάξης λοιπόν βάζει η κυβέρνηση σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αξιών 24.
8: Είμαι και ηθικός και νομίμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
0: Στο ζήτημα επανήλθε το πρωί ο Υπουργός Υγείας Δάφνης Γεωργιάδης, ο οποίος, μιλώντας και αυτός στη τηλεόραση του Αξιών 24, έκανε λόγο για δύο ψέματα από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
9: Να πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για 1.000 το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φορών. Εγώ δεν μίλησε κάποτε απ' όλα. Και το 1.000 το μήνα από το ελληνικό δημόσιο επί 15 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10, γιατί τα ακίνητα έχει περάσει γονική παροχή εξ ολοκλήρου του κ. Ανδρουλάκη το 2011. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Ναι, εντελώς ψέμα. Δηλαδή η ουσία της υποθέσεως, πάλι εδώ χάνουμε την ουσία, είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας Ανδρουλάκης και ο γιος Ανδρουλάκης, κομματικά στελέχη της ΠΑΣΟΚ, τον πατέρα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση της εποχής αντιματολόγιο ένα συμβόλαιο. Είπε και άλλο ψέμα. Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμαλή και απλώς υλοποίησε το αντιματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή. Μα απορώ πώς τα λέει.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Στάτιο Ιαννιάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Βλέπουμε και ακούμε ότι συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση. Ακούμε από τη μία πλευρά Νότι να μιλάνε για αμυντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας, από την άλλη να κάνουν λόγο για ζητήματα εθνικής τάξης. Δείγμα όλο αυτά των τόνων και το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα μέχρι τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Απόλυτα σωστό ήταν το εισαγωγικό σχόλιο. Αντιλαμβάνεται ο ακροατής πόσο θα ανέβουν οι τόνοι αν σήμερα ξεκινάει το συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας και θεωρητικά ο Πρωθυπουργός, που ήδη είπε ότι βάζουμε φουλ τις μηχανές, σφυρίζει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Όποτε και αν γίνουν, μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ είναι και το χρόνο τέτοια εποχή. Αλλά όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μπαίνουμε, αν όχι τελική ευθεία, στο τελευταίο μοιράζ, που θα έλεγε ο μεγάλος Γιάννης, Διάκο Γιάννης, αν ήταν μαζί μας, όπου οι αθλητές, οι ανταγωνιστές, οι πολιτικές δυνάμεις, οι πολιτικοί αρχηγοί δηλαδή, προσπαθούν να τα δώσουν όλα. Και η τόνη μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι το ΠΑΣΟΚ όπως και αν προέκυψε αυτό μετά τις διασπάσεις, πολλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ανέβει, χτυπάνε κόκκινο. Πραγματικά πρέπει να κάτσω να καταγράψω ξανά από την αρχή πόσες επιθέσεις έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πόσες επιθέσεις έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης ή αντίστροφα πόσες επιθέσεις έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και δια του εκπροσώπου τύπου του, του κ. Τσοκαλά, και πόσες αντεπιθέσεις κάνει και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή, δια των υπουργών της και με πρωταγωνιστή φυσικά τον κύριο Γεωργιάδη που ακούσαμε προηγουμένως. Με τη μικρή μου εμπειρία, και λέω λόγω του μικρή, δεν νομίζω ότι ένα μήνες πριν τις κάλπες έχουμε δει τόσο υψηλούς τόνους. Ίσως τη δεκαετία, τη δεκαετία των υψηλών συγκρούσεων μεταξύ.
0: Δεκαετία του 80, πάμε πολύ πίσω.
10: Δεκαετία του 80, δηλαδή πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να βρούμε κάτι ανάλογο. Τώρα, η ουσία του ρεπορτάζ που ακούσαμε είναι ότι ο κ. Σαββουλάκης λέει: δεν είναι παράνομο. Η οικογένειά μου είχε ένα κίνητο, είχε βγει διαγωνισμός και το νοικιάσαμε. Το επέλεξε η κυβέρνηση. Βέβαια, εδώ έχει σηκώσει τους τόνους σε μια αντεπίθεση του κ. Γεωργιάδη. Λέει αυτό δεν έχει γίνει το 2004 ή το 2009-2010. Γιατί άλλωστε, γιατί άραγε, φτάνει να βγει και σε διαγωνισμό το συγκεκριμένο ακίνητο και η απέτηση του δημοσίου. Υπάρχει μια σοβαρή, θα έλεγα, διαφορά. 1.000 ή 10.000 το μήνα είναι μια μεγάλη διαφορά. Εγκαλεί, μάλλον καλεί και εγκαλεί εμέσως πριν σαφώς τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει τις συμβάσεις, τις σχετικές
0: συμβάσεις. Ναι.
10: Ναι, για το πότε ενοικιάστηκε το ακίνητο. Είναι μια κουβέντα η οποία εγγράφεται στην, θα έλεγε κανείς, στον ανταγωνισμό των πολιτικών δυνάμεων μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εν αναμονή νέων κομμάτων. Και τα νέα κόμματα είναι της κυρίας Κατσικέδου και του κύριου Τσίπρα που περιμένουμε, ίσως και του κύριου Σαμαρά, να εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό γρήγορα.
0: Τα βάλες όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τώρα Κωστής Κατζηδάκης, μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς και ρωτήθηκε τι τάξη ζήτημα θέτει η κυβέρνηση για την υπόθεση με τον κύριο Ανδρουλάκη.
11: Πολιτικό, έτσι όπως το τοποθέτησε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης. Νομίζω είναι σαφής η τοποθέτηση. Υπάρχει απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
12: και οι
11: πολίτες μπορεί να βγάλουν τα συμπεράσματά του.
0: Στο ίδιο μήκος και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
13: Αυτό που λέμε είναι ένα ζήτημα ηθικής. Μπορείς να παίρνεις χρήματα από το δημόσιο, για παράδειγμα. Το αφήνουμε στην κρίση του κόσμου, να το κρίνει και να το εξολογήσει.
0: Κυρία Σδούκου, λοιπόν, και αυτή μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Γυαλάσαμε τα καντάρια τώρα, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στο Ερτ Νιούς Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, κατηγόρησε το κυβερνό κόμμα ότι επειδή καταραίει, στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ ως πάγια τακτική.
14: Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το κάνει παλιά με τον Γεώργιο Παπανδρέου, το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν κυβέρνηση κάνει, πάει με ψεύδι και λάσπη να μπερδέψει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής
12: Ένωσης. Εσείς θεωρείτε ότι πέραν της νομιμότητας, που νομίζω δεν αμφισβητείτε ούτε από την κυβέρνηση, το ξαναλέω, δεν υπάρχει ούτε ηθικό θέμα σε ό,τι αφορά...
14: Ναι. Το 2024, με έγγραφό του, το ελληνικό κτηματολόγιο κάνει χρήση δικαιώματος και παρατείνει μονομερώς τη μίσθωση. Να το εξηγήσω τι σημαίνει αυτό νομικά. Ναι. Λέει, δεν μπορώ να βρω άλλον και σε αναγκάζω να συνεχίσεις να με εκμισθώνεις το
12: ακίνητο.
14: Με έγγραφο του 24.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης είχαμε και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Κώστα Ζαχαριάδη.
15: Οι άνθρωποι δηλαδή που χρωστάει το κόμμα τους πάνω από μισό δις στις τράπεζες, μιλάει για τους άλλους, αν είναι νόμιμο ηθικό.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιούς Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα για λίγο ακόμα, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Ξεκινά σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των πολιτικών προτεραιοτήτων και των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα του συνεδρίου. Άγιε, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε την αναφορά που είχαμε τις προηγούμενες μέρες από τον κύριο Μητσοτάκη, πως το 16ο συνέδριο θα είναι ένας κομβικός σταθμός για τις επόμενες εκλογές και για την Ελλάδα του 2030, και αυτό αναμένουμε να είναι το βασικό ζήτημα της ομιλίας, την ακτίνες ομιλίας του Προέδρου Κόμματος και Πρωθυπουργού, στην έναρξη των εργασιών, την οποία θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κύριος Ρουσόπουλος. Όπως είπες και εσύ, «Μαζί για την Ελλάδα του 2000 θα είναι το κεντρικό σύνθημα, και περίπου 3.000 σύνεδροι, αλλά και 3.500 παραδείγματα θα δώσει το παρόν στις εργασίες του τριημέρου, σε μια χρονική συγκυρία βέβαια που η κυβέρνηση επιχειρεί να κυριαρχήσει στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας και παράλληλα να αποτυπώσει το πολιτικό αφήγημα εν όψει και των εκλογών σε ένα χρόνο ή ακόμα και συντομότερα. Ο στόχος του Μεγάλου Μαξίμου δεν είναι μόνο οργανωτικός, είναι πολιτικός, να εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία ως η μοναδική δύναμη κυβερνησιμότητα στην Ελλάδα τις επόμενες πενταετίες. Και οι πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές συγκρίνουν πως ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί στην ομιλία του σε τρεις βασικούς άξονες: την πολιτική σταθερότητα, σταθερότητα, εμφανίζοντας τη Νέα Δημοκρατία στη μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί οικονομική συνέχεια, γεωπολιτική ασφάλεια και ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, την Ελλάδα του 2030, με την κυβέρνηση να μεταφέρει στη δημόσια συζήτηση από την κυβερνητική διαχείριση ένα στρατηγικό αφήγημα που έχει να κάνει συνολικά με την οικονομία, τις επενδύσεις, το ψηφιακό κράτος, την άμυνα αλλά και την ενεργειακή πολιτική και βέβαια η εσωκομματική ηρεμία και η εκλογική ετοιμότητα, ένα ζήτημα που απασχόλησε και τις προηγούμενες μέρες την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πως δεν θα είναι μέρος της εικόνας που αναμένουμε από το συνέδριο τις επόμενες τρεις ημέρες. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει σχετικές αναφορές για την ανάγκη πολιτικής επανασυσπήρωσης και οικονομικής εγρήγωσης του κομματικού μηχανισμού. Όσο στο πρόγραμμα, όπως είπες και εσύ, αύριο θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Βέμπερ, και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη, αλλά και των δύο αντιπρόεδρων του κόμματος, του κ. Χατζηδάκη και του κ. Γεωργιάδη, καθώς και του εισηγητή του κόμματος για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, του κ. Στυλιανίδη, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει και χώρα και μια παράλληλη εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν ομιλίες τελεχών της Πολιτικής Επιτροπής. Χαιρετισμούς θα προσφέρουν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιούγκερ. Τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την καταληκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στις 12:05 το μεσημέρι, η οποία αναμένεται να αποκρισταλώσει και το πολιτικό μήνυμα του τριημέρου. Ενώ να σημειώσουμε πως ως προς το αγωνιστικό μέρος του συνεδρίου υπάρξουν εγγραφές συνέδρων από σήμερα μέχρι τις και μισή. Υποβολή υποψηφιότητων για τη νέα πολιτική επιτροπή του κόμματος θα γίνει το Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, ενώ η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της πολιτικής επιτροπής θα γίνει την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό ότι θα πει και απόψε και την Κυριακή. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, ο κ. Κώστας Χατζηδάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ και ρωτήθηκε ποιες είναι οι υποχρεώσεις των μελών του κόμματος εν ώψη και του συνεδρίου. Για να τον ακούσουμε.
11: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
0: Για το συνέδριο και τη σημασία του ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Αντένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για να τον ακούσουμε.
7: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Κλειδονισμού στην Κουμουνδούρου προκαλεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πριν ακόμα αυτό ανακοινωθεί επισήμως, με στελέχη να ζητούν άμεση επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα για το ενδεχόμενο συνεργασιών. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας, ενώ το πολιτικό σκηνικό στην Κουμουνδούρου παραμένει ρευστό. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλες αυτές τις σοκομματικές διεργασίες αλλά και τις επόμενες κινήσεις στην Κουμουνδούρου και όχι μόνο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι έχει φτάσει η ώρα του ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών εντός ή εκτός εισαγωγικών στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Εξελίξεις. Ναι, είναι η απάντηση, Γρηγόρη. Εξελίξεις άμεσα. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Το σίγουρο είναι ότι η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε. Με δυσκολία είναι αλήθεια, αλλά σε ακούμε. Γιατί λες ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει, Βαγγέλη?
17: Δεν θα μπορεί να συνεχίσει υπό την έννοια το ότι θεωρητικώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα το ανακοινώσει το αργότερο μέχρι 5 Ιουνίου, το νέο του κόμμα. Άρα οι εξεντήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι ή τώρα ή αμέσως μετά. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα.
18: Δηλαδή, τι σημαίνει εξελίξεις, συνεδρίας πολιτικής γραμματείας που το ζητάνε όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη, συνεδρίας της Κεντροπικής Επιτροπής κατ' επέκταση και διαρκές συνέδριο, προκειμένου να αποφασιστεί η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη άποψη που λέει ότι δεν μπορούν να μην γίνουν όλα αυτά, διότι μπορεί να αρχίσει το στελεχικό δυναμικό να φιλορροεί. Κάτι όμως που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Δηλαδή, μέλη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν φεύγουν, δεν παρετούνται, δεν διαγράφονται, αλλά ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα κατά πόδας.
0: Σε παρουσιάσεις της Ιθάκης, σε παρουσιάσεις, σε ομιλίες παντού.
18: Και μάλιστα το διαλαλούν και δημοσίως στις συνεντεύξεις τους. Επομένως, υπάρχει αυτή η πίεση προς το Σοκράτη Φάμελο
0: να ξεκαθαρίσει την κατάσταση.
18: Να καλέσει ανώτατα όργανα. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, υπάρχει και η άποψη ότι όλα θα πρέπει να γίνουν στο χρόνο τους. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση δείχνει να λειτουργεί ως τροχοπέδι, αλλά και ως μπούμεραγκ ταυτοχρόνως την ίδια. Και την ίδια στιγμή, η Κουμουνδούρου φαίνεται ακίνητη. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να δεχθεί συνεργασία με κόμμα. Ακόμα και αν αυτό λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργασία με κόμμα δεν πρόκειται να δεχθεί. Mm. Αυτό το οποίο ουσιαστικά μέλει να γίνει από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, είναι αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος θα ξεκινήσουν οι διεργασίες για τα μέλη και τα στελέχη που θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, συμπεριλαμβανομένου και των βουλευτών. Όποιος βουλευτής θέλει, είναι η απάντηση από τη Λεωφόρο Αμαλίας, μπορεί να το κάνει κατά μόνας και βεβαίως εφόσον έχει παραιτηθεί.
0: Βεβαίως. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις της και αλλιώς και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε τώρα στη Μαρία Καρεστιανού, η οποία προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, με την πρώτη παρουσίαση να πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και με σύμβολο ένα λευκό περιστέρι. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε και το βίντεο, ακούσαμε και την κυρία Καρεστιανού, η οποία χωρίς να το θέλει άνοιξε τα χαρτιά της, φωτογράφησε και το όνομα του κόμματός της και την ίδια ώρα πυκνώνουν οι φήμες και κυρίως αναρτήσει στο διαδίκτυο ότι ο γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου σε αυτό το νέο κόμμα της Μαρίας Καρεστιανού. Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι όπως τα λες. Νομίζω ότι δεν έγιναν τυχαία όλες αυτές οι διαρροές. Να σου πω λοιπόν ότι στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, ένα κατεξοχή το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, έχει και αυτό τη σημασία του. Αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος η Μαρία Καρεστιανού. Χθες αργά το βράδυ επιβεβαίωσε ότι η πολιτική κίνησή της βρίσκεται αντεπόρτας, θα λέγαμε, αναρτώντας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο απεικονίζεται η κυρία Καρεστιανού να της βρίσκεται αντεπόρτας, θα λέγαμε, αναρτώντας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο απεικονίζεται η κυρία

0: υποψήφιων στις τοποθετήσεις της. Και θα δίνει βεβαίως ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα ως προς τις αρχές και τους σκοπούς του νέου φορέα. Βεβαίως, Γρηγόρη, από την επίσημη ονομασία του κόμματος που θα κάνει η κυρία Καριστιανού, θα παρουσιάσει και τα βασικά στελέχη του κόμματος και τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις του νέου φορέα. Πάντως, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για τη σύνθεση και τη στρατηγική του νέου κόμματος είναι περιορισμένες, καθώς η ίδια κρατά κλειστά τα χαρτιά της εν ώψη της επίσημης παρουσίασης. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, κομβικό ρόλο στην οργάνωση του νέου φορέα αναμένεται να έχει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος φέρεται πως αναλαμβάνει την συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος. Νομίζω ότι θα είναι και αυτός που θα παρουσιάσει και τα στελέχη και θα ανοίξει την εκδήλωση στο Olympion, έτσι που έχω κάποιες πληροφορίες τελευταίες.
1: Είναι ενδεικτικό το που κινείται πλέον η όλη κατάσταση. 21 Μαΐου περιμένουμε το
0: συμπίσιμο στο Olympion, που λέμε την επίσημη τοποθέτηση.
1: Βεβαίως, Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρία Καριστιανού, υπέβαλε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου για τις ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή στην υπόθεση των Τεμπών. Προσερχόμενη ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος. Για να την ακούσουμε.
2: Δήλωση στήριξης κατηγορίας κατά του Κώστα Καραμαλή. Και φυσικά να ζητήσουμε αναβάθμιση των κατηγοριών. Είναι δυνατόν μετά από το θάνατο 57 ανθρώπων ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, να κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος? Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
1: Λοιπόν, μένουμε στο πολιτικό σκηνικό. Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της εργασιακά άσκηση. Ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος συναντήθηκε με την εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ, δηλώνοντας τη στήριξή του στις κινητοποίησεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Εμείς λοιπόν προτείνουμε τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές, αλλά και σε υπόλοιπες σχέσεις ελαστικής ή ορισμένου χρόνου εργασίας. Διεκδικούμε και προτείνουμε με δική μας τροπολογία στη Βουλή 13ο και 14ο μισθό, έστω ώστε να έχουν τις αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, να έχουν το δικαίωμα της ασφάλειας στην εργασία.
1: Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση, τάχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανία στην Ξάνθη.
4: Τετραήμερη εργασία δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει ο άλλος 8ωρο, σημαίνει ότι θα δουλεύει 12 ώρα τις 4 ημέρες. Δεν σημαίνει λιγότερο συνολικό χρόνο δουλειάς εβδομαδιαίο, που σημαίνει εξόντωση των εργαζομένων. Εμείς λέμε ότι σήμερα είναι όριμες οι συνθήκες για να υπάρχει πενθήμερη εργασία, 5 μέρες εργασίας, 7ωρο, στην καθημερινή δουλειά αυτές τις 5 μέρες και 35 ώρες συνολικά. Τον 21ο αιώνα αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε τα νεότερα από τη Eurovision. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό αύριο το βράδυ, με τον Ακύλα και το Φέρτο, αλλά και την Αντιγόνη και το Δυναμικό Τζάλα, που εκπροσωπώντας την Κύπρο εξασφάλισε εχθές το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό. Να ακούσουμε τη δήλωση Αντιγόνη στην κάμερα του Earth News.
6: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
1: Να επισημάνουμε τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision, που μετέδωσε η Ερτένα σε απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη, κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 26,3%, ενώ στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 έως 54 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 35,3%, φαίνοντας την ΕΡΤ στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης. Με το βλέμμα όλοι στραμμένο στο μεγάλο τελικό αύριο και ο Ακύλας, περιμένουμε να δούμε τον Ακύλα, εντυπωσιακές εμφανίσεις στο δεύτερο ημιτελικό και μεγάλες ανατροπές. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερτνιού στην Αυστριακή πρωτεύουσα, Θάνος Παπαχάμος.
7: Βρισκόμαστε στο Wiener Stadthalle Arena, σε αυτό το στάδιο που διεξάγονται

0: αυτές οι βραδιές του 70ου διαγωνισμού της Eurovision εδώ στη Βιέννη της Αυστρίας, βρισκόμαστε ένα 24ωρο περίπου και κάτι ακόμα ώρες πριν ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Και η σημερινή ημέρα όμως είναι πολύ σημαντική. Βρισκόμαστε στο στάδιο και αυτό, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκινάει η πρώτη από τις δύο πολύ σημαντικές πρόβες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή για όλες τις χώρες του τελικού. Η πρώτη dress rehearsal, η τεχνική πρόβα, αλλά και η βραδινή, η jury rehearsal, δηλαδή η πρόβα η οποία μαγνητοσκοπείται και μετά αυτό το απόσπασμα αποστέλλεται σε όλες τις εθνικές επιτροπές των χωρών, όπου τα μέλη της ψηφίζουν τις εμφανίσεις που βλέπουν και μετά αυτή τη βαθμολογία τη στέλνουν στην EBU και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα, μπορούμε να πούμε, του μεγάλου τελικού, ότι διαμορφώνεται κατά 50% ήδη από σήμερα αφού οι επιτροπές ψηφίζουν. Μετά όλο το υπόλοιπο είναι στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού και στο μεγάλο υπερθέαμα που ετοιμάζουν οι Αυστριακοί για αύριο το βράδυ. Κατά 50% το κοινό είναι αυτό το οποίο έχει στα χέρια του το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι 06 είναι ο κωδικός Ελλάδας. Για όσους μας ακούν από όλο τον κόσμο, αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Αυτός και ο κωδικός με τον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε την Ελλάδα. Φυσικά όχι όσοι έχουν ελληνικό αριθμό και κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι από όπου και αν μας ακούν. Και 21 ο αριθμός της Κύπρου και η σειρά εμφάνισης της Κύπρου. Η ελληνική Απόστολη είναι πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιημένη, πολύ αισιόδοξη και ανυπομονούμε ο Ακύλας, ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και η Παρθένα Χοροζίδου να δώσουν το 100% τους πάνω στην σκηνή της Eurovision αύριο το βράδυ, 10 η ώρα Ελλάδα στην ΕΡΤ αλλά και στα ραδιόφωνα. Ήδη από τις 9 ξεκινάει το Eurovision Night, μια εκπομπή αυτή έτσι προετοιμασίας αυτού του διαγωνισμού. Θα είμαστε εκεί και θα μεταδίδουμε τον Παλμό ζωντανά από την Βιέννη της Αυστρίας για όλες τις εξελίξεις. Εννοείται ότι έχουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας και αισθανόμαστε όλοι σας την ενέργεια και τη θετική και πάμε για το καλύτερο που μπορούμε.
1: Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Συμμορία που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών και έδιναν εικονικές θεραπείες εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συμμορία προύσε κυρίως στον Πειραιά. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
2: Πρόκειται για ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από το Μάιο του 2021 και τα μέλη του έβγαζαν πλαστά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις για εικονικές φυσικοθεραπείες, λαμβάνοντας έτσι παράνομα αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, των οποίων ζημίωσαν κατά 260.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, καθώς και 2 γιατροί, οι οποίοι στην ειδικότητα είναι ορθοπαιδικοί, ηλικία 49 και 51 ετών. Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να ήταν ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος στην ουσία συνταγογραφούσε αυτές τις εικόνες. Φυσικοθεραπείες, έπαιρνε τα προσωπικά στοιχεία των ασφαλισμένων, το άμυκα τους κυρίως, και τα έδινε στους δύο γιατρούς, οι οποίοι στη συνέχεια έβγαζαν τα εικονικά παραπεμπτικά. Η απάτη γινόταν σε βάρος και εν αγνία των ασφαλισμένων. Στην ουσία διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλές συνταγογραφήσεις για φυσικοθεραπείες. Μάλιστα, φυσικοθεραπευτής είχε δηλώσει ακόμη και 500 φυσικοθεραπείες για μία ημέρα, προκειμένου λάβει αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο να. Πρέπει να σου πω ότι ερευνάται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στο κύκλωμα και ένας υπάλληλος του οργανισμού, ο οποίος φέρεται να είχε διαρρεύσει έγγραφα της υπηρεσίας, μυστικά έγγραφα της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα φέρεται να έχει βάλει στο αρχείο δύο καταγγελίες σε βάρος των δύο εμπλεκομένων ιατρών από ασφαλισμένους. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα προκύπτει πως έχουν εκδοθεί συνολικά 1961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείες για 1.683 άμκα ασφαλισμένων, με τη συνολική ζημία για τον ΕΟΠΗ να ξεπερνά τα 264.000 ευρώ.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Μάστιγα έχουν γίνει τηλεφωνικές απάτες, παριστάνοντας άλλοτε το λογιστή, τον ασφαλιστή ή υπαλλήλους του ΔΔΕ. Εξαπατούν ανυποψίες τους πολίτες. Αυτή τη φορά η λία είναι 140.000 ευρώ, μεγάλο το ποσό, και έχουν γίνει μέχρι στιγμής τρεις συλλήψεις. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Τίμο Φακαλέο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Είχαμε τρεις συλλήψεις, έναν 23χρονο, έναν 56χρονο και μία 33. Οι οποίοι προσποιούνταν είτε τον λογιστή, είτε υπάλληλο του ΔΔΕ, είτε τον ασφαλιστή και κατάφεραν να μπουν σε τρεις οικίες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ανάληψης αλλά και της Χαριλάου και να αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας 130.000 ευρώ, μετρητά 10.000 ευρώ και 8.000 δολάρια, αλλά και μια χρυσή λίρα. Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και αναζητούνται και ήδη έχει σχηματιστεί η δικογραφία, η οποία και θα επιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Τίμο Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Προσοχή λοιπόν, όλοι τα μάτια μας 14 κάνουν θράψη τηλεφωνικές απάτες σε όλη την χώρα. Τώρα πάμε στην τραγωδία στην Ηλιούπολη. Με τον πιο δυνηρό τρόπο έπεσε η αυλία σε αυτή την τραγωδία. Χθες το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στο ΚΑΤ έπειτα από την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας μαζί με τη συνομήλικη φίλη της. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για την εξέλιξη, για την υπόθεση αυτή. Η Υπουργός Παιδείας τώρα, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερκνιούς, απίθυνε έκκληση προς τους μαθητές να ζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, σημειώνοντας πως έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο δημόσιο σχολείο από το 2019.
4: Εμένα με νοιάζει να μιλήσω στα παιδιά και θα τους πω και σήμερα από εδώ, ακριβώς όπως έκανα έτσι και μια δημόσια ανάρτηση, μια επίκληση και μια παράκληση, να μας μιλάνε. Οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν ότι κάτι πρέπει να μοιραστούν, οποιασδήποτε φύσεως, πέραν της οικογένειας, προφανώς η οικογένεια είναι το βασικό περιβάλλον που μοιράζεσαι πράγματα. Εμείς ήδη στο σχολείο έχει σταλεί κλιμάκια, το θέμα είναι τόσο άλλο είναι σε πένθος ο Δήμος, να ξέρουν τα παιδιά ότι είμαστε δίπλα τους και δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω επικαιρότητας.
1: Να επιστρέψουμε στην εξωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε νεότερα από το εξωτερικό δελτίο. Έχουμε νεότερα, Έλενα, από τις δηλώσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ εν πτήση στο αεροπλάνο της επιστροφής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους στο Air Force One. Να αναφέρουμε μερικά ακόμη πράγματα για το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη καταφέρει να καταστρέψουν περίπου το 80% των πυράβλων και των εκτοξευτήρων πυράβλων του Ιράν, και μάλιστα κατηγόρησε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όπως η New York Times, ήταν και ο δημοσιογράφος που του έκανε τις ερωτήσεις, για προδοσία, όπως είπε, επειδή αναφέρουν πράγματα fake news που δεν ισχύουν, ότι το Ιράν είναι εντάξει, ότι δεν έχει υποστεί μεγάλες απώλειες. Είπε επίσης ότι θα μπορούσε μέσα σε 2 ημέρες να καταστρέψει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και τις υποδομές γενικότερα όπως γέφυρες, και ότι θα μπορούσε να άφησε ανοιχτό μάλλον το ενδεχόμενο μιας στρατηγικής επιχείρησης για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Είπε θα προτιμούσαν να το παραδώσουν, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μόνες που έχουν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία να το κάνουν, ίσως και η Κίνα. Επίσης, να σου πω, Γρηγόρη, ότι αυτό που ήδη σχολιάζεται πολύ και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι οι δηλώσεις του που ανέφερα και πριν στην προηγούμενη σύνδεσή μας για την Ταϊβάν, και το γεγονός ότι είπε ότι το θέμα της Ταϊβάν και της πώληση όπλων στην Ταϊβάν συζητήθηκε λεπτομερώς. Είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει με το πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων πώληση όπλων προς την Ταϊβάν. Και είπε επίσης ότι ρωτήθηκε και από δημοσιογράφους αν θα υπερασπιζόταν την Ταϊβάν. Είπε είναι κάτι που με ρώτησε και ο πρόεδρος, δεν θα απαντήσω σε αυτό. Όμως είπε ότι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος.
1: Να σε ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση. Τώρα να πάμε στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι. Σε παρατεταμένη πολιτική κρίση έχει εισέλθει η Βρετανία μετά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας από την κυβέρνηση, αλλά και την αναμονή της πιθανής υποψηφιότητας του Δημάρχου του Μάντσεστερ για την αντικατάσταση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα συνεχώς αυξανόμενο κύμα αμφισβήτηση στο Εργατικό Κόμμα. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο, όπου όπως φαίνεται η κρίση στους εργατικούς βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη μεν, αλλά ενδιάμεση φάση. Δεν περιμένουμε αποτελέσματα πολύ άμεσα. Το επίκεντρο είναι πλέον ο Άντι Μπέρναμ. Είναι ο δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ, ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στη Βουλή μέσω αναπληρωματικής εκλογής έδρας στο Μέκερφιλντ, που είναι κοντά στο Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία. Και μάλιστα παρετήθηκε βουλευτής που εκλέφθηκε το 2019 για να μπορέσει ο Άντι Μπέρναμ να διεκδικήσει την έδρα. Αυτό είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα λοιπόν για τον Μπέρναμ, γιατί για να διεκδικήσει κάποιο την ηγεσία των εργατικών πρέπει πρώτα να είναι βουλευτής. Και ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται ότι είναι αυτός που ενώνει το κόμμα και είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής. Πριν όμως φτάσει στην κάλπη, ο Μπέρναμ χρειάζεται την έγκριση της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος. Το όργανο αυτό μπορεί να συνδυάσει ακόμη και σήμερα, δεν φαίνεται όμως ακόμα πιθανό, δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα συνεδριάσει. Πολλά βρετανικά μέσα λένε ότι πιθανότητα να συνεδριάσει αύριο το μικρό όργανο και την Δευτέρα Τρίτη το μεγάλο όργανο, αλλά από το Σάββατο μπορεί να ξέρουμε ήδη αν τον εγκρίνουν για υποψήφιο στην έδρα. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει να την κερδίσει και την έδρα. Είναι μια έδρα που ναι μεν την πήραν οι εργατικοί, αλλά τη διεκδικεί πολύ ισχυρά το Reform UK, που είναι το κόμμα μεταρρύθμισης του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, που είναι του Nigel Farage. Λοιπόν, και μάλιστα ο Farage είπε ότι εγώ θα τα δώσουμε όλα για την έδρα. Λοιπόν, μετά θα οριστεί, λοιπόν, αν ανακοινωθεί το όνομα του Μπέρναμ, θα οριστεί το χρονοδιάγραμμα και θα ανοίξει η διαδικασία υποψηφίου. Αν τελικά γίνει βουλευτής, θα προκαλέσει εκλογική διαδικασία. Έχουμε δηλαδή χρόνο μπροστά μας μέχρι να γίνει, εκτός απρόοπτου.
1: Χρόνο εκτός αν προκύψει κάτι έκτακτο.
6: Βεβαίως, γιατί υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες. Αν συγκεντρώσουν 81 υποψήφιους βουλευτές και θέσουν αυτόν υποψήφιο, θα πάμε κατευθείαν. Θα δούμε πώς θα πάει. Είναι ρευστά τα πράγματα.
1: Το παρακολουθούμε. Ευδεξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, να πάμε στις Σέρρες, γιατί είχαμε ένταση νωρίτερα μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της αστυνομίας στον Μπρομαχώνα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον ομό τον Βασίλη Αναστασέδη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη στον Μπρομαχώνα?
7: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Οι αγρότες είχαν πει ότι σήμερα θέλουν να ανέβουν στον Μπρομαχώνα και να διαδηλώσουν ειρηνικά, όπως είπαν. Είχαν δώσει ραντεβού στον κόμβο του Λευκώνα. Εκεί υπήρξε φραγμός με κλούβες αστυνομίας που δεν επέτρεψε τους αγρότες να προσεγγίσουν τον Μπρομαχώνα με τα τρακτέρ. Τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να πάτε με τα τρακτέρ. Οι αγρότες έφτασαν εδώ στον Μπρομαχώνα, στον μεθοριακό σταθμό, με γιοταχή αυτοκίνητα. Εδώ συνάντησαν ισχυρή αστυνομική δύναμη. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί, κλούβες αστυνομίας, γερανίτσα αστυνομίας, οι οποίοι περίμεναν στους αγρότες. Οι αγρότες έφτασαν να παίζουν ένα κλεφτοπόλεμο με τους αστυνομικούς, δηλαδή να πηγαίνουν σε διάφορα σημεία του μεθοριακού σταθμού και οι αστυνομικοί να τους παρακολουθούν από δίπλα. Όταν λοιπόν αποφάσισαν να προσεγγίσουν τον σταθμό της Βουλγαρίας, εκεί δηλαδή που υπάρχει ένα μηχάνημα που ψεκάζει τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα λόγω ευλογιάς, ουσιαστικά αυτό ήθελαν να δείξουν, οι αστυνομικοί τους είπαν ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Οι αγρότες δεν έφυγαν από εκεί, τους απόθησαν, υπήρξε από έναν αστυνομικό και περιορισμένη χρήση χημικών με φυσούνα, απόθησαν τους αγρότες οι αστυνομικοί, οι οποίοι αγρότες τώρα βρίσκονται εδώ στον ιστοριακό σταθμό του Μπρομαχώνα, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν εδώ, οι αγρότες αυτό που είχαν πει ήθελαν να κλείσουν τον Μπρομαχώνα, να προχωρήσουν στον αποκλεισμό του για μία ώρα, όπως είπαν στους αστυνομικούς, θέλοντας να κάνουν γνωστά τα προβλήματά τους. Οι αστυνομικοί είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει ο Μπρομαχώνας και μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει. Δεν το έχουν καταφέρει οι αγρότες. Αυτό παραμένουν οι αγρότες εδώ, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εδώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε επόμενο.
1: Βεβαίως. Βασίλη Αναστασιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Επίσκεψη τώρα να φύγουμε από τις Σέρρες από τον Μπρομαχώνα και να πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο του Εύρου, πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στην τετραήμερη επίσκεψή του στην περιοχή. Χθες ο κ. Στασούλας από το φυλάκιο της Γέφυρας των Κήπων έστειλε μήνυμα ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι αδιαπραγμάτευτα.
8: Αυτά τα σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Και ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει αναθέσει την ασφάλειά του και την προστασία του στις ένοπλες δυνάμεις μας, πρέπει να νιώθει σίγουρος και ασφαλής για τις ένοπλες δυνάμεις του.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, είδαμε και νωρίτερα την φανέλα του Ολυμπιακού, την οποία κοσμεί στο μπάσκετ, την οποία κοσμεί πλέον το λογότυπο του Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι λογικό, καθώς ο Ολυμπιακός πλέον βρίσκεται στη τελική ευθεία για την συμμετοχή του στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα και θα αντιμετωπίσει, ως γνωστό, την Φενέρ στον ημιτελικό, με την ελπίδα να περάσει στο τελικό και να κατακτήσει και το τρόπαιτο τέταρτο στην ιστορία του. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο μεταξύ μάχονται για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Αυτό έχει μείνει πλέον, καθώς πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ, ενώ την τέταρτη θέση θα είναι ο Παναθηναϊκός. Σε δεύτερη και τρίτη θέση παίζεται λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30 ώρα. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην ΑΕΚ που ετοιμάζει και τη φιέστα της στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο κυκλισμένο των θυρών λεωφόρου για τις αναμετρήσεις αυτές, επαναλαμβάνω, την Κυριακή. Να πούμε μόνο ότι σήμερα το δεύτερο ζευγάρι άρχισε χθες την προημιτελική σειρά της Basket League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη Σαν Ελαρένα 87-81. Το τελικό σκορ υπέρ της Ένωσης, δεύτερο παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή στο Μιγκάλης Σάλα. Και σήμερα στις 7 η ώρα ξεκινά, μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό του, ο Παναθηναϊκός τη σειρά για την Basket League απέναντι στη Μύκονο στις 7 η ώρα στο Telecom Center Athens. Και να κλείσω μόνο και να μην παραλείψω ότι η Handball Premier των γυναικών κοντράρονται σήμερα στις 6 η ώρα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ζωντανή μετάδοση από την ΕΤΙΟ, είναι ο πρώτος τελικός της σειράς.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
11: Το Σάββατο αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και νότια και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία, πιθανώς τοπικά ισχυρές. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Η άνεμη δυτική-νοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά τους 27 με 28. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα το μεσημέρι-απόγευμα να εκδηλωθούν τοπικές λασποβροχές. Η άνεμη νότι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr.
12: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
13: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Ομίλα Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
17: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
18: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή μαζί για το παιδί. 115-25.
19: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
20: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
12: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και σήμερα μαζί σας για 2 ώρες από τις 3 μέχρι και τις 5 σας κρατάμε συντροφιά με μουσικές, με την παρουσίαση, με συνεντεύξεις, με παρέα εδώ αρκετές φορές στο στούντιο, αλλά και πολύ συχνά με την παρουσίαση όπως θα γίνει και σήμερα το ένθετο που για μισή ώρα από τις 3.30 μέχρι και τις 4 με αφορμή συνήθως κάποια καινούργια κυκλοφορία. Μιλάμε με Έλληνες μουσικούς τηλεφωνικά. Μερικές φορές παρουσιάζουμε και βιβλία, ανάλογα τι έχουμε. Μουσική θα είναι σήμερα η παρουσίαση με αφορμή το project Τροπικότητας Απόχη, ένα δημιουργικό εγχείρημα 2 καταξιωμένων καλλιτεχνών στο χώρο της έρευνας, της διδασκαλίας και της επιτέλεσης της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Μιλάμε για 2 πολύ καλούς μουσικούς, τον Γιώργο Παπά και τον Παναγιώτη Σδούκο, που παρουσιάζουν αυτό το πολύ ωραίο που έχουν οργανώσει στην Αθήνα, στο Μέγαρο Χορού. Όμως θα μας τα πει πολύ καλύτερα σε πολύ λίγο ο Παναγιώτης Σδούκος, που θα μιλήσουν μαζί του τηλεφωνικά. Να πω όμως 2 λόγια για τον Παναγιώτη Σδούκο, ο οποίος είναι απόφοιτος στις ανθρωπιστικές επιστήμες με δίπλωμα βυζαντινής μουσικής και εθνομουσικολογίας και πολιτισμικής ανθρωπολογίας, με ειδικότητα εκτέλεση και ερμηνεία της παραδοσιακής μουσικής του Μουσικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ερευνητής και performer σε λαϊκές παραστατικές τέχνες και διδάσκει παραδοσιακό τραγούδι. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, έχει ολοκληρώσει δικές του προσωπικές δισκογραφικές δουλειές, έχουμε ξαναμιλήσει μαζί του. Είναι και τραγουδοποιός, συνθέτει αυτοσχεδιαστικά και επικοινωνεί με μια νέα ανάγνωση στην παραδοσιακή μουσική, μάλλον την παραδοσιακή μουσική στην σύγχρονη μουσική σκηνή. Θα το καταλάβετε βέβαια και σε πολύ λίγο από τους ήχους του. Όπως κάνουμε συνήθως, να ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι και σε πολύ λίγο μιλάμε με τον Παναγιώτη Σδούκο και για αυτή την πολύ ωραία βραδιά που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Κυριακή που μας έρχεται 17 Μαΐου, αλλά και γενικότερα για αυτό το project και για τις συνεργασίες που έχουν γίνει για να πραγματοποιηθεί, αλλά και το τι κάνει αυτό το διάστημα.

0: Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και την σημερινή παρουσίαση. Η Φιλανθηλαϊού είναι στο μικρόφωνο. Ο Πάνος Κουρεμπάς είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Αυτό το ζεστό μάλλον μεσημέρι προς απόγευμα της Παρασκευής, στα μέσα του Μαΐου. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου του 2026. Καλά κρατάνε και τα λουλούδια και οι γύροι, αν ακούτε λίγο παραμορφωμένη τη φωνή. Τι ωραίο κομμάτι αυτό που ακούσαμε. Και τώρα σκεφτόμουν αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα για αυτή τη νέα ανάγνωση της παραδοσιακής μουσικής. Και σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω, να καλωσορίσω τον κύριο Παναγιώτη Σδούκο. Αγαπητέ Παναγιώτη, τα ξαναλέμε, καλώς ήρθες ακόμα μια φορά σε αυτή τη τηλεφωνική μας συνάντηση.
1: Φιλάνθη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Θέλω να πω και εγώ μια καλησπέρα στους ακροατές και σε σένα προσωπικά και στους ανθρώπους που μας ακούνε.
0: Έλεγα λίγο πριν για αυτή τη φρέσκια ματιά στην παραδοσιακή μουσική και ακούγοντας και αυτή την πολύ ωραία εκτέλεση. Το νιώθω αυτό, ισχύει δηλαδή, όπως το έχεις οραματιστεί εσύ να το κάνεις.
1: Πραγματικά, και δεν είμαι μόνος σε αυτό. Υπάρχουν και οι κατάλληλοι συνεργάτες μουσικοί που με βοηθούν ως προς αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι το έχουμε σπουδάσει και εν προκειμένου μπορώ να πω ότι στο project αυτό που ετοιμάζουμε με τον Γιώργο τον Παπά είναι ένας αξιέπαινος και αξιόλογος συνεργάτης με τον οποίο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Και εκείνος ως προς την παραδοσιακή μουσική και εγώ ως προς το παραδοσιακό τραγούδι. Βέβαια και όχι μόνο αυτό, είναι ότι εκείνος προχώρησε με τα πτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις επιστήμες και τέχνες της μουσικής και εγώ ως υποψήφιος διδάκτορας πλέον στο τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας στις λαϊκές παραστατικές τέχνες. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας λοιπόν και δημιουργούμε ένα πάρα πολύ ωραίο project, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που ανέφερες και στην αρχή, η νέα ανάγνωση της μουσικής, μια μεταπαραδοσιακή έτσι
0: εποχή μουσική,
1: θα λέγαμε κατάσταση, τρόπο προσέγγισης. Και όπως και μας το αναλύει πάρα πολύ όμορφα και η Ρενάτα Ιδαλιανούδη, η οποία είναι που θα προλογίσει αυτό το project στο Μέγαρο Μουσικής την Κυριακή 17 Μαΐου και έχει και την επιστημονική επιμέλεια της, του project αυτού και είναι και η δασκάλα μου στη στο διδακτορικό μου στο Ιόνιο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πολύ συγκινημένος, γιατί ενώνουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας μέσα από την τροπικότητα της μουσικής, όπου η τροπικότητα στην ουσία έχει να κάνει με ο τίτλος

0: από συγκεκριμένα το, το project είναι τροπικότητας απόϊχη, έτσι. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει δύο λέξεις κλειδιά. Αναφέρομαι στην τροπικότητα που είναι οι κλίμακες, οι δρόμοι της αραβοπερσικής μουσικής, οι τρόποι που έχουμε εμείς τις αντίστοιχες κλίμακες στην παραδοσιακή μουσική και στη βυζαντινή μουσική. Η τρόπος, η δρόμος, η κλίμακα, η πορεία ήχου. Έτσι, πώς πορεύεται ο ήχος και πώς αναλύεται ο κάθε ήχος μέσα σε ένα τραγούδι, και αυτό σημαίνει, δηλαδή η ανάλυση, η πορεία του ήχου, η κλίμακα του ήχου, το πώς πορεύεται ο ήχος μέσα σε ένα τραγούδι. Και έρχεται το πιάνο, ο Λουκάς ο Κουλής, ο φίλος μας ο Λουκάς ο Κουλής, και δίνει μια δυτική απόχρωση και συμπράττει με την Ανατολή.
1: Η αλήθεια είναι ότι ακούγοντας αυτούς τους ήχους έχω την αίσθηση ότι πραγματικά η μουσική ταξιδεύει στον χρόνο. Αυτή την, έρχεται το παλιό και το νέο
0: και
1: είναι κοντά και είναι πολύ ωραίο. Πώς μπορεί να μας περιγράψεις λίγο τι είναι αυτό που έχετε ετοιμάσει και πώς το προσεγγίσατε, τι θέλετε να δείξετε?
0: Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι το πώς εμείς ως νέοι καλλιτέχνες και εκπαιδευτικοί της μουσικής και επιτελεστές της παραδοσιακής μουσικής ερχόμαστε και ανανεώνουμε αυτό το υλικό και το φέρνουμε στην αισθητική μας, με μια αισθητική δική μας το φέρνουμε στο σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε τα ανοιχτά παραδοσιακά όργανα όπως το ούτι, το λαούτο, το μαντολίνο, το σάζι και η δική μου φωνή. Τα προηγούμενα όργανα που ανέφερα είναι ειδικός ο Γιώργος σε αυτό, δηλαδή παίζει ο ίδιος τα ανοιχτά αυτά όργανα. Μπορώ να πω στο σημείο αυτό ότι φέρει τη μουσική επιμέλεια ο Γιώργος και τις ενορχιστρώσεις. Και βλέπουμε το πιάνο ως ένα όργανο το οποίο έρχεται και εναρμονίζεται με την παραδοσιακή μουσική, με την τροπική μουσική των νυχτών οργάνων. Και βλέπουμε ότι όταν υπάρχει μια σωστή καθοδήγηση από τον ενορχιστρωτή μας, ο οποίος εδώ είναι, τον έχει τον ρόλο αυτόν ο Γιώργος ο Παπάς, έρχεται ένα αποτέλεσμα έβυχο, με αισθητική και πολύ προσεγμένο, με μια ευρηματική γλώσσα που εδώ έρχομαι στη δεύτερη λέξη του προγραμματός μας, τον απόϊχο. Πώς βλέπουμε δηλαδή εμείς ως νέοι μουσικοί και αυτό που γεννιέται από εμάς, που αναγεννιέται μάλλον από εμάς, ακούγεται ως απόϊχος της παραδοσιακής μουσικής. Δηλαδή βλέπουμε.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, βλέπω εδώ στο δελτίο τύπου διασκευές ανώνυμων παραδοσιακών τραγουδιών, γνωστές συνθέσεις, επώνυμες συνθέσεις, αλλά και πρωτότυπο υλικό εμπνευσμένο από την αγάπη σας στην παραδοσιακή μουσική. Θα ήθελα έτσι δύο λόγια για την κάθε αυτή πτυχή του προγράμματος που έχετε ετοιμάσει.
0: Λοιπόν, ανώνυμα παραδοσιακά τραγούδια, η παραδοσιακή μας μουσική είναι ανώνυμη, έτσι. Δηλαδή σώζεται από την προφορικότητα. Σώζεται από την προφορικότητα. Η παραδοσιακή μουσική ήταν κοινοτική στην ουσία μουσική που δεν είχε κάποιον συγκεκριμένο συνθέτη. Συνθέτης ήταν η ίδια η κοινότητα και το αναπαρήγαγε κάθε φορά. Όσον αφορά τις επώνυμες συνθέσεις, είναι οι σύγχρονες επώνυμες συνθέσεις, όπως ας πούμε ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ, του Αείμνης του Νότι Μαυροδίλαβο Ματιά, ένα ζεμπέκικο στην ουσία, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο καλλιστησίας και παιγμένο με, εδώ θα το, ενώ ξέρουμε πόσο σπουδαίος κιθαρίστας ήταν και δάσκαλος κιθαρίστας στον Νότι Μαυροδίλαβο, εμείς θα το κάνουμε με πιάνο και μαντολίνο, παράδειγμα σου φέρνω εγώ τώρα, από τις επώνυμες συνθέσεις. Και επίσης το πρωτότυπο υλικό είναι αφορά τις δικές μας συνθέσεις, όπως το Αγάπη για σε μη,

0: όπως το Genesis του Γιώργου του Παπά, το Αγάπη για σεμί το δικό μου, το Ακούρα ναι μου που συνθέσαμε μαζί με τον Γιώργο, που τραγουδώ με τη Φιντέ Κοξάλ, και ακούμε πόσο ωραία μας έχει επιμεληθεί και μας βάζει ωραίες μουσικές τώρα και ακούει ο κόσμος. Και μας το έχεις επιμεληθεί και στα χωστήλ και μας το έχεις επιμεληθεί πολύ.
1: Να είστε εσείς καλά που τα φτιάχνετε και εμείς θα τα παίζουμε, μην εσείς καθόλου θα τα... και θα τα ακούμε και θα ταξιδεύουμε και όλα αυτά που προσφέρουν οι μουσικές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά σε ευχαριστώ. Θα μπορούσα εδώ να αναφέρω λίγο ξανά τους συντελεστές.
1: Και βέβαια, και θέλω και λίγο, αν θες, να μας πεις δύο λόγια και για τις σχέσεις σας. Έχετε κάνει και άλλα πράγματα, έχετε σχέδια, είσαστε παρέα, ναι, ναι, εκτός από μουσικοί που συνεργάζονται.
0: Βέβαια, βασικά είμαστε δεν θα μείνει μόνο στο Μέγαρο Μουσικής αυτό, mm-hmm, και εδώ στο σημείο να πω ότι το project αυτό θα παρουσιαστεί στις 17 Μαΐου την Κυριακή που μας έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα διδασκαλίας Μουσικής Βιβλιοθήκης Λίλιαν Βουδούρη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Βέβαια δεν θα μείνει μόνο εκεί η συναυλία μας αυτή. Ήδη έχουμε ξεκινήσει καταιγισμό προτάσεων καλλιτεχνικών σε δήμους αλλά και σε πνευματικά κέντρα που έτσι μπορούν να καλωσορίσουν ένα τέτοιο project. Mm-hmm. Μπορώ να πω εδώ μας το προλογίζει και μας το παρουσιάζει η Ρενάτα Ιταλιανούδη, αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσικής και οπτικοακουστικού πολιτισμού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και είναι επιστημονική συνεργάτητα της ΕΡΤ. Την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχουμε ο Γιώργος και εγώ, ο Γιώργος ο παπάς και εγώ. Τη μουσική επιμέλεια και την ορχιστρέωση της έχει ο Γιώργος ο παπάς. Στην ερμηνεία είμαι εγώ. Στα ανοιχτά όργανα ούτη, λαούτος, άζι, μαντολίνο, πάλι ο Γιώργος ο παπάς. Στο πιάνο ο Λουκάς ο Κουρλής. Στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Σωτήρης ο Νικολογιάννης. Και όλη αυτή η ομάδα θα ταξιδέψει το καλοκαίρι και από Σεπτέμβρη βέβαια σε σημαντικά έτσι φεστιβάλ και αυτό μάλιστα επιδιώκουμε.
1: Φαντάζεσαι κάποιο συγκεκριμένο χώρο που θα ήθελες να παρουσιάζεται, δηλαδή χρειάζεται κάτι συγκεκριμένο αυτή η παράσταση?
0: Κοίταξε, αυτό που θα μπορούσε να υποστηρίξει είναι σε πνευματικά κέντρα, σε χώρους πολιτισμού, σε βιβλίο καφέ, επίσης σε εκθέσεις εικαστικών ή βιβλιοπαρουσιάσεις. Κάτι άλλο που έρχεται είναι επίσης σε αρχαιολογικούς χώρους, σε λαογραφικά μουσεία, σε μουσεία που θα μπορούσε να παιχθεί, να παρουσιαστεί. Και σε κινηματοθέατρα, έτσι που να έχουν μια αισθητική που να έχουν μια ηρεμία στην ουσία, για να μπορεί και αυτό να αναδειχθεί. Μάλιστα. Και να μιλήσει στην ψυχοσύνθεση του κοινού. Σε βραδιές, ας πούμε, φεγγαριού θα μπορούσε, γιατί αναφερόμαστε και στον έρωτα. Και η παραδοσιακή μας μουσική άλλωστε έχει πάρα πολλά δείγματα ερωτικού περιεχομένου, δύστιχα της αγάπης, και πέραν αυτού και πως οι νέοι συνθέτες μελοποιούν την αγάπη, και εμείς το συνεχίζουμε μεταμορφώνοντας αυτήν την αγάπη στην αγάπη προς τη μουσική μας, τη μουσική μας που επιτελούμε.
1: Πόσο καιρό το έχετε δουλέψει τώρα όλο αυτό, το έχετε έτοιμο τώρα?
0: Ας του πω την αλήθεια, αυτό μας ήρθε τελευταία στιγμή. Δεν το δουλεύουμε πάρα πολύ καιρό.
1: Κοίτα, στο μυαλό σας όλα τα κομμάτια υπήρχαν, απλά κάποια στιγμή δέσανε προφανώς.
0: Αλλά θέλω να σου πω το εξής, ότι ο Γιώργος που έχει αναλάβει και την μουσική επιμέλεια, μέσα σε ένα διάστημα, εντάξει το δουλεύουμε, η αλήθεια είναι ένα μήνα, αλλά θέλω να σου πω ότι οι προετοιμασίες, επειδή είναι η μουσική, διαβάζουν και παρτιτούρα, το να συνταχθεί μια παρτιτούρα θέλει το χρόνο της. Mm-hmm. Τα ξέραμε το κομμάτι mm-hmm. που θα παρουσιάσουν, mm-hmm. αλλά εντάξει, είναι χρονοβόρο το να συνταχθούν 15-20 κομμάτια ας πούμε, mm-hmm. σε παρτιτούρα. Και πέραν αυτού να εναρμονιστούν όλα αυτά τα κομμάτια, δηλαδή να μπει και το πιάνο μέσα σε αυτό, mm-hmm. Να γραφούν, να συνταχθούν παρτιτούρες και για το πιάνο. Πράγμα που σημαίνει ότι θέλει πάρα πολύ χρόνο. Mm-hmm. Το ετοιμάσαμε, είμαστε είμαστε έτοιμοι πλέον στο να το παρουσιάσουμε και στο Μέναλ την Κυριακή.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν
0: σημαντικό αυτό που λες.
1: Κοινό όραμα για την παραδοσιακή μουσική, για τη συνέχεια της. Ξέρετε, τόσο νέοι άνθρωποι όλοι. Οπότε αυτό είναι το πιο ωραίο, νομίζω.
0: Είναι το πιο ωραίο και είναι σημαντικό να υπάρχει χημεία μεταξύ των ανθρώπων και αυτό το τρίο μεταξύ του Γιώργου, εμού και του Λουκά έχει να αποδώσει αυτό το project μέσα από μία αισθητική δική μας και αγάπη για τη μουσική. Οπότε ενώθηκαν τρία διαφορετικά μεν πρόσωπα, mm-hmm. αλλά κοινό μας όραμα για την παραδοσιακή μας μουσική και γενικότερα για τη μουσική.
1: Θα σε κλείσω λέγοντάς σου και τώρα δεν ξέρω ότι είσαι και μέλος σε χοροδία και ότι ελπίζω να μην λέω κανένα spoiler τώρα και ότι σκεφτόσαστε να κατεβείτε και προς τα μέρη μας, οπότε το συνεχίσεις όσο θέλεις εσύ αυτό.
0: Ακριβώς, είμαι εκεί, είμαι δάσκαλος της χοροδίας του Λυκείου Ελλήνων Παιανίας και αναμένεται η πρότασή μας να περάσει στο... στο Φεστιβάλ Χοροδιών, στο Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών εκεί στην Καλαμάτα, που θα γίνει νομίζω η έκτη φορά θα γίνει mm-hmm, φέτος mm-hmm. η έκτη φορά που θα γίνει και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είμαστε πάγω εκεί με την ομάδα.
1: Μακάρι να θείτε, θα σας δούμε και από κοντά και αν βρεις και χρόνο θα τα πούμε και από εδώ, έτσι να πούμε και περισσότερα πράγματα και να έχουμε και χρόνο να ακούσουμε και τα τραγούδια κανονικά και να κάνουμε και κάποιο σχόλιο αν θέλουμε.
0: Σίγουρα θα χαρώ πάρα πολύ. Γνωριζόμαστε άλλωστε εδώ και πάρα πολύ καιρό, οπότε και μας συνδέει η φιλία μας με την ΕΡΤ, είναι δυνατή και είναι σταθερός αρρωγός στα βήματά μας.
1: Πολύ ωραία, εννοείται ότι χρειάζονται και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που να στηρίξουν ανθρώπους που κάνουν τόσο ωραία πράγματα. Να ευχηθώ να περάσετε τέλεια, να περάσετε πολύ όμορφα την Κυριακή που μας έρχεται, γιατί είναι πολύ σημαντικό να περνάει καλά και ο δημιουργός, ο άνθρωπος που
0: ακριβώς,
1: είναι επισκηνής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: και
0: για την
1: φιλοξενία. Και θα τα πούμε την πρώτη ευκαιρία.
0: Ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ φιλάρθρο μου.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα και σε όλη την ωραία ομάδα.
0: Ευχαριστώ πολύ και σε σένα.
1: Στη σημερινή παρουσίαση μιλήσαμε με τον Παναγιώτη Σδούκο που μαζί με τον Γιώργο Παπά παρουσιάζουν το project Τροπικότητας Απόϊχη, ένα δημιουργικό εγχείρημα που έχουν κάνει αυτοί οι δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες στο Μέγαρο Χορού στην Αθήνα την Κυριακή που μας έρχεται στις 8 η ώρα. Μακάρι να ταξιδέψει και να φτάσει και προς τα δω κάπου να το απολαύσουμε και εμείς εδώ στην επαρχία. Ακούμε λίγη μουσική και πάμε για ειδήσεις 4.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Κορυφώνεται η αγωνία για το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσει του στο Fox News για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο είπε: «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ακόμα ότι ο Κινέζος πρόεδρος υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. «Κλείσαμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, σπουδαίες και για τις δύο χώρες», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις

0: Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν είναι η αμερικανική πλευρά σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, στο ρεύμα προς Ιωάννα, κοντά στην έξοδο Αμοτόπου, όταν τροχόσπιτο εξετράπη τις πορείες του υπό αδιευκρίνιστες με αχαριστιγμή συνθήκες. Στο όχημα επέβαιναν ένα ζευγάρι ενηλίκων και δύο ενήλικα παιδιά ηλικίας περίπου 8 μηνών και 3 ετών, όλοι γαλλικής υπηκότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί έχασε δύο φορές τις αίσθησεις του. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άρτας. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία συμφωνήθηκε στην τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Η ενέργεια χτίζει γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με έργα στρατηγικής σημασίας, σημείωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα μαζί με την Ελλάδα του 2030 το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη που θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 συνεδροί και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ασφαλής, καλά αμοιβόμενη και σταθερή εργασία σημαίνει ισχυρή δήμη και ισχυρή κοινωνία. Το αποτέλεσμα των ενεργειών του κυρίου Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν κοινωνικές υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη και να υποχωρεί και η αυτοδιοίκηση και η εργασία, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν οι αγρότες των Σερών για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, όπως λένε. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί στον κόμβο του Λευκώνα. Οι αγρότες άφησαν τα τρακτέρ τους στο Λευκώνα και συνέχισαν προς τον Προμαχώνα με τα επιβατικά τους αυτοκίνητα, όπου σημειώθηκαν επεισόδια όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Σε στάδιο ταυτοποίησης βρίσκεται η σωρός που εντοπίστηκε το πρωί στα νερά του ποταμού Λουδία και ανασύρθηκε. Στο μεταξύ, το δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί ένα 24ωρο νωρίτερα η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενου του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η πρωτοβουλία κρίθηκε απαραίτητη επειδή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να ασκήσει δίωξη για το έγκλημα της επίθεσης μόνο όταν αυτό αποδίδεται σε κράτος μέρος. Η Ρωσία δεν έχει υπογράψει το καταστατικό της Ρώμης και μπορεί να χρησιμοποιήσει το βέτο της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εμποδίσει τυχόν αλλαγές.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία που πιθανώς να είναι πρόσχερα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανική σκόνη στα νότια. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Ομίλα Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
6: Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos 15900@isotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
9: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
11: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ.

Μετά τις ειδήσεις εδώ παρέα, μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί σας και αυτό το απόγευμα της Παρασκευής, Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου του 2026, στα μέσα και του Μαΐου. Περνάει ο καιρός, θα έχουμε ξαναπεί αυτά. Παρέα λοιπόν με τις μουσικές μας σε αυτό το δεύτερο μέρος, έτσι να χαλαρώσουμε λίγο καθώς ολοκληρώνεται και η εβδομάδα για αυτούς που δουλεύουν βέβαια από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και είναι και αυτή η ώρα η μεσημεριανή δύσκολη που υπάρχει και αυτή η νύστα και περιφέρεται. Και όσο θα κάνει και ζέστη θα γίνονται και πιο έντονα τα πράγματα. Να διορθώσω κάτι θέλω από την προηγούμενη ώρα λόγω συνήθειας να πω, δεν ξέρω τι ήταν. Έλεγα ότι Μέγαρο Χορού Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 17 Μαΐου λοιπόν θα βρεθεί εκεί το project, τη μουσική παράσταση τροπικότητας απόϊχη με τον Παναγιώτη Στούκο που τα είπαμε και όλα στην, λίγο νωρίτερα στην σημερινή παρουσίαση και με τον Γιώργο Παπά και με τους μουσικούς που συνεργάζονται με ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που περιέχει και ανώνυμα παραδοσιακά τραγούδια, διασκευές σε ανώνυμα παραδοσιακά τραγούδια και επώνυμες συνθέσεις, αλλά και πρωτότυπο μουσικό υλικό που έχουν γράψει οι ίδιοι, εμπνευσμένο από την παραδοσιακή μουσική. Μια πολύ ωραία παράσταση που θα ταξιδέψει κιόλας και ελπίζουμε να φτάσει και προς τα δω. Να συνεχίσουμε εμείς τώρα με τις δικές μας μουσικές επιλογές από το διεθνή χώρο της pop και της rock μουσικής μέχρι και τις 5.

Come on.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Εμίντιο Ρώση από την Ιταλία.
10: Κόσμος 93,6.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Comic-Con Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
8: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
7: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
9: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ζωντανά. Κόσμος 93,6. Καλησπέρα. Εκπέμπουμε ζωντανά από το παλιό μαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι, γιατί έφτασε το Athens Street Food Festival. Κάθε χρόνο έχουμε ραντεβού με το Athens Street Food Festival, το ωραιότερο φεστιβάλ φαγητού που γίνεται, που υπάρχει, και κάθε χρόνο είναι και καλύτερο, ανανεώνεται, στολίζεται υπέροχα, ντύνεται με τις μουσικές του κόσμου. Κόσμος 93,6, Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ ζωντανά από το παλιό μαξιστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Αν έρθετε θα βρεθούμε από κοντά, ο Αργύρης Παντελιάδης φροντίζει τον ήχο μας και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, εδώ, στο παλιό μαξιστάσιο του ΟΣΥ, που σας περιμένουμε να γευτούμε πάρα πολλά πράγματα που βλέπω και καινούρια, γιατί έχουμε new entries στο Athens Street Food, είναι στολισμένο γιορτινά, εννοείται όπως πάντα. Αν βρίσκεστε στο δρόμο, πάτε κάπου, μπορεί και να αλλάξετε γνώμη, να σας κάνουμε να αλλάξετε τη γνώμη και να έρθετε στο παλιό μαξιστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι, να μας βρείτε. Μέχρι τις 8 εδώ θα είμαστε, μετά έχει και stand-up comedy, θα τα πούμε όλα αυτά, αφού γευτούμε όλα τα ωραία που είναι εδώ, ακούσουμε τις μουσικές μας, βρεθούμε από κοντά, ποτάκια όμορφα, όλα γίνονται εδώ στο παλιό μαξιστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι, που βρίσκεται ο κόσμος 93,6.

Δεν δίνω τρόπους επικοινωνίας, γιατί είμαστε έξω, όπως είπαμε. Δηλαδή, αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να έρθετε από κοντά εδώ στο παλιό μαξιλόζιο του Ζήτου στον Γκάζο, που βρίσκεται ο κόσμος, που είναι όλες οι γεύσεις του κόσμου εδώ, ανανεωμένες. Βλέπω ιταλικό, βλέπω το κούνατο, δεν ξέρω τι είναι, αλλά θα πάω να μάθω. Φάτο, ζήτατο, κούνατο, φάτο, λέει η ταμπέλα. Θα πάω να ρωτήσω τι είναι. Ιαπωνέζικα βλέπω, κάτι με γουρνοπούλα περίεργη υπάρχει εδώ. Θα τα δω αναλυτικά και θα μιλήσω με τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ. Υπάρχουν και γλυκά και δε και στη διαφήμιση ένα περίεργο cheesecake. Κόσμος 93,6 λοιπόν. Τα μήνυματά σας δεν μπορώ να τα διαβάσω γιατί είμαι έξω. Πάρα πολύ καλοκαιρινό, ανοιξιάτικο, δηλαδή ακριβώς όπως πρέπει να ξεκινήσει το καλοκαίρι, είσοδος, έξοδος από την άνοιξη στο καλοκαίρι, με κάτι πολύ γιορτινό, με κάτι πάρα πολύ γευστικό. Παναγιώτης Τουπής, Παντελής, Αργύρης Παντελιάδης. Είναι εδώ μαζί μας, Amy Winehouse, στον αέρα μας και όχι μόνο στον αέρα του κόσμου, και στο παλιό αμαξοστάσιο.

0: Νάικα και One Track Mind ακούμε και βρισκόμαστε στο Athens Street Food Festival που έχω βρει τον Νίκο, ο οποίος Νίκος κάθε χρόνο είναι εδώ με νέα ιδέα. Έτσι, με νέα ιδέα έρχεται, δηλαδή δεν τον καταλαβαίνεις ποιος είναι, γιατί έχει σκεφτεί κάτι φοβερό κάθε χρόνο. Και εδώ βλέπω, εκεί έπαιζε το μάτι μου πρώτα, συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί, στο κούνατο ζήτα το φάτο. Τύπου φέρτο, φέρτο, φέρτο, Ακύλα.
1: Κάπως έτσι.
0: Τάκα, τάκα, μαμ. Λοιπόν, δική σου ιδέα είναι όλη αυτή, Νίκο.
1: Είναι λίγο δική μου ιδέα. Ναι, εμείς είμαστε από το Libertin. Πρακτικά είμαστε ένα all day. Μπορώ να πω παραδοσιακά, ερχόμαστε κάθε χρόνο και κάνουμε μια τρέλα εδώ, όπως είπες και εσύ πριν.
0: Ναι.
1: Φέτος έχουμε φέρει το κούνατο, που είναι ένα καινούριο project. Δεν είναι από κάποια χώρα, δεν είναι από κάτι. Ουσιαστικά είναι πατάτα τηγανητή. Μπαίνει σε κουτάκι, διαλέγει πρωτεΐνη που έχουμε ρίμπα ή μοσχαρίσκιο, έχουμε προβατίνα φιλέτο, έχουμε μανιτάρι μαγειρεμένο. Και έχουμε και πιάτα ημέρας. Σήμερα έχουμε, ας πούμε, κοιμά μαμαδίστικο. Διαλέγει σάλτσα, κάποιες τυρένιες. Έχουμε την τσιμιτσούρι που είναι φανταστική και είναι βοτανική και με τη ζέστη είναι τέλεια. Έχουμε garlic butter, έχουμε καρμπονάρα. Το παίρνεις όλο αυτό, το κουνάς και το απολαμβάνεις.
0: Το μεταξύ το φοβερό είναι ότι έχει οδηγίες στο καπάκι πώς θα το κάνεις. Γιατί εγώ δεν το έκανα και σωστά. Με μάλλον ο Νίκος μου λέει: το κούνεις καλά. Δεν το κούνησα καλά.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Πιάσ' το λίγο με τα δυο σου χεράκια, το νου σου στο καπάκι, κούνα το δυνατά, ανοιξέ το, δηλαδή έχει οδηγίες χρήσης. Πώς το κουνάς και επιβεβαιώνω, επειδή μόλις το έφαγα, ότι ο κοιμάς είναι μαμαδίστικος. Αλήθεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Πολύ ωραίο. Αλήθεια, Νίκο.
1: Thank you.
0: Και έπεσε εκεί πρώτο το μάτι μου.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: εκεί πέρυσι με τον Αστακό. Βέρισμα
0: σε εσά έπεσα
1: πάλι. Πάλι είχες έρθει σε μάτι.
0: Έλα, ναι, χρηστικά, ναι. Πώς το λέω αυτό. Κάτι τα στείνεις έτσι ώστε να.
1: Κάτι κάνουμε
0: προκαλείς.
1: Καλά. Κάτι κάνουμε καλά. και είσαι καλό γούστο. Μπράβο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε. Κούνατο θα το βρείτε όταν μπείτε κοντά εδώ στο κόσμο, στο booth. Θα το βρείτε πίσω από το booth είναι. Κούνατο ζήτα το φάτο. Γίνεται να μην πέσει εκεί το μάτι σου.

Electric Spanish από το ωραίότερο άλμπουμ στο 2026, τη YO. Να πούμε κιόλας ότι εδώ, στο Athens Retro Festival, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δοκιμάσεις γεύσεις που δεν πρόκειται να βρεις σε μαγαζιά. Γιατί υπάρχουν pop-up μαγαζιά που τα στείλουν ακριβώς όπως αυτό που μας είπε ο Νίκος τώρα με το κούνατο. Τα στείλουν ακριβώς μόνο για το Athens Retro Festival, για φεστιβάλ φαγητού. Και είναι αυτό, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Τρεις μέρες αυτό θα γίνεται, έτσι. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο παλιό μαξιτόσιο του Συστογκάζι. Ο κόσμος είναι εδώ αυτό το τριήμερο και το Σαββατοκυριακό. Και θα απολαύσουμε stand-up comedy στις 9 το βράδυ.

Ακρογιαλιές δειλινά έρχονται το καλοκαίρι. Είναι κοντά, Κόσμος 93,6 ζωντανά από το παλιό μαξιστόσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Athens Street Food Festival, κάθε χρόνο και καλύτερο, κάθε χρόνο πιο λαμπερό, πιο φωτεινό, με νέα pop-up μαγαζιά. Αυτό είναι ότι κάθε χρόνο δεν είναι για να έρχεσαι μια χρονιά. Δηλαδή φέτος, πρώτη φορά, επειδή είμαστε εδώ τόσα χρόνια από την αρχή που ξεκίνησε το Athens Street Food Festival, το ωραιότερο φεστιβάλ φαγητού που έχουμε πάει, είναι εδώ και το τόνο, να τα λέμε αυτά. Τα λέω εγώ, είναι η αγαπημένη μου πίτσα. Έτσι, από την Νάπολη, περιμένω πώς και πώς, γιατί είναι και ντροπαλή, να μας μιλήσουν, να μάθουμε επιτέλους το μυστικό του Τοτόνο που είναι στο Χαλάνδρι και έχει εδώ store, να το ξέρετε, θα φάτε φοβερή πίτσα ιταλική. Βλέπω τεράστια ουρά στη Γουρνοπούλα. Αυτό είναι γεγονός, το ξέραμε. Κάθε χρόνο τα ίδια. Φέτος υπάρχει και ράμεν Γουρνοπούλα. Δηλαδή, για όλους όσους δεν έχουμε να μην ευχαριστήσουμε μόνο τους vegan, έτσι, να έχουν όμως και όλα αυτά τα προνόμια που έχουν οι vegans σε Γουρνοπούλα ράμεν, που θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο που το έχει στήσει όλο αυτό το φοβερό, είναι και να το δεις κιόλας πως είναι στημένο. Σας περιμένουμε, έτσι, δεν ξέρω που πάτε, αν βρίσκεστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή, κάνετε ένα U-turn για να έρθετε στο παλιό αμαξιστάσιο του ΟΣΥ, στον Γκάζι. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Ο Παναγιώτης του Πίσης φροντίζει τον ήχο. Ο Αργύρης Παντελιάδης. Η Βασιλική Κακαβά είναι εδώ. Πάντα είναι εδώ η Βασιλική Κακαβά, γιατί δεν γίνεται να μην είναι η Βασιλική Κακαβά. Δεν αγχωνόμαστε.

0: Καλά, τον τζάκωσα τον Δημήτρη από τη Γουρνοπούλα, δεν γινόταν και πέρυσι. Φέτος μας έχεις και ραμέν.
1: Βέβαια, βέβαια. Ραμέν Γουρνοπούλας.
0: Για πες μου γι' αυτό.
1: Κοίταξε, όλα είναι ελληνικά.
0: Ναι.
1: Είναι η ιαπωνική σούπα. Η Ιαπωνία είναι ελληνική αποικία, είναι η Ιαπωνία.
0: Είναι ωραία σούπα, την είδα. Μοιάζει τελείω. Δεν λε και βλέπει σε κινέζικο εστιατόριο.
1: Είναι νόστιμο, από ό,τι λένε.
0: Και πέρυσι τι είχε, πάλι κάτι είχε πέρυσι.
1: Είναι spring rolls.
0: Spring rolls γουρνοπούλα.
1: Ναι, ναι. Έχουμε και φέτο. Και φέτο έχουμε και ένα παραδοσιακό πιάτο με γουρνοπούλα. Φτερούγγι γουρνοπούλα.
0: Α, τρομερό έτσι. Θα το δοκιμάσω αυτό.
1: Βέβαια.
0: Θα μου το δώσω αυτό.
1: Ναι.
0: Και το μαγαζί που είναι.
1: Στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα, πώ λέγεται.
1: Έχει πρωτότυπο όνομα η Γουρνοπούλα.
0: Η Γουρνοπούλα. Αλλά στην Καλαμάτα θα είναι το top, έτσι φαντάζομαι.
1: Ναι, νομίζω. Δεν ξέρω. Ναι, μάλλον.
0: Σίγουρα από αυτό που βλέπω εδώ. Επίσης εδώ, Ελλάδα, παιδιά. Έτσι, όλος ο κόσμος στη Γουρνοπούλα είναι. Γεια σας, Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Γουρνοπούλα. Ναι, βέβαια. Ράμεν όμως. Σας περιμένουμε, έτσι. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να δοκιμάσω, μου το υποσχέθηκε.
1: Θα κεράσουμε ό,τι θέλετε.
0: Έτσι. Θέλω φτερούγες.
1: Φτερούγες, το είναι γουρνοπούλι, είναι φτηνό.
0: Ράμεν. Θέλω το ράμεν να δοκιμάσω. Μπράβο.
1: Και τα δύο.
0: Συγχαρητήρια. Λοιπόν, σας περιμένουμε, έτσι. Η γουρνοπούλα είναι και το πρώτο μαγαζί με το που μπαίνεις. Με το που μπαίνεις, πέφτεις πάνω στο γουρνοπούλα και παίρνεις ράμεν. Κόσμος 93,6 εδώ, στο παλιό μου ξεστάσιο, το ΣΥ. Στον Γκάζι.
2: 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6 στο παλιό αμάξι του Αζωτοσύ στον Γκάζι. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Παναγιώτης Τουπής στη φροντίδα του ήχου και ο Αργύρης Παντελιάδης. Κόσμος Πάρτι. Το μεγάλο Κόσμος Πάρτι έρχεται κάθε χρόνο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε. Athens Jazz. Θα απολαύσουμε πρώτα τρεις μέρες γεμάτες jazz και μετά το μεγάλο πάρτι του Κόσμος με δροσιά στην ταράτσα. Συναυλίες φοβερές. Έρχονται οι Cure. Έρχεται η Florence, Florence and the Machine. Το τόνο δεν έρχεται, που ντρέπονται. Αλλά τα μυστικά αυτής της πίτσας θα τα μάθουμε εδώ τώρα, γιατί είναι ευκαιρία. Είναι η ευκαιρία, γιατί είναι από τις ωραιότερες πίτσες και να βλέπω έρχονται. Τα κατάφερα να φέρω το τόνο εδώ, στο να μας μιλήσουνε. Γρήγορα, να. Θα τα μάθετε όλα. Από τις ωραιότερες πίτσες στο Χαλάνδρι, περισσότεροι που είστε στα Χαλάνδρι έχετε φάει το τόνο. Πώς σε λένε?
1: Με λένε Αντρέα, εσένα?
0: Κλάουντια.
1: Γεια σου, Κλάουντια.
0: Γεια σου, Αντρέα. Είσαι σεφ?
1: Είμαι, ναι.
0: Εσύ κάνεις αυτή την πίτσα?
1: Ναι.
0: Λέγε.
1: Τι θες να σου πω?
0: Τα πάντα. Πώς κάνεις αυτή την πίτσα? Καταρχάς, να ξέρεις, είναι από τις ωραιότερες πίτσες. Συγχαρητήρια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τη φροντίζετε πάρα πολύ. Έχετε και ωραίες σαλάτες.
1: Σωστά. Εδώ γενικά έχουμε κατέβει μόνο με τις πίτσες προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το ζυμάρι μας είναι αργής ορίμανσης, 72 ώρων. Κάνουμε ένα προζύμι 24 ώρες. Την επόμενη μέρα ζυμώνουμε και αφήνουμε άλλη μια μέρα μας στο ψυγείο. Την επόμενη μέρα που μου κάνουμε μπαλάκι και έρχεται σε μια διαδικασία ψησίματος. Αυτή είναι η κλασική ναπολιτάνικη πίτσα. Ψήνουμε σε 350 βαθμούς, 440 με 450.
0: Είχα έρθει στο Χαλάνδρι, ψήνεται σε ξυλόφουρνο.
1: Σε ξυλόφουρνο, σωστά. Τώρα το έχουμε κλειστό προς το παρόν το μαγαζί, οπότε έχουμε κατέβει εδώ λίγο.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Κλειστό γιατί? Έχει κλείσει το μαγαζί τώρα, δηλαδή δεν μπορούμε να φάμε
1: εκεί
0: το
1: εκεί? Όχι, μπορείτε να φάτε στον Όλιο στα Μελίσια, αν θέλετε.
0: Α, στα Μελίσια υπάρχει.
1: Έχουμε τον Όλιο, ένα άλλο,
0: ναι,
1: μαγαζί.
0: Α, okay.
1: Είναι πιο εστιατορικό.
0: Ωραία.
1: Όχι μόνο δηλαδή πίτσα. Πάστα με φρεσκό ζυμαρικό και όλα τα υπόλοιπα. Όσον αφορά μετά για το ζυμάρι και για το όλο το κόνσεπτ, είναι όλα ιταλικά-ταλικά. Άλευρα, τυριά, σάλτσες.
0: Και ταξιδεύετε? Πριν που μιλήσαμε, μου είπαν τα παιδιά ότι ταξιδεύουν συχνά, συνέχεια στην
1: Σωστά.
0: Νάπολη.
1: Σωστά. Πάμε σίγουρα μια φορά το χρόνο στην Νάπολη. Καλά και στην Ιταλία, αλλά κατά βάση στην Νάπολη πηγαίνουμε μια φορά το χρόνο. Βλέπουμε, δοκιμάζουμε, γευόμαστε και φέρνουμε καινούργιες ιδέες εδώ.
0: Μπράβο, μπράβο. Θα ήμουν σίγουρα ότι τη φτιάχνει Ιταλός αυτή την πίτσα, έτσι, Αντρέα. Συγχαρητήρια.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και γι' αυτό, επειδή δεν θα βρείτε το τόνο τώρα στο Χαλάνδρι, είναι ευκαιρία όσοι είστε εδώ, ελάτε και είναι και εδώ και ο Αντρέας. Με τα χεράκια του τα φτιάχνει εδώ στο Athens Street.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε, Αντρέα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, να σε καλά.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
12: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
13: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της άνοιξης. Η αναγέννηση της φύσης. Ο έρωτας. Το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr. Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Από
2: Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Κόσμος 93,6 στο παλιό αμαξοστάσιο ή στο Γκάζι. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Γκάζι. Η μέρα γιορτής, η μέρα του φαγητού. Είναι το Athens Street Food Festival. Έχω δίπλα μου, να πούμε ότι για εσάς που είστε έξω στον δρόμο, κάνετε ένα U-turn και έρχεστε στον παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Ιδιαίτερα αν είστε σε φάση που πάτε κάπου να διασκεδάσετε. Εδώ θα γευτείτε όλες τις γεύσεις του κόσμου. Και πολύ ωραίες γεύσεις, γιατί έχω διαλέξει και λοκάρει ότι θα το φάω αυτό το φαγητό σήμερα. Γιατί έχω τη Μαρουά.
1: Μαρουά.
0: Μαρουά και την Ειρήνη, δύο πανέμορφες γυναίκες εδώ. Θα ανεβάσουμε φωτογραφίες για εσάς που είστε συντονισμένοι και δεν βλέπετε. Γιατί πρέπει να έχετε εικόνα από τόσο όμορφες γυναίκες που τρέχουν αυτό το pop-up store. Δεν θα το βρεις πουθενά. Και είναι φαγητό από πού?
1: Είναι από Δυτική Αφρική και Μέση Ανατολή. Κυρίως Αίγυπτο και Νιγηρία.
0: Πω πω. Και ποιο είναι το specialty?
1: Έχουμε διάφορα. Θα σου πω τις Μέσης Ανατολής και να σου πει για Δυτική Αφρική.
0: Τέλεια.
1: Το σαουέρμα, το chicken shawarma wrap. Είναι κοτόπουλο μαριναρισμένο με πιπεριές, μπαχαρικά της Μέσης Ανατολής, σως δικιά μας. Γενικά σου τρέχουν τα σάλια.
0: Είναι καυτερό.
1: Μπορείς να το κάνεις άμα θες.
0: Τέλεια.
1: Από όποιος αντέξει το κάνει. Και έχει δίπλα και συνοδευτικό, τηγανιτές πατάτες.
0: Ω, τέλειο.
1: Και το τρώμε έτσι ζεστό και ωραίο.
0: Και πού μπορεί να σας βρει κάποιος αν θέλει να φάει αυτό το φαγητό?
1: Θα μας βρει σίγουρα στο Instagram, Afro Arab Flavors, και στο TikTok.
0: Και στο TikTok, τέλειο.
1: Και γενικά αναλαμβάνουμε events, parties.
0: Το ακούτε? Θα έχετε τέτοιες γεύσεις άμα κάνετε events και party. Με εδώ, με πανέμορφα κορίτσια που το φαγητό το είδαμε, παιδιά, από κοντά. Είναι top. Ειρήνη, για πες μας για τη Δυτική Αφρική.
2: Λοιπόν, έχουμε το καλύτερο ρύζι στη Δυτική Αφρική. Είναι το καπνιστό ρύζι. Φτιάχνεται με ντοματένια σως και special μπαχαρικά. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει και αυτό το καπνιστό.
0: Αυτό που είδα, αυτό που σου δείξα είναι, με το που έχει το ρύζι και το...
2: Ναι, και το κοτόπουλο. Συνήθως το τρώνε και πιο καυτερό, αλλά δεν το έχουμε μετριάσει για εσάς.
0: Ναι, είναι μέτριο, φαντάζομαι. Τι είναι το μέτριο? Κόκκινη θα φύγω.
2: Όχι, όχι, αυτό το έχουμε μετριάσει αρκετά.
0: Είναι μέτριο φοράς ή μέτριο για εσάς?
2: Μέτριο...
0: Που έχετε συνηθίσει τα καυτερά.
2: Για μας είναι τίποτα.
0: Για κάποιον που δεν τρώει καυτερά, πώς το κρίνεις?
2: Μπορεί να το φάει.
0: Μπορεί να το φάει κάποιος.
2: Έχουμε και κάτι έξτρα για αυτούς που τρώνε καυτερά. Αλλά το έχουμε μετριάσει τόσο πολύ.
0: Εγώ θέλω το καυτερό καυτερό.
2: Για σένα έχουμε καυτερό special.
0: Έρχομαι να το πάρω. Και υπάρχει και ένα ποτό φοβερό. Τι ποτό είναι αυτό, Στέλλα, έλα να μας πεις. Τι ποτό είναι αυτό που δώσατε?
2: Είναι καρύδα.
0: Μέσα σε καρύδα.
2: Στην Ιγυρία είμαστε γεμάτο καρύδες.
0: Και κάνετε τέτοια ποτάκια.
2: Ναι, εννοείται.
0: Εσύ, για πες, για δώστε.
2: Να γίνουμε λίγο πιο τροπικοί στην Ελλάδα, έχουμε και ζέστη.
0: Και αυτό πώς μπορεί κάποιος να το παραγγείλει, πώς τι θα ζητήσουμε?
2: Coconut mocktail.
0: Έχετε mocktail και έχει και με αλκοόλ?
2: Όχι, δεν έχουμε αλκοόλ εδώ
0: μόνο
2: πέρα.
0: Μόνο mocktail. Τέλειο, αλλά
2: σε
0: αυτό...
2: τρεις διαφορετικές γεύσεις.
0: Οπότε παίρνουμε αυτό το πιάτο, πώς λέγεται το πιάτο που μου είπες?
2: Jollof.
0: Jollof.
2: Ναι.
0: Το θέλω, παιδιά, αυτό είναι φανταστικό.
2: Είναι τέλειο,
0: πάρα
2: πρέπει
0: πολύ
2: να το δοκιμάσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πες μας, Στέλλα, εσύ που το είπες, γιατί έχουμε άτομο, έχουμε εδώ άνθρωπο που το ήπιε. Στέλλα, πες μας.
3: Εγώ για την ώρα το μοκτέιλ έχω πάρει με τον μάγκο.
0: Ναι.
3: Πάρα πολύ δροσερό και όμορφο. Η καρύδα λέει στο τέλος τρώγεται. Δεν έχω βρει πώς να τη σπάσω και πώς να τη φάω, αλλά θα το κάνω και αυτό.
0: Όντως.
3: Και έχω και ριφίλ, έμαθα. Οπότε θα πάω να βάλω
0: έχει
3: και
0: ριφίλ.
3: Έχει ριφίλ. Ειδικά για μας.
4: Έχει ριφίλ για εσάς.
3: Οπότε θα πάω να δοκιμάσω και την.
0: Και εγώ θέλω.
3: Και τον ανανά.
0: Τέλειο, ωραία, έρχομαι να πάρω.
3: Μαζί με το πιάτο με το ρύζι, το κόκκινο και.
0: Εσύ θα πάρει το ρύζι το άλλο, όχι το.
3: Όχι το καυτερό, εγώ θα είμαι το μαλακό.
0: Εντάξει, ωραία. Σας περιμένουμε εδώ, σας περιμένουν και τα κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ροζάνα Μαϊλάν. Ροζάνα Μαϊλάν θα ερμηνεύσει ζωντανά στο πάρτι του κόσμου που έρχεται. Ετοιμαστείτε. Γυαλίστε παπούτσια χορού. Μάθετε Λάτιν. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά θα βρεθείτε στην ταράτσα του Γκαζάρτε 30 Μαΐου, που είναι το μεγάλο κόσμος πάρτι με Ροζάνα Μαϊλάν στη σκηνή. 11 μελή ορχήστρα και θα χορέψουμε και Λάτιν και όλα στο πλαίσιο του Athens Jazz Festival που γιορτάζει και γιορτάζει και ο κόσμος. 25 χρόνια κόσμος, 25 χρόνια Athens Jazz. Και σας περιμένουμε στον Γκαζάρτε. Μεγάλη συναυλία στο καλοκαίρι, είναι φοβερό. Ήρθε από ό,τι βλέπουμε, από τη ζέστη, αν κρίνει κανείς. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Cure, ζωντανά, Florence and the Machine. Όλα θα τα δούμε αυτή τη χρονιά. Athens Street Food Festival. Η γιορτή του φαγητού, η γιορτή της γεύσης, με χρώματα πολλά, όπως είναι ο κόσμος, χρώματα μουσικές. Μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει. Είναι φανταστική η μαύρη πίτσα του Τοτόνο, παιδιά. Πρέπει οπωσδήποτε να την πάρετε. Γιατί είναι και ευκαιρία, το Τοτόνο είναι εδώ πρώτη φορά στο Athens Street Food Festival και πάστα η αμόρε. Πάστα η αμόρε. Έχω εδώ να βρω τα ακουστικά. Να τα, εκεί είναι τα ακουστικά μας. Να τα, εδώ είναι. Μισό λεπτό. Γιατί έχω εδώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια.
1: Τι γίνεται.
0: Καλά. Για πείτε μας εδώ, τι γίνεται στο Pasta e Amore.
1: Το Pasta e Amore είναι ένα πολύ... Εγώ είμαι εγώ, Δηλογιάννη, αρχικά. Το Pasta e Amore είναι ένα πολύ αγαπημένο μου pop-up. Το τρέχω τώρα 3 χρόνια. Το χειμώνα, 2-3 μήνες το χειμώνα. Και είπαμε να το φέρουμε στο φεστιβάλ έτσι για να... Γιατί υπάρχει κόσμος που δεν προλαβαίνει να έρθει στο pop.
0: Ναι.
1: Οπότε να το φέρουμε εδώ πέρα, να είναι εύκολα προσβάσιμο σε πολύ κόσμο κτλ.
0: Και τι καλό θα δοκιμάσουμε εδώ.
1: Κάνουμε μία μακαρονάδα με πέστο φιστικιού.
0: Ναι,
1: πιστάκιο, ενώ και λιφωτό φιστίκι, σαν της Αίγινας.
0: Ναι.
1: Κάθε εβδομάδα έχουμε άλλο ένα πιατάκι ημέρας. Κάνουμε το σουπλί, που είναι το πιο ωραίο street food κατ' εμέ της Ρώμης, που είναι ένα ριζότο κοκκινιστό, το οποίο είναι παναρισμένο και θα φέρω τώρα να το δοκιμάσετε εδώ.
0: Οπωσδήποτε, πάει αυτό.
1: Και το τυραμισού μας.
0: Πού είναι αυτό, δεν το έδωσα.
1: Είναι μέσα στο ψυγείο, γι' αυτό δεν φαίνεται. Δεν το έχω.
0: Όχι, θα το δοκιμάσουμε.
1: Οπωσδήποτε, δεν θα φύγει.
0: Από τα χεράκια σου.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνετε τι σημαίνει να φάτε από τα χεράκια τη γογό, έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι μια ευκαιρία. Once in a lifetime να πετύχει γογό εδώ, δίπλα σου, να τα μαγειρεύει με τα χεράκια τη και να τα τρώ και να ακούς μουσική του κόσμου. Δηλαδή, πού είστε, U-turn. Αμαξοστάσιο το παλιό του Οσί στον Γκάζι για τη μεγαλύτερη γιορτή τη γεύση. Και άρα προτείνεις το τυραμισού και ποιο από τα φαγητά πιστεύεις ότι είναι το πιο
1: εμένα είναι το πολύ αγαπημένο μου είναι το πέστο με το φιστίκι.
0: Με το φιστίκι,
1: ναι, βέβαια,
0: θα το δοκιμάσετε. Γρήγορα όσο είναι εδώ εγώ προλαβαίνετε να φάτε από Real Chef χέρια. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα
1: εγώ
0: πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, εγώ. Καλή συνέχεια
0: έρχομαι
1: σε
0: να τα φάω όλα.
1: Εδώ, μόλις τελειώσεις, είμαι ακριβώς πίσω σου.
0: Έχω βάλει μεγάλο παντελόνι για αυτό το λόγο.
1: Αυτό είναι.

0: Athens Redwood Festival, Κόσμος 93,6, Κλάουδια Μάτωλα, Παναγιώτης Τουφής, Αργύρης Παντελιάδης και η Βασιλική Κακαβά, που βρίσκεται, να ξέρετε, Βασιλική Κακαβά πίσω από ό,τι βλέπετε και στα social media και σε όλα. Σε όλη την οργάνωση του κόσμου, αν δεν είχαμε τη Βασιλική που τη ρωτάμε για όλα. Νερό, Βασιλική. Βρέχει, Βασιλική. Ήλιος, Βασιλική.
1: Φωτογραφίες, Βασιλική.
0: Φωτογραφίες, Βασιλική. Βίντεο, Βασιλική. Τώρα τη βάλαμε τη Βασιλική, θα δοκιμάσει όλα να μας πει. Για πες μας από αυτά που δοκίμασες, Βασιλική.
1: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά αυτή που με βάλετε να κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με προτιμήσατε για να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα την αποστολή μου.
0: Είναι και πολλά τα pop-ups.
1: Είναι πολλά τα pop-ups. Όταν ολοκληρώσω την αποστολή μου, τώρα είμαι στα μισά του φαγητού, σε λίγο θα πάω στα γλυκά.
0: Από αλλά αυτά που όλα, έφαγες, είναι ένα όλα που σου ξεχώρισε.
1: Υπέροχα. Εντάξει, εγώ αγαπώ γουρουνοπούλα.
0: Και εσύ. Κάθε χρόνο. Και εσύ βρούτε όλοι σήμερα με τη γουρουνοπούλα.
1: Και θέλω να ακούσουν οι υπεύθυνοι. Μου λείπει ο Αστακός φέτος. Πού είναι ο Αστακός?
0: Ο Αστακός λείπει και έχει έρθει το κούνατο.
1: Το κούνατο, ξέρω,
0: ζήτα
1: το
0: φάτο. Είναι ιδέες που έχει κάνει ο Νίκος, που κουνάς, βάζεις μέσα πρωτεΐνη και πατάτες και το κουνάς και το τρως. Αλλά το ότι θέλω να ενημερώσω το κοινό ότι ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος δοκίμασε
1: ράμεν γουρουνοπούλα.
0: Απ' όλα λέει. Και εγώ και τώρα τις φτερούγες, φοβερές οι φτερούγες.
1: Υπέροχες οι φτερούγες.
0: Γουρουνοπούλα.
1: Αλλά θέλουμε Αστακό. Νίκο, Αστακό.
0: Και είπαμε έτσι, μαύρη πίτσα το τόνος, φοβερή. Τα κορίτσια από Δυτική Αφρική και Ασία, φοβερό φαγητό και που πίνεις και το κοκτέιλ.
1: Αγαπάμε αυτή την κουζίνα.
0: Πάστα ελαμόρε, μπανάνα μπόι. Μπορείτε για γλυκό να δοκιμάσετε, βάζετε την μπανάνα σε σοκολάτες και υπάρχει και το φραούλο μαγαζί δίπλα. Το Ρούμπις. Δηλαδή έχει και για μπανάνα και για φράουλα που βάζεις απλά παγωτό από πάνω. Δηλαδή για πιο. Έτσι το λες και.
1: Το λες.
0: Το λες fit επιλογή.
1: Ναι, όλα τα λες fit επιλογή. Όλα.
0: Όλα.
1: Όλα.
0: Ευχαριστούμε, Βασιλική.
1: Και εγώ, για.
0: Αν είναι fit αυτά, πάει. Weekend σε περιοδία, Αλλά, Eject Festival, παιδιά. Cure. Florence and the Machine. Θα γίνει χαμός στο Eject Festival φέτος. Weekend σε περιοδία στο εξωτερικό, όποιος είναι τυχερός θα τον δει, θα παρακολουθήσει μία από τις σημαντικότερες περιοδίες της χρονιάς αυτής μαζί με τον Bruno Mars. Εδώ με τη Ροζαλία Weekend.

Just Might από τον Bruno Mars. Bruno Mars και Weekend ακούσαμε και οι δυο τους στο πικ της καριέρας τους σε περιοδίες στο εξωτερικό. Κόσμος 93,6 ζωντανά από το παλιό μαξιτόσο του ΣΥ στον Γκάζι. Athens Street Food Festival. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Κλαούντια Μάτωλα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές. Παναγιώτης του Πίστα φροντίζει τον ήχο. Σιγά σιγά γεμίζει και ξέρετε ότι η Παρασκευή είναι και πιο χαλαρή ωραία μέρα γιατί ξεκινάει το τριήμερο αυτό εδώ χαλαρά και το Σαββατοκύριακο κορυφώνεται όλη μέρα με γεύσεις από Νιγηρία, Μεξικό, από όλα τα μέρη της γης. Γλυκό, φαγητό, τα καλύτερα, γιορτινή ατμόσφαιρα, Athens Street Food Festival. Δεν θα μπορούσε να μην έχει το soundtrack του Κόσμος, Κόσμος 93,6. Σας περιμένουμε γιατί στις 9 θα παρακολουθήσετε και stand-up comedy εδώ στο παλιό μαξιτόσο του ΣΥ στον Γκάζι. Ο Μιχάλης Καμάκας θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο εδώ. DJ sets και το Σάββατο το βράδυ. Είναι μεγάλη η γιορτή, πολλές γεύσεις και βολεύει να δοκιμάσεις και πολλά διαφορετικά πράγματα.

0: Athens Retro Festival, κόσμος 93,6. Έχω τον Αλέξανδρο και τον Γιώργο από το... Πώς λέγεται?
1: Ούρφα.
0: Ούρφα. Λέγω...
2: Βέβαια.
0: Για εξήγησέ μας λίγο, Αλέξανδρε, τι είναι το Ούρφα.
2: Το Ούρφα είναι ένα σύγχρονο, ας πούμε, ψητοπολείο ψηταριά.
0: Ναι.
2: Που έχει βάσει στην Ελλάδα και επιρροές από Ανατολή, Λίβανο, Τουρκία.
0: Ναι. Και έχετε κάποιο ιδιαίτερο πιάτο που έχει και κάποια ιστορία που και λόγο που το φτιάξατε?
2: Το πιάτο που ξεκίνησε να συζητάμε για να έρθουμε εδώ δεν υπάρχει.
0: Γιατί?
2: Υπάρχει το φρικαδέλι.
0: Τι είναι το φρικαδέλι?
2: Ναι, ναι.
0: Για το, πείτε μας τι έχει. Και βλέπω εγώ Ζορζ Λεσέφ.
2: Ναι, ναι.
0: Είσαι σεφ και εσύ είσαι σεφ.
2: Ναι, και δύο.
0: Είστε και δύο σεφ και εσείς τα φτιάχνετε. Κοντοσούβλι βλέπω εδώ, σιγομαγειρεμένο.
2: Σωστά.
0: Κεμπάπ Ούρφα.
2: Είναι όλα χειροποίητα.
0: Α, όλα χειροποίητα. Ναι, πώς τα φτιάχνετε δηλαδή?
2: Τι, πώς τα φτιάχνουμε?
0: Ακριβώς πώς γίνονται δηλαδή? Βλέπω εδώ καπνιστό κάρι, ναι. Σπετσέρικο σε πίτα και φρυγαδέλι.
2: Μαριναρούμε το κοτόπουλο σε, ναι, κάρι και σπετσέρικο.
0: Ναι.
2: Φτιάχνουμε ένα δροσερό γιαούρτι. Και έχουμε κάνει και μια κέτσαπ από πιπεριά φλωρίνης.
0: Ανάτατα, ναι, αυτά.
2: Ναι.
0: Φανταστικό αυτό.
2: Ναι.
0: Ακούτε dip με πιπεριά φλωρίνης. Κέτσαπ, ναι, από πιπεριά φλωρίνης.
2: Και το σπετσέρικο που έχει επιρροές από Ιόνια, από Κέρκυρα, ας πούμε.
0: Από Κέρκυρα, είστε από την Κέρκυρα, μήπως?
2: Είναι κάτι, μας αρέσει πολύ η κουζίνα της.
0: Το μαγαζί σας πού θα το βρούμε? Flames and Spices βλέπω εδώ. Είναι και καυτερό.
3: Δεν είναι καυτερό, βασίζεται κυρίως σε πολλά μαχαρικά, έντονες γεύσεις, πολύ καπνιστό λόγω του κάρβουνου και έχει έντονες γεύσεις, αλλά δεν είναι όλα καυτερά.
0: Δεν είναι όλα καυτερά, όμως.
3: Για αυτό το που...
0: Τι προτείνετε, ποιο είναι το πιο hot πιάτο?
3: Εμείς προτείνουμε όλα, αλλά το φρυγαδέλι είναι λίγο πιο ιδιαίτερο σε γεύση και για αυτό το μουσικού έχουμε δύο πιάτα που δεν είχαμε το προηγούμενο.
0: Ναι,
3: είναι αρνή στα κάρβουνα.
0: Αχα.
3: Και παραδοσιακό κοκορέτσι.
0: Εδώ κοκορέτσια, γουρνοπούλες, όλα παιδιά έχει εδώ πέρα ο Μπαξές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς
0: θα σας βρούμε εκτός από εδώ.
3: Εδώ έχουμε έρθει, είμαστε ένα pop-up.
0: Pop-up, ναι.
3: Είμαστε για το φεστιβάλ και μελλοντικά θα σκεφτούμε για κάποιο κατάστημα.
0: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και
2: εμείς. Να είστε καλά.

0: Κόσμος 93,6 στο Athens Street Food Festival στο παλιό μαξιλάζο του ΣΥ στον Γκάζι. Με όλες τις γεύσεις του κόσμου, όλες τις μουσικές του κόσμου, όλους εσάς εδώ σε ένα τριήμερο φοβερό που ο κόσμος θα βρίσκεται εδώ σε αυτό το τριήμερο. Μιχάλης Καμάκας αύριο, Σάββατο και το βράδυ DJ set από DJs εδώ στο παλιό μαξιλάζο του ΣΥ στον Γκάζι και σε λίγο στις 9 stand-up comedy από
1: Δήμητρα Νικητέα και Μελίνα Κόλια.
0: Ακριβώς. Εκπληκτικό stand-up comedy, μην το χάσετε, στις 9 η ώρα ξεκινάει. Ο κόσμος θα είναι εδώ και Σάββατο και Κυριακή σε αυτό το τριήμερο στη γιορτή του φαγητού. Εμείς θα τα πούμε και από το στούντιο του κόσμου. Καλό Σαββατοκύριακο. Ας ελπίσουμε θα σας δούμε εδώ στο παλιό μαξιλάζο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Καλό βράδυ.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
4: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
8: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι Παρασκευή και 15 Μαΐου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Απέναντί μου βρίσκεται ο Μπαμπής Ντούκαρος στον ήχο. Και πάμε λοιπόν για ωραίες μουσικές. Για να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Έχουμε πολλά live. Έχουμε live σήμερα, έχουμε αύριο, έχουμε την Eurovision. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτόν τον λόγο καθίστε αναπαυτικά. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Αυτό είναι το Undefeated Eyes, το τελευταίο single που κυκλοφόρησε ο Fantastic Negrito, εδώ με μια εξαιρετική συνεργασία με τον Sting. Το είχαμε πει εξάλλου ότι ο Fantastic Negrito είναι ένας μουσικός που συμπλέκει πάρα πολλά είδη μουσικής. Έχει φτιάξει ένα δικό του είδος μουσικής, συμπλέκοντας την R&B, την jazz και φυσικά την blues εκεί στην Καλιφόρνια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε και τη χαρά να τον δούμε στην Αθήνα. Ακούσαμε τους Coral, και το Dreaming of You και πάμε να συναντήσουμε τον Marvin Gaye. Marvin Gaye και να πειράζουν λίγο το I Want You.

Λέγαμε για το Marvin Gaye και το I Want You, αυτό το εμβληματικό άλμπουμ που θα το δούμε, θα το ακούσουμε, θα το παρουσιάσει ο Χωσέ Τζέιμς στις 6 Ιουλίου στο θέατρο του Λυκαβητού. Ακούσαμε και σήμερα το πρωί τον Χωσέ Τζέιμς να μιλάει στον Προκόπη Δούκα σε ένα live που ούτως ή άλλως το περιμένουμε όλοι για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα διότι το I Want You θεωρείται ότι είναι ένα από τα πιο ιστορικά και επιδραστικά άλμπουμ στη soul μουσική. Δεύτερον γιατί ο Χωσέ Τζέιμς έδωσε ένα συγκλονιστικό live πριν από 3 χρόνια στο Ηρώδιο και είναι και ένας από τους λόγους που άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων. Και όλοι έλεγαν, και εγώ παρέα, ότι πρέπει κάποια στιγμή να τον δούμε και σε ένα χώρο για να μπορούμε πραγματικά να νιώσουμε αυτό το vibe που νιώθει αυτός ο καλλιτέχνης. Και να βρέθηκε η κατάλληλη στιγμή, βρέθηκε ο Ιούλιος για να έρθει παρέα με Τζάινα Μόζες και να παρουσιάσει το I Want You, την εμβληματική αυτή μελωδία, το εμβληματικό και επιδραστικό άλμπουμ σε παραγωγή του Leon Ware. Τον ακούσαμε και σήμερα, μας είπε πάρα πολλά πράγματα. Είπε πολλά πράγματα στον Προκόπη ο Χωσέ Τζέιμς και τον περιμένουμε να τον δούμε στην Αθήνα μέσα στο κύλο του θεάτρου, στην κυριολεξία, δίπλα στο κοινό.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι όλους τους διαγωνισμούς να τους παρακολουθείτε, γιατί δίνουμε εξαιρετικά πράγματα, εξαιρετικά προσκλήσεις για events, για βιβλία, για οτιδήποτε. Γι' αυτό καλό είναι να μπαίνετε στα social media. Αν κερδίσετε, σας έρχεται προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Follow the Sun, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας. Γκίσμο Βαρύγιας που τον ρεμιξάριο με Σχέ Μινιμάλ, μάλιστα εμφανίστηκαν οι δυο τους και τους είδαμε, τους απολαύσαμε πέρυσι στο Γκαγκάριν το χειμώνα, αφενός μεν με το νέο άλμπουμ του με Σχέ Μινιμάλ, αφετέρου με τα νέα τραγούδια του Γκίσμο Βαρύγιας, ιδιαίτερα αγαπητό στο ελληνικό κοινό. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε την Κέντρα Μόρις και το In My House. Σε λιγότερο από 40 λεπτά υπολογίζω να ανέβει στη σκηνή στο Λυκαβητό η μεγάλη Πάτι Σμιθ. Πάτι Σμιθ που κάθε φορά που έρχεται στη χώρα μας, κάθε φορά που ανεβαίνει επάνω σε οποιοδήποτε stage, πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Θεωρώ ότι η Πάτι Σμιθ είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο και αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της punk μουσικής και όχι μόνο, και κάθε φορά που δίνεται η δυνατότητα να την δούμε, έστω και σε αυτή την ηλικία, είναι πραγματικά μια εμπειρία. Η Πάτι Σμιθ που βγήκε σε περιοδία με αφορμή τα 51 χρόνια του Horses, του εμβληματικού αυτού άλμπουμ της, είδατε 75-76 βγήκε το Horses, βγήκε το I Want You, είχαμε μια πολύ θερμή δισκογραφική εποχή και είναι και ένας από τους λόγους που η Πάτι Σμιθ έρχεται ξανά στην Αθήνα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη. Την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα Dex ο Πέτρος Αδάμ.
6: Ακούτε Κόσμος.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου κι αν βρίσκεστε, έρχεται ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να είστε καλά σε όποιο σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Μας ακούτε και μας ακούτε και διαδικτυακά και από την τηλεόρασή σας και φυσικά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε με την Μπάρμπαρα Άγκλιν στα τέλη της δεκαετίας του 60 και το Am I the Same Girl. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε την Casey Musgraves, η οποία κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ την προηγούμενη Παρασκευή και φυσικά επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της με το Dry Spell.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Κόσμος και Κόσμος Jazz μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Τα πάντα. Τις εκπομπές, τις λίστες, τα podcast, τις θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Μπορείτε να το ακούσετε live alive on demand μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Έχουμε Facebook, Instagram, social media, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media, κάνετε follow και like, κυρίως στα reels που τρέχουν, οπότε αυτόματα μπαίνετε μέσα στις κληρώσεις για τους διαγωνισμούς. Και έχουμε το Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τις φωτογραφίες σας, ανοίγει και ο χερός ό,τι πρέπει είναι, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Hey, μην λοιπόν, αυτός είναι ο Σαμπούζη. Ο Σαμπούζη που πήρε Grammy με αυτό το τραγούδι. Αν και ο ίδιος εδώ τα τελευταία χρόνια φαίνεται πόσο πολύ έχει δουλέψει και πόσο πολύ έχει γίνει αγαπητός στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο. Φυσικά έκανε τη μεγάλη επιτυχία ανεβαίνοντας στο νούμερο 1 στο Billboard, γίνοντας κοινός αποδεκτός από όλα τα είδη μουσικής. Φυσικά με ποιο άλλο, με το Tipsy. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, με τη Ράι. Η Ράι με το εξαιρετικό τελευταίο της άλμπουμ, με δύο πολύ δυνατές συνεργασίες. Μία με τον Hans Zimmer, αυτόν τον θρύλο της κλασικής και cinematic μουσικής, και βέβαια τον μεγάλο Al Green. Ράι λοιπόν και Al Green από το τελευταίο της άλμπουμ, Mr. Henry.

Λέγαμε νωρίτερα ότι σε λίγη ώρα θα βρίσκεται πάνω στη σκηνή του Λυκαβητού η Πάτι Σμιθ. Αύριο όμως, Σάββατο 16 του μήνα, η Τιν Άριγουεν, οι θρυλικοί ποιητές της Σαχάρας και θεμελιωτές των Desert Blues, επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία στο Floyd Music Venue. Ένα live με τις κιθάρες τους να φυσάει ο άνεμος του Σαχέλ και κάθε τραγούδι τους να κουβαλά τη φλόγα της ελευθερίας. Παιδιά της ερήμου με ήχο που συνδυάζει τη μελαγχολία, το blues, του rock και τη μυσταγωγία της ερήμου.

Αυτή λοιπόν ήταν η Τινάρη Γουέν και ο ήχος της ερήμου. Εμείς μέχρι τις 9 πάμε, φίλες και φίλοι, με τον Γιον Μπατίστ. Γιον Μπατίστ να διασκευάζει μια παλιά γνωστή επιτυχία των Daft Punk που ηχογράφησε στο Electric Lady Studio, στο κλασικό all time studio, θρυλικό studio στη Νέα Υόρκη που είχε ηχογραφήσει πριν από πολλά χρόνια ο Jimi Hendrix.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live, Παρασκευή 29 Μαΐου, στο Floyd Live Music Venue, by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Καλή ακρόαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και είπα να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Rufus Wainwright και το I'm a Stranger Here Myself, ένα άλμπουμ αφιέρωμα live, άλμπουμ live ηχογράφηση για τα τραγούδια και για τα θέματα του Kurt Weill.

αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Brian Jackson και το Is That Jazz, ένα θέμα που ηχογράφησε στη Γαλλία. Brian Jackson, είχαμε τη χαρά να τον δούμε πέρυσι για πρώτη φορά στη χώρα μας μετά από τόσα χρόνια. Αυτός ο εξαιρετικός τραγουδιστής, ακτιβιστής, ο άνθρωπος που βρέθηκε δίπλα με τον Jill Scott Heron και μέσα στη δεκαετία του 70 άλλαξε τα δεδομένα στην μουσική των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και στη μουσική όλου του κόσμου με το spoken word τραγούδι και θέμα The Revolution Not Be Televised. Και φυσικά υπάρχει ακόμα ηχογραφή. Είχαμε, σας λέω, τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο του Κόσμος, αλλά και να τον δούμε στην Αθήνα για πρώτη φορά. Και εγώ προτείνω να πάμε να παραμείνουμε για λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε να συναντήσουμε τους The Sacred Soul, αυτή την μπάντα που κάνει ένα revival στον ήχο των 60s και των 70s στην Καλιφόρνια από το τελευταίο τους άλμπουμ Got a Story to Tell. Live for You.

Αυτό είναι το Live for You, η The Secret Souls. Εσείς μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Ακούτε τα mixed, τα podcast, όλες τις εκπομπές, τα family mixtapes. Εμείς αυτό το Σάββατο αναλαμβάνουμε τα decks, η εκπομπή με funky, soul, world και electronica sound. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για αυτό το Σάββατο, Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα στις 12, 12 με 2. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, προτιμήσεις και παρατηρήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και social media, φυσικά, Facebook και Instagram.

Ένας από τους καλλιτέχνες που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση μέσα στη δεκαετία του 60, Spanish Latin American, μιλάμε για τον Τρίνι Λόπες, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1937. Έγινε γνωστός με το If I Had a Hammer, ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ και στην Ελλάδα, όπως και το Lemon Tree σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Η πορεία και η καριέρα του Τρίνι Λόπες ήταν πάρα πολύ δυνατή μέσα στην δεκαετία του 60 και δίμες στην δεκαετία του 70. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που έβαλε πραγματικά με την κιθάρα του, με τους στίχους και με την μουσική του όλο αυτό το πλαίσιο για να γεννηθεί το Spanish Latin και κατ' επέκταση στο Τεχάνο, έτσι, καθότι γεννήθηκε στον Ντάλλας του Τέξας το 37. Σα σήμερα αποκαλύφθηκε από τον Ντόν Κώστα, αυτόν τον μεγάλο μουσικό παραγωγό και φίλο του Φρανκ Σινάτρα, και το πρώτο του άλμπουμ, το ομώνυμο, το Live στο PJ's, κυκλοφόρησε το 1963. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μιας και μιλάγαμε για τον Ντόν Κώστα, συνεργάστηκε με τον Φρανκ Σινάτρα, έπαιξε αρκετές ταινίες, κυρίως μες στην δεκαετία του 60, και έφυγε από τη ζωή το 2020, ετών 83, από επιπλοκές δυστυχώς από τον COVID.

Αυτό είναι λοιπόν το Αμέρικα. Αυτό είναι ο Τρίνι Λοπέζ από το 1963. Ζωντανά και εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με τους Κερμές και το Sunday Glide.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Λέγαμε νωρίτερα για πάρα πολλά live, για πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες. Έχουμε ένα πολύ θερμό πραγματικά καλοκαίρι και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, και το λέω αυτό διότι όλα τα live και γενικά το συναυλιακό καλοκαίρι τώρα αρχίζει και ανοίγει σιγά σιγά. Φυσικά δεν ξεχνάμε την παρουσία μας στο Festival Jazz που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Τεχνόπολη, και δύο ημέρες, Δευτέρα και Παρασκευή, με αποκορύφωμα στο τέλος της εβδομάδας, στο Σάββατο, το μεγάλο πάρτι που θα κάνει ο κόσμος με την Ροζάνα Μαϊλάν καλεσμένη, με 11 μέλη ορχήστρα, για να περάσουμε όλοι εμείς καλά, να περάσετε εσείς καλύτερα. Ένα πάρτι με Latin Spirit και με DJs από τους παραγωγούς του Κόσμος.
1: Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción.

Αυτή είναι λοιπόν η Σίλια Κρούζ και το I Will Survive, όπως το διασκεύασε η ίδια. Είπαμε λοιπόν, θα βρεθούμε όλοι μαζί στον Καζάρτε και θα βρεθούμε στο Roof Stage του Καζάρτε το Σάββατο 30 Μαΐου, στο πάρτι που κάνει ο Κόσμος και παρουσιάζει το 5ο Κόσμος Jazz Party, ένα εκρηκτικό live από την Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Η παρουσία της, φυσικά η παρουσία της κουβανής συνθέτριας και τραγουδίστριας, υπόσχεται ένα πάρτι με πολύ ρυθμό, πολύ χορό. Έχουμε DJ sets από τους παραγωγούς του Κόσμος με τέτοιες μουσικές. Όπως καταλαβαίνετε, η είσοδος είναι δωρεάν και φυσικά δεν ξεχνάμε Δευτέρα 25 και Παρασκευή 29 Μαΐου, την ημέρα έναρξης δηλαδή του φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, αλλά και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Ο Κόσμος θα βρίσκεται εκεί, όπως κάθε χρόνο θα βρισκόμαστε, θα μεταδώσουμε ακριβώς και θα σας δώσουμε τον παλμό, το ρυθμό, λίγο πριν το μεγάλο μας πάρτι.

Αυτή λοιπόν είναι η Λουσέν και το τελευταίο της single, το Shoot You Dead, ένα από τα καλύτερα single, ίσως το πιο εμπορικό, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι αυτή τη λέξη, από την κοπέλα από το Manchester, που είναι θέμα χρόνου, πότε θα κάνει το μεγάλο μπαμ, θα ανέβει και εκείνη στην κορυφή, θα μπει μέσα στα chart και θα ακουστεί πολύ περισσότερο, για να μην μπω και έξω από τα σύνορα της Ευρώπης. Και μιας και μιλάμε για την Μεγάλη Βρετανία και βρισκόμαστε εκεί στο βορρά, πάμε να συναντήσουμε τον Paul McCartney. Paul McCartney που περιμένουμε το 18ο solo studio του άλμπουμ, το The Boys of Dungeon Lane, που θα κυκλοφορήσει τώρα 29 Μαΐου το 2026, ένα άλμπουμ παραγωγής των Andrew Watt και ένα άλμπουμ το οποίο περιγράφει ο ίδιος ο Paul McCartney ότι είναι αυτοβιογραφικό και νοσταλγικό, με ένα τραγούδι που είναι, θεωρείται τραγούδι έκπληξη, το single και τη συνεργασία που έκανε μετά από πάρα πολλά χρόνια με τον μεγάλο Ringo Starr, το Έτερον Ήμιση και ο μόνος ζωντανός θρύλος και μέλος παρέα με τον Paul McCartney από τους Beatles. Home to Us λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε ολοκληρωμένο το άλμπουμ του Paul McCartney την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Paul McCartney. Paul McCartney που σας σήμερα το 82 ανέβηκε στην κορυφή των chart με το Ebony and Ivory, το κομμάτι που είχε κάνει επιτυχία τότε με τον Steve Wonder. Και εμείς φίλες και φίλοι, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για απόψε, πάμε να συναντήσουμε τη Μίνα εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, όπως ακριβώς την πείραξε ο Mark Ronson.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Σάββατο, έχουμε την Eurovision, καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Πολλά live, πολλές εκδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Τρέχει φυσικά και το Street Food Festival στον ΟΣΥ. Καλό είναι λοιπόν όσοι βρίσκεστε και θέλετε να περάσετε μια βόλτα, ό,τι πρέπει είναι αυτές τις μέρες με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας. Εκεί βρίσκεται και ο κόσμος. Εκεί ο κόσμος με ζωντανές εκπομπές και με DJ sets θα βρίσκεται το τριήμερο. Καλά να περάσετε λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, όπου και να βρεθείτε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaro.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

αγαπημένοι ακροατές οι οποίοι στέλνουν βίντεο από τον Καβιτό και την Πάτη Σμίθ, ευχαριστούμε πολύ. Ένας ασφιχτικά γεμάτος Καβιτός, συναυλία sold out. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Παρασκευής 15 Μαΐου. One World, ο Brian Eno εδώ με τον John Cale. Σήμερα γενέθλιο ο Brian Eno, κλείνεται 78. Ο Brian Peter George Eno, παραγωγός, στιχουργός, μουσικός, visual artist. Sound designer, ένα από τους πρωτοπόρους της ambient μουσικής αλλά και της ηλεκτρόνικα. Μέλος των Roxy Music αλλά και παραγωγός πολλών μουσικών.

μια καριέρα που ξεκινάει παλιά, από τη δεκαετία του 70, και συνεργασίες όπως Robert White, Robert Fripp, Harmonia, Cluster, David Bowie, John Cale, David Byrne. Θα ακούσουμε λοιπόν σε όλη την εκπομπή σήμερα επιτυχίες του Brian Eno. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, μπαίνει στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ακολουθεί η Ray, Goodbye Henry, μαζί με Al Green. Καλή ακρόαση.

Είπαμε, σαν σήμερα το 1937 γεννιέται ο Τρινιδάδ Λοπέζ ο τρίτος, ή αλλιώς Τρένι Λοπέζ. Κιθαρίστας, έκανε το πρώτο cover στο If I Had a Hammer, το ακούσαμε από Μέλ Τορμέ αργότερα. Και σχεδίασε και δύο κιθάρες για την εταιρεία Gibson, που θεωρούνται συλλεκτικές.

Λοιπόν, αύριο το βράδυ στο Floyd Music Venue το τραγούδι της Ερήμου, οι Τεναριγουέν έρχονται στην Αθήνα για άλλη μια φορά, οι οποίοι μεταμόρφωσαν τη μουσική τσαχάρα σε παγκόσμιο φαινόμενο. Τη δεκαετία του 2000 η διεθνής αναγνώριση ήρθε μέσα από μεγάλα φεστιβάλ, Coachella, Glastonbury, Woman. Συνεργάστηκαν με κορυφαίους.

Είναι αυτοί που θεμελίωσαν τον άλλον ήχο, τον οποίο αποκαλούμε σήμερα Desert Blues. Αυτοί το ονομάζουν Ασούφ, που στη γλώσσα Ταμασέκ σημαίνει λαχτάρα, απώλεια και μοναξιά. Ψυχεδελικά στοιχεία, κιθάρες, blues, rock στοιχεία, όλα αυτά λοιπόν αύριο στο Floyd.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης. Η αναγέννηση της φύσης. Ο έρωτας. Το παιχνίδι. Η γιορτή. Αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Λοιπόν, μία από τις τρομερές συνεργασίες του Brian Eno εδώ με τον David Bowie στο άλμπουμ Hero του 1977. Όλα έγιναν οργανικά, one take, τα περισσότερα τραγούδια δεν χρειάστηκε να παίξουν δεύτερη φορά. Και μια πραγματική συνεργασία, όπως την είχαμε αποκαλέσει και ο ίδιος ο Brian Eno. Χρησιμοποίησαν synthesizer, ο Μπάου γράψε τελευταία στιγμή στίχους. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, σαν σήμερα η γενιά του Brian Eno, Little Sims για τη συνέχεια με Lydia.

συνεργασία του Ibrahim Alouf με De La Soul και συγκεκριμένα τον Post, το Quiet Culture. Άμα ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, Capacity to Love. Και ένα, η τρομπέτα μπορεί να παίξει και στο hip hop, γιατί όχι. The scenery is interrupted by the banner on the plane saying, have you gotten what's yours yet? Guess it's time to raise dopamine levels. Lazy feet ready to push on the pedal.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thai's Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thai's Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο Ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Παρασκευής 15 Μάη. Τρένι Λοπέζ, if you wanna be happy for the rest of your life. Θέλεα Κρούς, Λόριν Χιλ, Wyclef Jean, όλοι μαζί. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είμαστε παραγεγκόμενα μια ώρα. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

Ακολούθησε το Human, τη μεγάλη επιτυχία του Rag & Bone, το οποίο είχε πάει και πάρα πολύ καλά βεβαίως στις πωλήσεις.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Από το album Another Day on Earth, άλλη μία μέρα σε αυτό τον πλανήτη που λέγεται Γη. Ο Μπράιαν Ίνο έβαλε λόγια μετά από πάρα πολλά χρόνια, είχε πει στη μουσική σε αυτό το καταπληκτικό this. This heart, this water, this sun, this daughter, this day, this time, it's all mine.

All About Me για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Μπίνης Ταγκουράκη. Θα πούμε πάλι τη Δευτέρα, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: ώρα στον κόσμο. Είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

1990 που ηχογραφείται αυτό στην Jive Records με έδρα τη Νέα Υόρκη, οι άνθρωποι ξεκινούσαν τα ταξίδια τους με ένστικτο. Έτσι και η Tribe Called Quest φρόντισαν να φτιάξουν αυτό το κομμάτι, αυτό το άλμπουμ δηλαδή, το οποίο είπανε People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm. Όσο για τα μονοπάτια του ρυθμού, εδώ είμαστε να τα περπατήσουμε, να τα κλωτσίσουμε και να κήκεται από τους Tribe Called Quest που έρχονται στον Νίκο να ανοίξουν την πόρτα της

Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη γυρνάει τα ρολόγια πίσω. Και μιας και μιλάμε για τα ρολόγια, σχετικός ο χρόνος. Στη Free Dust θα βρεθούμε, με τους More Horizons θα πορευτούμε, που κάνουν καλή δουλίτσα εδώ και χρόνια. A hero ain't nothing but an Italian sub. I hit the road, get some wins, and I tally him up. It's time for war, call the troops, and we rally him up. It's free dust on the track, then you gotta get up. Yeah, de Carolina a Catalunya. Catch me in the two-door coupe, bumping some cumbia. Messing with the melody, so they calling me crooner. That's when I say both.

αυτό το άλμπουμ που ηχογράφησαν μέσα στο 2025 με τίτλο Havana News, υπήρξε και αυτό εδώ που έκανε τη λιγότερη εντύπωση. Με κάποιο τρόπο οι Free Dust μπλέκουν Did You Hear The News, και εδώ οι Mo Horizons φτιάχνουν και το remix. Time flies when you running from the bleachers to the sidelines, dodging all the cheerleaders and ducking.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν είστε τίποτα αφροναύτες, καλώς. Ο Ash Walker έρχεται και μας πάει στο διάστημα.

στο νότιο Λονδίνο, σε αυτές τις γειτονιές, στα παιδιά που πήγαν εκεί με πολλά όνειρα, σίγουρα ήταν η Ezra Collective τέτοιοι, και το Colonial Metality, ένας ύμνος για τον αγαπημένο τους Φέλλα, με το δικό τους τρόπο πάντα.

0: Hey, Donnie, can I get a martini?
1: Ακριβώς, ακριβώς εκεί είμαστε, στον Mr. Blue ή αλλιώς Donnie, can you get me a martini? Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον Gran Fabio και την τεράστια παρέα του. It's been a hard night.

λίγο πιο πίσω, στην Pancita Records, άλλες παρέες φτιάχνουν μουσικές και ιδέες, μη σου πω. Real Humanity είναι το κομμάτι των Charlotte 59, αλλά και των Soul Adventures, που συνδράμουν για αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια.

στα δικά μας, αυτά που φτιάχνονται με πολύ κόπο στη χώρα μας, ο Blend Miskin έρχεται να αποκαλύψει ότι τα πράγματα είναι εύκολα αν αγαπάς αυτό που κάνεις. Blend Miskin, μαζί του ο Πάνος Δημητρακόπουλος με το Κανονάκι και το Mirror City Rhythm, κυκλοφορεί ελεύθερα.

περί εξομολόγησης και οι Soulands έρχονται να ρεμιξάρουν. Ο Cam Meslier έτσι κι αλλιώς βρίσκεται ως φαντομάς και εμείς παρακολουθούμε αυτά τα electric remixes.

Ροσπότε εδώ. Αγαπάμε την Αφρική, όπως και να έχει. Ο Κοντ Τζόβι έρχεται να γκρουβάρει. Love in Africa είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

Ένας τρομπονίστας, ένας τραγουδιστής, ένας συνθέτης, ο Ρόμπινσον Κιούρι, έρχεται στην ηλικία των 28 να γράψει αυτές τις μελωδίες. Δίπλα του η Λίν Αντίμπ και μαζί φτιάχνουν αυτό το Κουάνα κομμάτι, το οποίο ηχογραφείται στο Παρίσι από το άλμπουμ Μία. Μέσα στο 2024 φτιάχνουν τις μουσικές τους.

Προβοκατόρικος ο τίτλος που διάλεξε ο Αθηναίος κατά τα άλλα DJ, ο Anatolian Weapons, αλλά φαίνεται πως είχε πολύ δίκιο. Dream Weapons and Fantastic ήχη είναι οι μουσικές που φτιάχνει, και εδώ αντλούμε την καρδιά από την Ασία, Heart of Asia. Ο Anatolian Weapons και η Samansky Beat που έρχονται να συνδράμουν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Πίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Let's get together που λένε εδώ και τα παιδιά, οι Echomen δηλαδή, που φτιάχνουν αυτό το 45 στο σήμερα, στην Trump Records με έδρα τη Γερμανία.

Θεοδωρίτσα. Αλέξανδρος Κασελάκης συνεχίζει ακάθεκτος να φροντίζει τον ήχο. Εγώ εύκολα και πολύ σίγουρα πάω με τον Ντέλβον Λαμάρ, αλλά και το όργαν τρίο του που κρύβονται στο Σικάγο μεριά και φτιάχνουν ένα chicken leg για όλα αυτά που συμβαίνουν.

0: Oye, Carl, qué sabrosa estaba la comida esa. Oye, ¿cuándo quieres que volvamos a comer?
1: Ah, man, that food was good, I'm telling you.
0: Muy bueno.
1: Yeah, beautiful, baby.
0: ¿Cómo se llama ese plato? ¿Cómo se llama?
1: Don't you ever forget that Spanish rice, man. We can go up there tomorrow, too.
2: Να φτάσουμε, γιατί να μην φτάσουμε αφού μπορούμε. Ακριβώς μέσα στο δρόμο, ο Chuito and the Latin Uniques. 1998 βρίσκεται στο δρόμο ο Chuito. Spanish Maiden, το κομμάτι που φτιάχνει.

δυνατόν να ηχογραφηθεί Caribbean Music στο Brooklyn? Βεβαιότατα. Η Κόμπο Λούλο είναι εδώ για αυτήν ακριβώς τη δουλειά και το Παραμαντσίνι το αντλούμε από αυτό το super album που φτιάξαν με τίτλο Neotropic Dream. Στη Name You Can Trust, ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία με έδρα το Brooklyn. Αυτά τα ωραία και παρακαλώ εντός του 2021.

Βραζιλία θα βρεθούμε σε μια μεγάλη παρέα. Θα φιλοξενηθούμε. Ένα Ponta Polen έρχεται από το άλτο άλμπουμ τους. Εδώ ο Κόσμος και Κοσμάκης, η Καραμίν, ο Ρούσο Πασαπούσο και ο Αντώνιος Κάρλος μαζί και ο Τζοκαφή. Άλτο Νταμαραβίλια είναι ο τίτλος του άλμπουμ που έφτιαξα.

Λίγο πιο κάτω, στο χάρτη, φτάνουμε στην Καλιφόρνια. Ζεστό το κλίμα. Εκεί ηχογραφούνται όλα στην The Third Mind και τα πράγματα έρχονται με τον Chuck Blake να μπλέκει. Spellbinder είναι ο τίτλος του άλμπουμ από όπου και αντλούμε τις μουσικές αυτές.

μουσική επηρεαζόμαστε εννοείται, οι Σίμα Φανκ το ξέρουν, ο Τσούκο Βαλντές εννοείται. Πόσος κόσμος έχει μαζευτεί εδώ, 25 χρόνια κλείνουν και εδώ ακριβώς βρίσκονται και στα Latin Grammy να το γιορτάσουν, να γιορτάσουν τα 25 χρόνια.

Μπροκ Μπέρικαν μαζί νύχτα και ο Night Owl και φτιάξαν ένα κομμάτι γιορτής. The Celebration Song, το είπαν. Yes.

0: your bird and I, above an ocean of tigers.
1: Θα κλείσουμε με την απολογία του Anthony Joseph, που ξέρει να εξομολογείται και να φτιάχνει τραγούδια μαζί, ταυτοχρόνως. Με αυτόν εδώ τον τύπο θα σας αφήσω, θα παραδώσω και το κλειδί στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί και να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με πολύ ωραίες δημιουργικές ώρες. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Your bird and I. Perilous air, but flying. Flying. If I did or did not, I may show you a wider geography. I may act as if I might. I may. Maybe I have etheric sight. Perhaps I compose unwritten poems with no words and no meaning. Perhaps I was a water bearer in a past life, with a dream scroll unraveling, with perfect pitch.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος Radio.gr.